Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κόνσταντιν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κόνσταντιν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Κρέτα One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.

κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα και όλα τα συναφή. Αυτά που έρχονται, ρε παιδί μου, πώς θα λέτε, αυτά που συνδράμουν, τα συνεπακόλουθα. Τι άλλο να βρω να σου βάλω από δίπλα? Α, να τα πω όλα αυτά. Πρέπει τώρα να πω καλό χειμώνα? Να τα πεις εσύ τα καλό χειμώνα. Εγώ καλό χειμώνες ακόμα δεν λέγω. Ασχέτως πως βεβαίως, έτσι για να το πω λίγο, δεν πήγε, ήρθε πολύ φουριόζικο. Ήταν ένα φθινόπωρο, κανονικό φθινόπωρο. Αυτό που ζούσαμε στην εφηβεία μας, Αντώνη, θυμάσαι? Ή πάνε τίποτα δεκαετίες, θυμάσαι? Εντάξει. Και αυτοί παρακαλάνε και εμείς παρακαλάμε. Γενικώς παίζει και αυτό πάρα πολύ, διότι στους καιρούς που διανύουμε, ένα παρακαλετό σώζει την κατάσταση. Δεν ξέρω πόσο, αλλά εσείς κάντε το καλού κακού. Προσευχή, αυτό δεν παρακαλετώ τώρα. Εντάξει. 8 λεπτά μετά τις 8, Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο, Κρέτα One 102,3, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Πάει, φίλοι, τον φάγαμε και το μήνα. Ναι, ήταν μεγάλος να πεις, ε. Είχε και λίγο από διακοπές, είχε μια ουρά καλοκαιριού, είχε και μια επανεκκίνηση για τη νέα σεζόν, είχε σχολικές ενάρξεις, από όλα είχε αυτός ο μήνας και ακόμα τον διατρέχομεν, όπως θα έλεγε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Σε ανασκοπήσεις του λέει, πάμε να διατρέξομεν την εβδομάδα που πέρατε, διατρέχομεν. Ναι. Έχει ιδιαίτερα, όπως και να το πεις, μια διατροφή. Ένα τρέξιμο το έχει. Άλλοι πάλι αυτοί εκεί που έχασαν ένα έγγραφο της πολεοδομίας που το ήθελαν οι κάτοικοι των αθανάτων και μετά λέει το βρήκανε χθες το βράδυ, λέει το ρεπορτάζ μου, και βγήκαν οι άνθρωποι στα κάγκελα και βγάζανε δελτία τύπου και λέγανε εμείς πήγαμε να πάρουμε ένα έγγραφο και αυτοί μας απάντησαν επίσημα ότι δεν το έχουν, το χάσανε. Άρα λέει το αίτημά μας εκεί ολοκληρώνεται. Άλλο πάλι ωραίο αυτό διοικητικό. Καινούργια καινοτομία του Δήμου Ηρακλείου. Όταν ζητάς ένα έγγραφο και αυτοί δεν το βρίσκουν, σου στέλνουν το μήνυμα. Η έρευνα ολοκληρώθηκε. Και το αίτημα, ναι, το αίτημα αρχιοθετείται. Δεν το βρήκαμε, γεια σας. Δηλαδή, ναι, φοβερό.

0: Θα τα πούμε σε λίγο για αυτό το πολύ ωραίο θέμα που δεν το βρήκανε, αλλά τελικά το βρήκανε. Ναι, το βρήκανε χθες το βράδυ. Και ποιος στέει? Ένας υπάλληλος στέει, λέει. Ντά, κακός υπάλληλος. Κακός υπάλληλος. Πολύ κακός υπάλληλος. Που το έχει και το έχασε, αλλά μετά το βρήκε. Όλα αυτά βεβαίως εν όψη και του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στις 4 συνεδριάζει αυτό. Άλλο πάλι αυτό θα το δούμε και σήμερα συζητώντας με Δημοτική Σύμβολο στις 8.30. Καλημέρα σε όσους είναι στο δρόμο, καλημέρα σε εκείνους που πάνε στο σχολείο, καλημέρα στους μαθητές, παιδιά, δυνατά, ωραία, χαλαρά, ωραία, πάμε να κερδίσουμε μια καινούργια ημέρα. Carpe diem και άλλα τέτοια καταπληκτικά. Λατινικό ήταν αυτό. Ανδράξει την ημέρα. Κύκλους χαμένων ποιητών. Εμείς τα βλέπαμε αυτά. Εσείς είχετε πάει σε άλλη πίστα. Λοιπόν, 2810-383-282, τηλέφωνο επικοινωνίας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, μια καλημέρα, ό,τι είναι, ανοιχτά μικρόφωνα και τις 10, από την άλλη και μηνύματα, εδώ στο creta1.gr, αν μας δείτε ή μας ακούσετε ζωντανά, με το που θα πάτε στο site, εκεί δεξιά είναι οι δύο παραπομπές, ακριβώς κάτω από εκεί που μας βλέπετε ή μας ακούτε ζωντανά, είναι το στείλτε μας ένα μήνυμα. Και από εκεί, ό,τι έρχεται, το διαβάζουμε. Έχω ένα υπόλοιπο από την προηγούμενη Παρασκευή, από το Γιώργο, που με ρώταγε για το ΒΟΑΚ, που θα γίνουν οι σύραγγες, που έχει ρημάξει ο δρόμος με τα κολονάκια. Έβαλαν, λέει, κολονάκια γιατί θα γίνουν σύραγγες, και εγώ του είχα πει τότε από μικροφόνο την Παρασκευή ότι βάζουν κολονάκια γιατί αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο και των έργων αλλά και της οδικής ασφάλειας, γιατί έχει εκπονηθεί ένα ειδικό πρόγραμμα με χρήματα γι' αυτό, αρκετά εκατομμύρια. Και μου γράφει από πάνω ο Γιώργος, που δεν τον πρόλαβα, για ένα δρόμο που έχει ήδη διαχειριστικό από μπετόν και καλή άσφαλτο. Συγγνώμη, αλλά δεν με καλύπτει η απάντησή σας. Ευχαριστώ. Ούτε εμένα με καλύπτουν τα κολονάκια. Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτή την απάντηση μας δίνουν, αυτή την απάντηση σας μεταφέρουμε. Επίσης, το γεγονός ότι σε ένα δρόμο που έχει παραδοθεί και που δεν είχε δοθεί άρτια, με την έννοια ότι υπόλοιπε, ενώ υπήρχε μες στη μελέτη και ήταν πληρωμένο, το που θα κατέληγαν τα όβρια ύδατα, άλλη ωραία ελληνική καινοτομία, και που τώρα κάνουν αυτό το έργο για να δώσουν δίωδο, διέξοδο στα όμβρια ύδατα, τα νερά, ρε παιδί μου, που να πηγαίνουν. Δώσαν ένα δρόμο και δεν είχαν φτιάξει το έργο που θα πηγαίνει το νερό, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Πού πήγε το νερό? Στην περίφημη γέφυρα στην Χερσόνησο από κάτω, που πνίγηκε η περιοχή τότε. Ναι, αυτό κάνουν τώρα, ασχέτως πως αυτός ο δρόμος μετά θα ξαναγκρεμιστεί να φτιαχτεί από την αρχή. Αθάνατο ελληνικό δημόσιο, ο καταπληκτική ελληνική απίθανη γραφειοκρατία. Ελπίζω τώρα να σε κάλυψει η απάντηση, Γιώργο. Αν όχι, πάλι με την έννοια ότι δεν τα βάζουμε. Εμείς ρωτάμε, μας τα λένε, σας τα λέμε. Ούτε μας καλύπτουν, ούτε σας καλύπτουν. Λογικό είναι. Μα σας καλύπτανε. Και αν μας καλύπτανε, θα λειτουργούσαν και τα πράγματα πολύ πιο εύρυθμα. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, πάμε να δούμε μια μέρα σαν και αυτή. Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Τότε τις θεσμοθετούσανε. Τις διεθνείς ημέρες για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Μετά ήρθαν οι μέλισσες. Μαζί με αυτές η παραπληροφόρηση, η πληροφόρηση σε νεότερες ηλικίες, μετά ήρθαν οι απαγορεύσεις στην πληροφόρηση σε νεότερες ηλικίες. Και πάει λέγοντας, και σε λίγο θα τη δαιμονοποιήσουμε τελείως και την πληροφόρηση, τη διαδικτυακή πληροφόρηση, για να τα ξεκαθαρίζουμε, γιατί πληροφορία ως πληροφορία δεν μπορεί να δαιμονοποιηθεί, αλλά η διαδικτυακή πληροφορία έχει μια σειρά από ζητήματα που, αν είσαι αδέξιος χρήστης ή αμαθής, μια χαρά την πατάς στην μπανανόφλουδα. Πλέον δε και με τον AI, είναι απίστευτο. Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Όπως το καταλαβαίνεις, της όποιας λύσας, της προσωπικής λύσας, της επιθετικής λύσας, της δημιουργικής λύσας, της λύσας πάντως, παγκόσμια ημέρα. Σήμερα γιορτάζουν ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαρίτο. Σαν σήμερα το 480 π.Χ., πάμε πίσω πολύ, ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας, η περίφημη μάχη της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολουθούσε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Σαν σήμερα ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών, που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή το 1864, ενώ το 1964 Στη χώρα μας είχαμε την πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949, παρεμποδίζεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος μάλιστα τη χαρακτήρισε τότε πρόκληση προς το έθνος. Το 2000, μια μέρα σαν κι αυτή, ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα και 9 δεύτερα, 9 τρίτα για να το πω καλύτερα. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίφο από το 1912, όταν τότε ο Κωστής Τσικλητήρας είχε πρωτεύσει στο μήκος άνευ φόρας. Το 2000 ο Κώστας ο Κεντέρης ανοίγει μια νέα ιστορία με ρεκόρ σε Ολυμπιακούς Αγώνες από Έλληνα αθλητή. Το 2013, σαν σήμερα, συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και λοιποί, κατηγορήθηκαν τότε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Λοιπόν, χωρίς καθυστέρηση, να πάμε στο πρώτο θέμα της σημερινής συζήτησης και να πάμε να δούμε τα νεότερα από την δομή των αθανάτων, από την περιοχή των αθανάτων, για να τα λέω καλύτερα, και από τους κατοίκους εκεί, να πάμε να δούμε τι προέκυψε μέσα στο προηγούμενο τριήμερο και όχι μόνο Σαββατοκύριακο, ποια είναι τα νεότερα και τι μελιγενέστε σήμερα, αφού στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται η νομικός σύμβουλος των κατοίκων της περιοχής, η κυρία Χρύσα Καλέργη. Και για να την ανοίξω αυτή τη συζήτηση, να πω ότι το προηγούμενο Σάββατο μας ήρθε ένα δελτίο τύπου όπου έβαζε ζητήματα, σοβαρά ζητήματα, για τον φάκελο των αδειών της πολεοδομίας. Σύμφωνα με όλα όσα έγραψαν οι κάτοικοι, ο μηχανικός των κατοίκων, στο πλαίσιο του τεχνικού ελέγχου που πραγματοποιεί για την καταλληλότητα του ακινήτου, είχε εξετάσει το φάκελο των οικοδομικών αδειών στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης. Κατά την εξέταση του υλικού που του τέθηκε υπόψη, διαπίστωσε ότι ο ξηροπόταμος δεν αποτυπωνόταν σε αυτό. Γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα δεδομένης της θέσης του ακινήτου και της γειτνίασής του με ρέμα. Κατά την επίσκεψη των κατοίκων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Υπουργός κ. Θάνος Πλεύρης καθώς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες ενημερώθηκαν σχετικά μέσω της τεχνικής έκθεσης του μηχανικού που διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της πολύ ωρης τότε συνάντησης και του παραδόθηκε ιδιοχείρος. Για να λάβει επίσημα έγγραφα του φακέλου, ο μηχανικός, όπως του ζητήθηκε από την υπηρεσία, υπέβαλε στη συνέχεια έγγραφο αίτημα χορήγησής του. Και τότε προέκυψε μια νέα εξέλιξη. Η ΙΔΟΜ απάντησε ότι ο φάκελος δεν ανεβρέθη. Και το γεγονός αυτό, λένε οι κάτοικοι, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μία απλή διοικητική εκκρεμότητα. Στις 23 έκτου η ίδια η ΔΟΜ είχε πραγματοποιήσει αυτοψία στο ακίνητο, καταγράφοντας τότε, όπως θυμόμαστε και από το ρεπορτάζ «Συμπληρώνω εγώ», αυθαίρετες κατασκευές και επιβάλλοντας τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Ως εκ τούτου προκύπτουν απολύτως συγκεκριμένα ερωτήματα. Καλημέρα κυρία Καλέργη.
1: Καλημέρα σας. Και καλή εβδομάδα.
0: Και καλή εβδομάδα. Να πάμε πρώτα με αυτό τον περίφημο φάκελο που είχε εντοπιστεί και είχε εξεταστεί στην ΙΔΟΜ από μηχανικό και μετά δεν βρισκόταν όταν ζητήθηκε επίσημα η χορήγησή του και χθες ατύπως, εννοώ ότι δεν υπήρχε τυπική ενημέρωση, αλλά έτσι λέει το δικό μου ρεπορτάζ, τελικώς ανεβρέθη, μάλιστα με στοχοποίηση υπαλλήλου ο οποίος κάπου τον είχε βάλει και δεν τον έβρισκε.
1: Ναι, πολύ σωστά, έτσι εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Εμείς έχουμε στα χέρια μας μια έγγραφη απάντηση από το συγκεκριμένο υπάλληλο που είναι υπεύθυνο στο πρωτόκολλο, ότι ο φάκελος δεν ανεβρέθη, ενώ υπήρχε και με βάση αυτό το φάκελο στις 23 Ιουνίου έκαναν και την αυτοψία η αρμόδια υπηρεσία κτλ. Ωστόσο, επειδή υπήρξε η αντίδραση των κατοίκων, υπήρχε περαιτέρω έρευνα, μόλις χθες και εμείς πληροφορηθήκαμε ότι ξαφνικά ο φάκελος βρισκόταν εδώ και 2,5 μήνες στο τμήμα αφαιρέτων, και ότι υπάρχει πλέον πρόσβαση στα αντίγραφα αυτού. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι τώρα.
0: Μισό λεπτό, τώρα να το παίρνουμε ένα-ένα. Όταν ένας πολίτης ή οι πολίτες ζητούν ένα φάκελο από μια υπηρεσία, να πούμε ότι είναι η πολεοδομία, έτσι δεν είναι?
1: Η πολεοδομία Ηρακλείου.
0: Η πολεοδομία Ηρακλείου. Με ένα αίτημά τους ηλεκτρονικό. Δεν ρωτούν πού είναι ο φάκελος, σε ποιο συγκεκριμένο γραφείο ή σε ποιο συγκεκριμένο τμήμα. Δηλαδή έχει πάει στα αυθαίρετα, έχει πάει στην πιστοποίηση. Ζητούν ένα φάκελο. Και η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να δει πού είναι ο φάκελος. Έγινε αυτή η διαδρομή και δεν βρέθηκε? Απαντήθηκε αυθαίρετα από κάποιον ότι δεν τον βρίσκω εδώ, πρόχειρε μπροστά μου, το αίτημά σας ολοκληρώθηκε? Όπως έλεγε χαρακτηριστικά από κάτω το μήνυμα που το έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι κάτοικοι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και πώς σας κοινοποιήθηκε σας εκ των υστέρων, έτσι με μια ημέρα καθυστέρηση? Μια ημέρα δεν ήτανε?
1: Αυτό το πληροφορηθήκαμε την Παρασκευή, νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχε επικοινωνία με τον κύριο Γιαλιτάκη, ο οποίος με ρύμνησε επί του θέματος και ο φάκελος ανεβρέθη στο τμήμα αυθαιρέτων. Αυτά είναι όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η διαδικασία προηγήθηκε, είναι αυτή που προαναφέρεται. Ο πολιτικός μηχανικός έκανε έγγραφο ηλεκτρονικό αίτημα για να παραλάβει αντίγραφα φακέλου, αφού πρώτα είχε επισκεφθεί ο ίδιος την πολεοδομία, το αρμόδιο τμήμα, είχε συζητήσει με τον υπάλληλο, είχε δει το φάκελο, επομένως μετά από παρένεση του υπαλλήλου οδηγήθηκε στο να διατυπώσει γραπτό αίτημα και έλαβε εν συνεχεία τη γραπτή απάντηση μορφή email από τον αρμόδιο υπάλληλο ότι ο φάκελος δεν ανεβρέθη και συνεπώς το αίτημα ολοκληρώθηκε.
0: Άμα δεν το βρεις, ολοκληρώνεται το αίτημα.
1: Ναι.
0: Άλλη πάλι ωραία αντίληψη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Δεν το βρήκα ολοκληρωθεί. Άμα το είχα βρει, πάλι θα είχε ολοκληρωθεί. Αλλά βέβαια με ένα άλλο αποτέλεσμα.
1: Με άλλο τρόπο.
0: Αλλά βρήκα, δεν βρήκα. Εγώ εδώ ολοκλήρωσα τη δουλειά μου. Δεν τον βρήκα. Ας μην μείνω σε αυτό. Ναι, οπότε είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας.
1: Ναι, είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της κοινότητας Σταυρακίων. Καθώς εντάξει, είχε διαρρεύσει και στον τύπο και, και εσείς είχατε επίσημη ενημέρωση για τα αιτήματα των κατοίκων και για τη μέχρι τώρα πορεία αυτών. Επομένως, πληροφορηθήκαμε ότι ο φάκελος βρίσκεται πλέον στην πολυοδομία.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, γιατί εμένα το δελτίο τύπου μου ήρθε Σάββατο. Δηλαδή, οι κάτοικοι το έδωσαν στη δημοσιότητα το Σάββατο. Πήγε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και άνοιξε την υπηρεσία Σάββατο εκτός υπηρεσίας και εκτός λειτουργίας και ξεκίνησε να ψάχνει ένα-ένα τα γραφεία ή ξεκίνησε να παίρνει τηλέφωνο? Έχετε καμιά εικόνα εσείς?
1: Νομίζω ότι καλύτερα ο ίδιος θα πρέπει να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση. Δεν έχω τέτοια εικόνα, δεν θα μπορούσα να έχω και τέτοια εικόνα.
0: Και σαν νομικό, δηλαδή, εσάς τι σενάριο σας φτιάχνει αυτό που περιγράφω εγώ περίπου?
1: Σίγουρα θα υπήρξε κάποια εσωτερική συνεννόηση, φαντάζομαι.
0: Που πήγε ο φάκελος που δεν βρήκε αυτός που έπρεπε να απαντήσει επίσημα και είπε ότι τον έχασε. Αλλά με ένα τηλεφώνημα τα βρήκε.
1: Φαίνεται ότι λειτουργήσε ταχύτερα το τηλεφώνημα από το αίτημα.
0: Να μάθουμε ποιο να παίρνουμε τηλέφωνο όταν κάτι ψάχνουμε. Γι' αυτό ψάχνουμε. Δηλαδή μπορεί να είναι και χρηστική πληροφορία τώρα, έτσι όπως προκύπτει το ρεπορτάζ. Αυτό λέω.
1: Ίσως.
0: Ναι. Δηλαδή, άμα δεν βρίσκεται ένα φάκελο με ένα αίτημα, να κάνετε ένα δελτίο τύπων, το βγάζετε στη δημοσιότητα ή να παίρνετε τον αντιδήμαρχο. Δεν πειράζει. Σάββατο Κυριακή εφημερεύει να σας το βρίσκει, άμα είναι επικίνδυνο. Ναι, το κλείνω την παρένθεση. Ναι.
1: Τι να πούμε. Επομένως, έτσι εξελίχθηκαν μέχρι τώρα τα πράγματα. Σίγουρα ο μηχανικός θα μεταβεί στο αρμόδιο τμήμα, θα λάβει αντίγραφο του φακέλου εφόσον είναι ακόμα στη θέση του και θα προχωρήσει τα περαιτέρω μετά σε ό,τι έχουμε συμφωνήσει στον έλεγχο περαιτέρω αυτών των οικοδομικών αδειών προκειμένου και οι κάτοικοι να προετοιμαστούν κατάλληλα.
0: Επόμενα βήματα, κυρία Καλέργη, γιατί οι κάτοικοι χθες είχαν κλείσει το δρόμο. Βλέπω ότι κλιμακώνεται τώρα αυτή η πορεία, διότι είναι και η τελευταία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ενός τελεσυγράφου.
1: Είναι η τελευταία εβδομάδα και σήμερα το απόγευμα στις 4 θα διεξαχθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα τεθεί και ξανά το ζήτημα της εναλλακτικής πρότασης. Επομένως, η ΜΑΚΕ των κατοίκων θα έχει μεταβεί αντιπρόσωποι τους, προκειμένου να παρασταθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, και νομίζω ότι θα υπάρξει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπου και από εκεί θα εξαρτηθούν και οι επόμενες κινήσεις.
0: Δηλαδή οι κάτοικοι θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουν τι μέλη γενέστε την επόμενη μία εβδομάδα.
1: Αν θα υπάρξει και σήμερα κάποια εναλλακτική πρόταση, αν θα πέσει στο τραπέζι κάποια προτινόμενη τοποθεσία, κάποιο σχέδιο, αν ο Δήμος έχει μεριμνήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Διαφορετικά, εμείς συνεχίζουμε όσον αφορά τουλάχιστον το νομικό σκέλος, την προετοιμασία. Εξάλλου, από αυτό το σημείο παρακινήθηκε και η αναζήτηση των αδειών. Από αυτά που σας είχα προαναφέρει, ότι πρόκειται για κάποιες οικοδομικές άδειες που παρουσιάζουν παθογένειες. Επομένως, θα ήταν νομικά εφικτό να πληγούν, εφόσον βέβαια υπήρχαν και υπάρχουν σαν διοικητικά έγγραφα. Γι' αυτό και τις αναζητήσαμε και τις αναζητάμε.
0: Μπορεί και να μην υπάρχουν ως διοικητικά έγγραφα τώρα. Δεν νομίζετε.
1: Το ξέρει η Πολεοδομία. Αλλά εφόσον υπήρξε και αυτή η παρέμβαση, νομίζω ότι θα μπορούμε απρόσκοπτα να λάβουμε αντίγραφα.
0: Οπότε εσείς μετά προχωράτε με το νομικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, με μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα.
1: Όχι μηνύσεις, πρόκειται για τις οικοδομικές άδειες. Θα επιληφθούν τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια όσον αφορά την πιθανή ακύρωση αυτών. Ναι, θα προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο, εφόσον βέβαια, το ξαναλέμε, δεν υπάρξει κάποια εναλλακτική πρόταση εφαρμόσιμη και αποδεκτή από το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Από το Υπουργείο είπανε, βρείτε μας μια εναλλακτική λύση από το Δήμο, από την Περιφέρεια ή από τους Δήμους. Και εγώ εδώ είμαι να το συζητήσω. Μα το είπε και ο Δήμαρχος σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, ότι δεν καθιστά τετελεσμένο το γεγονός ότι προετοιμάζεται μια περιοχή ή μια συγκεκριμένη έτσι παλιά αποθήκη. Αν έχουμε μια εναλλακτική απόφαση, αυτό μπορεί να αναστραφεί. Βέβαια, το οξύμορο είναι ότι αυτός που το λέει δεν μπορεί να βρει την εναλλακτική απόφαση. Δηλαδή, είναι λίγο αμφίσιμο να περιγράφεις την κατάσταση, αλλά να μην βρίσκεις τη λύση.
1: Είμαστε σε φάση αναμονής ακόμα. Μάλιστα. Περιμένουμε να εκπνεύσει η προθεσμία και αναλόγως θα πράξουμε.
0: Και μετά, όπως μας τα έχετε πει αρκετά. Καλά, εγώ για το φάκελο ήθελα τώρα να μείνω, γιατί μου κάνει πολύ περίεργο όλο αυτό. Χάθηκε ο φάκελος, ολοκληρώθηκε το αίτημα, βρέθηκε ο φάκελος, είναι σε έναν άλλο τομέα. Ναι. Μάλιστα.
1: Γι' αυτό υπάρχουν και οι γραπτές απαντήσεις, διότι αυτά είναι γεγονότα, δεν ήταν εικασίες των κατοίκων.
0: Ναι, καλά, και αυτά μην φοβάστε, θα βρουν να σας πω. Αλλά τέλος πάντων, στις 4 στο Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπροσωπεία Κατοίκων της Περιοχής των Αθανάτων, για να διεκδικήσουν είτε μια νεότερη απάντηση, είτε για να λύσουν και αυτό το μυστήριο της οδύσσιας ενός φακέλου. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Καλέργη.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ
0: καλημέρα. Θυμάσαι παλιά τις ταινίες που βλέπαμε? Σήμερα κάνουμε πολλά flashback. Σε καλό να μας βγει Αντώνη. Αντώνη Σαπίνος, ρύθμιση του ήχου, το χειροκρότημα. Ναι, μπράβο, μπράβο, ευχαριστώ. Τηλέφωνα από κάτω, παραλυρί, το σύμπαν, ο κόσμος, οι ακροατές. Ηρεμή, όταν του λέμε ότι στη ρύθμιση της εικόνας βρίσκεται και σήμερα ο Μάνος Τουρουνάκης. Θυμάσαι παλιά που βλέπαμε ταινίες με τον Νίκο Ξανθόπουλο και τη Μάρθα Βούρτσι? Θυμάσαι μια ωραία που ήταν η Οδύσσια, η ενός ξενιτεμένου, ήταν αυτό, ρε Μάνο, μπράβο ρε Μάνο. Όσο δεν έβλεπε ταινίες τότε, διάβαζε. Η Οδύσσια ενός ξενιτεμένου λοιπόν ήταν ταινιάρα με τραγουδάρες μέσα. Τώρα τα μαμ κάθεται έτσι, παφ. Ξαναπάρει να προσπαθήσει στον πρόεδρο του Σαυρικίων με την Οδύσσια του Φακέλου στην Πολεοδομία. Η Οδύσσια ενός Φακέλου. Πού τον έψαχναν, δεν τον έβρισκαν, αλλά και πώς να γίνει ταινία ελκυστική. Δηλαδή, άμα τον βρεις κατευθείαν, δεν έχει σενάριο. Κατάλαβες. Ενώ άμα τον ψάχνεις όλο το Σαββατοκύριακο, τσούκου τσούκου, και πας και ρωτάς και αυτό, ρωτώντας βρίσκεις και το φάκελο. Αυτά μόνο εδώ. Εδώ είναι αποκλειστικότητες. Αυτά δεν τα ζει αλλού. Γι' αυτό και είναι και τόσο συναρπαστικό να ζεις εδώ. I'll always remember us. Letters on the sky. This burning in your eyes. Δεν θα το πούνε έτσι. Δεν θα πούνε ότι. Θα πούνε ότι εδώ ήταν πάντα. Απλά αυτός που έπρεπε να απαντήσει δεν πήγε να δει εκεί που τον είχαμε. Γιατί εμείς τη δουλειά μας κάναμε. Εμείς τον είχαμε πάει στα αυθαίρετα. Εσείς δεν λέτε ότι είναι αυθαίρετο και ότι έχει παρατυπίες και εμείς σας το είπαμε πρώτοι που ήρθαμε και ψάξαμε. Εμείς δεν τα βρήκαμε αυτά πρώτοι. Εμείς τον είχαμε λοιπόν στο κατάλληλο τμήμα. Αυτό το τμήμα των αυθαιρέτων. Τώρα το άλλο αυθαίρετα πάει και γράφει, δεν το βρίσκουμε, ολοκληρώθηκε η έρευνα. Δικό του θέμα. Εμείς όμως είδατε ότι Σαββατοκύριακο σηκώσαμε τα μανίκια και πήγαμε και ανοίξαμε την υπηρεσία και πήραμε τηλέφωνα και το βρήκαμε. Δηλαδή πάλι εμείς θα ενοχοποιηθούμε. Και κάπως έτσι, σαν την Οδύσσια του ξεριζωμένου, στο τέλος ο ήρωας πάντα αποκαθίσταται. Ναι. Καλημέρα κύριε Χιωτάκη, πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου στα Σταυράκια, ο κύριος Ζαχαρίας Χιωτάκης. Βρέθηκε ο φάκελος κύριε Χιωτάκη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Χθες το βράδυ που είχα μια επικοινωνία με τον κύριο Γιαλιτάκη,
0: ναι,
2: μου είπε ότι ο φάκελος είναι στο τμήμα αυθαιρέτων.
0: Α, εκεί έπρεπε να είναι. Καλά το λέει.
2: Δεν το ξέρω. Εμείς είχαμε μια... κάνει με επιστολή, είχαμε πάρει πρωτόκολλο για να πάρω με το φάκελο, τότε το είχε κάνει ο τεχνικός σύμβουλος, ναι. Η απάντηση που ήρθε ήταν ότι ο φάκελος δεν εντοπίστηκε στο αρχείο και η απάντησή μας έχει ολοκληρωθεί.
0: Αυτό, καλό είναι, ναι, αυτό. Άμα δεν το βρίσκουνε ολοκληρώνεται, ναι. Δεν υπήρχε πουθενά, ναι.
2: Μέχρι χθες το βράδυ, καλά σήμερα θα δούμε τα υπόλοιπα, αν όντως είναι ο φάκελος στο τμήμα αυθαιρέτων. Αλλά για να το λέει ο κύριος Γελιτάκης, φαντάζομαι έτσι θα είναι.
0: Ο κύριος Γελιτάκης πώς το εμπεσάς επικοινώνησε?
2: Το έμαθε από κάποιο δημοσιογράφο, το ρώτησε.
0: Καλά, δελτίο τύπου βγάλανε οι κάτοικοι,
2: ναι,
0: και πήγε παντού.
2: Το είδε.
0: Ναι, το είδε. Και θορυβήθηκε. Τι πήγε, άνοιξε την υπηρεσία?
2: Όχι, αυτός ξέρει τη διαδικασία και έτσι μου είπε. Τώρα θα το δούμε σήμερα.
0: Α, σας είπε ότι πιθανολογεί, δεν πήγε να ανοίξει την.
2: Ναι, όχι, όχι, βέβαια. Πιθανολογεί ότι είναι στο τμήμα αυθαιρέτων. Ένας φάκελος δεν μπορούσε να χαθεί έτσι εύκολα. Διότι όταν έγινε η αυτοψία της πολλοδομίας, έγινε βάση αυτού του φακέλου, φαντάζομαι.
0: Mm. Είναι ένας σημαντικός φάκελος, με έγγραφα μέσα, που αποδεικνύουν ας πούμε και τις αυθαιρεσίες, φαντάζομαι, που εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο που τότε είχε πάει τον
2: Ιούνιο. Γιατί, ναι, αν πραγματικά έχει χαθεί, μιλάμε για δόλο, σκάνδαλο, τι να πω.
0: Mm. Εσάς σας είπε ο αντιδήμαρχος ότι εγώ ξέρω ότι είναι στο τμήμα των αυθαιρέτων. Ηρεμήστε.
2: Ναι, τώρα λέει και 2 μήνες έχει μεταφερθεί στο τμήμα αυθαιρέτων. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχα χθες το βράδυ.
0: Το ήξερε ο αντιδήμαρχος αυτό?
2: Ναι.
0: Το αρχείο γιατί δεν το ήξερε της υπηρεσίας?
2: Αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα. Το αρχείο, ας πούμε, γιατί από το αρχείο έφυγε ο φάκελος, φαντάζομαι, και πήγε στο τμήμα αυθαιρέτων. Αυτά κάπου γράφονται. Έπρεπε εγώ υπάλληλος. Δεν ξέρω πώς έγινε. Ναι. Έπρεπε να ρωτήσει.
0: Πώς γκέγγενε αυτό που έλεγε και ο Σιμίτης. Αυτό τώρα πάει με το φάκελο, τα μάμ. Πώς γκέγγενε αυτό με το φάκελο. Ναι. Δεν ξέρουνε. Θα μάθουνε σήμερα.
2: Σήμερα θα έτσι. Αλλιώς θα πάμε να το πάρουμε το αντίγραφο όπως έχουμε ζητήσει. Αφού υπάρχει πλέον, θα το πάρουμε το αντίγραφο.
0: Α, θα πάτε τώρα το πρωί, ας πούμε, στην πολεοδομία.
2: Ναι, τώρα θα πάρω το μηχανικό να συνεχθούμε για να τον πάρει ο. Μα εμείς ακολουθούμε τη διαδικασία. Όταν το ζήτησε ο μηχανικό, ο τεχνικός σύμβουλος αντίγραφο, είπαν κύριε δεν μπορείτε, μόνο με έτοιμά σας. Αυτό έγινε τώρα και αρκετό καιρό που το είχαμε ζητήσει.
0: Τώρα απλά ήρθε η απάντηση δηλαδή.
2: Η απάντηση την πήραμε προχθές ότι ο φάκελος δεν εντοπίστηκε.
0: Ναι.
2: Εσείς τι θα λέτε? Δηλαδή με λίγα λόγια δεν υπάρχει φάκελος. Κατά, ναι, τον υπάλληλο.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό βγήκε στα μέσα ενημέρωσης αυτό που είδατε, ότι χάθηκε ο φάκελος και όλα αυτά.
0: Ναι. Εσείς πήγατε πάλι με τη διαδικασία. Δηλαδή, εσείς είπατε ό,τι συμβαίνει.
2: Ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Και φτάσατε εκεί που φτάσατε τώρα, να έχετε μια τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι δεν χάθηκε, είναι στο άλλο τμήμα των αυθαιρεσιών. Θα πάει σήμερα ο μηχανικός να τον πάρει. Ναι. 4 η ώρα τι θα κάνουν οι κάτοικοι, θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο?
2: Ναι, έτσι έχει αποφασιστεί από τους κατοίκους.
0: Ναι. Και τι άλλο βλέπετε τώρα κύριε Χιωτάκη εσείς, έτσι ένα τελευταίο ερώτημα? Τι ακούγεται, κλείνουν οι κάτοικοι το δρόμο, διαμαρτύρονται, περνάει ο καιρός, είναι αυτή η τελευταία εβδομάδα που λύγει το τελεσίγραφο. Λένε ότι υπήρχαν και κουβέντες και για άλλες περιοχές, το έχετε πει κι εσείς.
2: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν, αλλά αξίες λύσεις υπάρχουν, αλλά...
0: γιατί δεν φαίνονται στο τραπέζι?
2: Όπως είπαμε όμως, πρέπει αυτό να το προτείνει κάποιος δήμαρχος. Δηλαδή όπου υπάρχει εναλλακτική λύση, υπάρχει κάποιος δήμαρχος, συμφωνούμε. Πρέπει λοιπόν να γίνει πρόταση επίσημα από κάποιο τοπικό άρχοντα, πράγμα βέβαια που από ό,τι φάνηκε και από την πέδη που έγινε, δεν θέλει να αναλάβει κανείς δήμαρχος την ευθύνη αυτή. Και παραμένει στο τραπέζι η χωροθέτηση αυτής της δομής.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω ακόμα υπάρχει τρόπος να δεν έχει κλείσει τίποτα, γιατί οι εργασίες δεν έχουν, δεν είναι σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορεί να αναιρέσει τη χωροθέτηση της δομής αυτής.
0: Ναι, με το είπε και ο Δήμαρχος σε μια δημόσια συνέντευξή του, ότι δεν σημαίνει κάτι ότι γίνονται εργασίες σε ένα χώρο. Αν έρθει μια άλλη πρόταση, θα την αλλάξουμε. Το θέμα είναι πού θα έρθει η πρόταση. Δεν βρέχει προτάσεις σήμερα. Δηλαδή βρέχει τόσα άλλα πράγματα, αλλά προτάσεις δεν βρέχει. Δεν έβρεχε κιόλας εδώ και χρόνια. Δεν νομίζω να βρέξει σήμερα, αλλά τέλος πάντων. Κύριε Χιωτάκη, 4 η ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
2: Πολύ σωστά.
0: Με νεότερα και για το φάκελο. Που χάθηκε και βρέθηκε.
2: Να τον... Ναι, εντάξει, αφού κατά τον κύριο Γιαλιτάκη το θέλω να τον πιστέψω.
0: Ναι.
2: Ο φάκελος υπάρχει, μα δεν μπορεί να χαθεί.
0: Δεν μπορεί. Ασχέτως πώς λέει η υπηρεσία.
2: Αν χανόταν, τότε υπήρχε δόλος.
0: Ναι. Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα βρέθηκε. Κύριε Χιωτάκη.
2: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Χιωτάκη, ευχαριστώ
2: καλά.
0: Πολύ. Καλημέρα, γεια.
2: Καλημέρα.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: 40 λεπτά είμαστε μετά τις 8. Δευτέρα είναι σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλή μέρα, τα σχετικά. Σιγά σιγά νομίζω ότι αρχίζεται ο καθένας και παίρνει τη θέση του. Δηλαδή, όσοι είχατε να κάνετε τα δρομολόγια, τα κάνατε. Όσοι προσπαθήσατε να φτάσετε στη δουλειά σας, φτάσατε. Με μια αυξημένη κινητικότητα. Και πάλι, αυτές οι ώρες είναι πάντα αυτές που, και ειδικά σε σημεία έτσι τα γνωστά, παρατηρείται ένας αυξημένος φόρτος κυκλοφοριακός. Και μετά και από την οδύσσια, όχι ενός ξεριζωμένου, αλλά ενός φακέλου, που τον αναζήτησαν οι κάτοικοι από την περιοχή των Αθανάτων στην Πολεοδομία και τους είπαν επίσημα εκεί ότι δεν υπάρχει, αλλά τελικώς υπάρχει, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με μια ανακοίνωση η οποία μας ήρθε από την Δημοτική Παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μια ανακοίνωση η οποία στυλιτεύει και την οποία υπογράφουν ο επικεφαλής, ο κ. Δουλουφάκης και η Δημοτική Σύμβουλος, η κ. Ανδρουλάκη, στυλιτεύει το ζήτημα της ώρας όπου τον τελευταίο καιρό πραγματοποιείται το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο παραδοσιακά, ας πούμε, λάμβανε χώρα, συνεδρίαζε στις 6 το απόγευμα, τυπικά κυρίως κατά την μέρα της Δευτέρας, εκτάκτως την ημέρα της Τετάρτης. Πριν από λίγο καιρό, το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκίνησε να συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι από τις 6. Στις 3 το μεσημέρι την πρώτη φορά η επίσημη αιτιολογία ήταν ότι ήταν η πρεμιέρα του Φεστιβάλ των Τυχών και ότι έπρεπε να παραστεί εκεί η σύσσωμη δημοτική αρχή και επομένως έπρεπε να μετατεθεί η διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου. Περίεργο, και το λέω αυτό έτσι, ανοίγω μια επέκταση σε πιο προσωπικό σχόλιο, διότι στη χάρη της διεξαγωγής ενός πολιτιστικού γεγονότος δεν μετακινείς ένα θεσμικό όργανο το οποίο την ώρα της διεξαγωγής του με τέτοια ελαφρότητα, με το δεδομένο ότι σε αυτό το όργανο, εκτός από τους αιρετούς οι οποίοι συμμετέχουν και οι οποίοι πρέπει να ασκούν το δικαίωμά τους και να παρίστανται, μπορούν να παραστούν και πολίτες. Πολίτες όμως οι οποίοι ευνηδιάζονται, διότι στις 3 η ώρα ως γνωστό οι περισσότεροι εργάζονται. Το ίδιο ζήτημα επαναλήφθηκε και στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, πάλι στις 3. Εκεί υπήρξε και διαμαρτυρία από πλευράς συμβούλου και το αποτέλεσμα ήταν να αλλάξει η ώρα και να πάει μία ώρα μετά, στις 4. Πήραμε την ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης και πάμε να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Λίνα Ανδρουλάκη, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από την Λαϊκή Εισπύρωση, για να το σχολιάσουμε λίγο, διότι εδώ τώρα έχουμε αυτό που έλεγαν οι Λατίνοι, η κυρία Παπαδάκη, «Ο τέμπορα, ο μόρες», νέοι καιροί, νέα ήθη. Ήθιστε και από την εμπειρία που έχετε εσείς ως Δημοτική Σύμβουλος και ως εκπρόσωπος Λαϊκής Εισπύρωσης, έτσι ελαφρά την καρδία να αλλάζει ώρες συνεδρίασης στο όργανο του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, κύριε Ανδρουλάκη, στους συνεργάτες σας και στους ακροατές σας. Να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι, ξεκινώντας από το απλό και αυτονόητο, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι ένα όργανο που, να το πούμε έτσι, είναι και το πρώτο όργανο του κράτους στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες για τα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν της καθημερινότητάς τους, πολλές φορές είτε είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου είτε όχι, με την έννοια του ότι έχει να κάνει με προβλήματα τα οποία έρχονται αντιμέτωποι και είναι το πολιτικό όργανο πιο κοντά στο Δημότη. Και για το λόγο αυτό τα Δημοτικά Συμβούλια είναι ανοιχτά, για το λόγο αυτό μπορούν και οφείλουν οι Δημότες να παρίστανται και για θέματα που τους αφορούν και να διεκδικούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και με τη φυσική τους παρουσία τη στάση και την ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως και το να το πω έτσι, να βλέπουν και τελικά τι ψηφίζει και πώς τοποθετείται ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος, είτε τον ψήφισαν είτε όχι. Στο κατά πόσο συνηθίζεται, η αλήθεια είναι ότι έχω εντύπωση ότι αρκετά τέτοιου είδους όργανα κρατικά συνεδριάζουν άλλες ώρες, πολλές φορές και εργάσιμες, με αφορμή το ότι κάποιοι υπηρεσιακοί και τα λοιπά βρίσκονται εκεί. Παρ' όλα αυτά, το Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου εδώ και αρκετά χρόνια συνεδριάζει Δευτέρες 6 ώρα το απόγευμα και να το πούμε ότι είναι και μια σταθερά για την πόλη μας, καθώς μια σειρά δημότες, μαζικοί φορείς της πόλης ξέρουν ότι μπορούν να πάνε, να παρέμβουν, να συμμετέχουν, να τοποθετηθούν κτλ. Mm-hmm. Αυτό που βλέπουμε και που θεωρούμε είναι ότι δεν είναι τυχαίο ότι η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή με τα νέα ήθη που λέτε, τα νέα που φέρνει, mm-hmm. Ουσιαστικά πάει να αποφύγει τη λαϊκή δυσαρέσκεια η οποία συσσωρεύεται και γιγαντώνεται, θα λέγαμε, στους δημότες προς τη συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή, πιθανόν και σε κάποια επόμενη. Αλλά θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαίο. Και μάλιστα η Λαϊκή Συσπήρωση έβγαλε αυτή την ανακοίνωση απευθυνόμενη και στο λαό του Ηρακλείου, του οποίου να το πούμε τελεί και κατάκτηση το ότι το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τις Δευτέρες στις 6 ώρα το απόγευμα, και στους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι και πραγματικά τίθεται και ζήτημα δημοκρατικής και ισότιμης συμμετοχής και των ίδιων των Δημοτικών Συμβούλων και των πολιτών. Και γι' αυτό αναφέρουμε και μέσα στην ανακοίνωσή μας, mm-hmm. ότι είναι, λες και η Δημοτική Αρχή επιδιώκει ένα Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο επαγγελματίες και όχι μικροί αυτοπασχολούμενοι, που προφανώς 3 η ώρα δεν έχουν φύγει από το μαγαζί τους, εργαζόμενοι οι οποίοι...
0: Λέτε στην ανακοίνωσή σας μόνο για εισοδηματίες, ναι, και επαγγελματίες πολιτικούς. Ήταν έτσι χαρακτηριστικό αυτό που γράψατε, γιατί προφανώς ένας εισοδηματίας δεν έχει ωράριο και μπορεί να παραβρίσκεται όπου καλείται. Και ένας επαγγελματίας πολιτικός, ο οποίος ζει από αυτό, προφανώς και καταρτίζει το πρόγραμμά του σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες. Ένας εργαζόμενος πάντως, δημοτικός σύμβουλος, στις 3 δεν μπορεί και στις 4 δεν μπορεί, με το δεδομένο ότι το ωράριο εργασίας την πρωινή βάρδια είναι 8 με 4.
1: Και μην ξεχνάμε αυτό που είναι και πολύ κρίσιμο ταυτόχρονα, είναι και το οποίο συνδέεται και με τα ωράρια των σχολείων. Ας πούμε, το ολοήμερο σχολείο, το οποίο τελειώνει στις 4 η ώρα, προϋποθέτει ότι ο γονιός, ο πολίτης, ο δημότης, ο δημοτικός σύμβουλος γονιός, πρέπει 4 η ώρα να πάρει το παιδί του από το σχολείο, να πάει σπίτι, να το τακτοποιήσει. Πιθανόν ο ίδιος απευθείας από τη δουλειά να κάνει ένα μπάνιο.
0: Καλά,
1: να
0: αυτά
1: φάει κάτι,
0: είναι πολυτέλειες. Αυτά καταργούνται. Τρέχετε μετά και πάτε στο δημοτικό. Και το 4 με 6 δεν σας φτάνει.
1: Είναι. Όχι. Δεν είπαμε ότι θα τα κάνει όλα. Είπαμε ότι κάποια στοιχειώδη πράγματα. Γι' αυτό και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που το θίξαμε ήδη το ζήτημα, mm-hmm. λέγαμε ότι οτιδήποτε πριν τις 5 είναι απαγορευτικό. Και πόσο μάλλον όταν συνήθως στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ζητήματα τα οποία αφορούν δημότες και δεν είναι τυπικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, προτάσσονται και καλά κάνουν και συζητιόνται πρώτα και πριν την ημερήσια διάταξη. Πράγμα που σημαίνει ότι η συμμετοχή των δημοτών είναι απαγορευτική. Εμείς αυτό το αναδεικνύουμε, βγάλαμε την ανακοίνωση καλώντας και τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους σήμερα να τοποθετηθούν για το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα, mm-hmm. και γιατί να το πω έτσι, έχουν και ευθύνη απέναντι στους δημότες και οι ίδιοι, και καλούμε και το λαό του Ηρακλείου να μην το δεχτεί, διότι δημιουργεί πολύ μεγάλα και σοβαρά προβλήματα όταν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο η Δημοτική Αρχή επιδιώκει να κάνει, λες και είναι κυκλισμένο το θυρών, να περνάει την πολιτική της ανενόχλητα. Και να σας πω και κάτι, εμείς λέμε ότι δεν είναι μόνο της σημερινής Δημοτικής Αρχής η πολιτική αυτή, με την έννοια του ότι υπάρχει μια κεντρική πολιτική η οποία εφαρμόζεται από τους Δήμους. Αυτό το οποίο καταλογίζουμε στη Δημοτική Αρχή όμως είναι ότι πρωτοστατεί στην υλοποίηση της πολιτικής αυτής. Με νύχια και με δόντια να την υλοποιήσει, αυξάνοντας τους φόρους, έχοντας μία λογική πως θα βγάλει περισσότερα από τους δημότες, και στη συνέχεια προσπαθεί και με το μαστίγιο, να το πούμε έτσι, ή με τρόπους αποκλείοντας τους δημότες.
0: Κυρία Ανδρουλάκη, επειδή βλέπουμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, να ακούσουμε και το δικό τους. Τον ευνηδιάζουμε, δεν τον είχαμε συνεννοηθεί και τον ευχαριστώ πολύ γιατί είναι τιμοπόλεμος. Καλημέρα κύριε Καραμαλάκη. Το ερώτημα έχει να κάνει μετά και από την παρέμβαση της Λαϊκής Συσπήρωσης με τον χρόνο, την ώρα διεξαγωγής του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Ναι, πράγματι είδα μια νέα ανακοίνωση όσον αφορά την ώρα εκεί πέρα, γιατί εκείνη, κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που πραγματικά εφημιδιάζει, μια 3, μια 4, μια 6, κάπου πρέπει να καταλήξουμε και να υπάρχει μια συζήτηση, να βρούμε τη χρυσή τομή που να εξυπηρετούνται κυρίως, γιατί η Δημοτική Συμβουλή, όπως αντιλαμβάνεστε, της αντιπολίτευσης, της δικού μου παράταξης, η ανεξάρτητη, της Λαϊκής Εισπύρωσης, της Ηλίας Καναβάκη, είναι εργαζόμενοι άνθρωποι, έχουν τις δουλειές τους, τις υποχρεώσεις τους και παράλληλα ασκούν τα καθήκοντα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό, εν πάση περιπτώσει, για το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Η Δημοτική Σύμβουλη του κύριου Καλοκαιρινού είναι αντιδήμαρχη. Οι περισσότεροι έχουν θέσεις και λοιπά. Είναι διαφορετικό, το αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα. Δεν μπορείς δηλαδή να βάλεις κάποια στιγμή μια ώρα που η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβουλίων εργάζονται και υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να το συζητήσουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να βρούμε την καταλληλότερη ώρα που εξυπηρετεί τους περισσότερους Δημοτικούς Συμβούλους και να πάμε παρακάτω.
0: Άρα, κύριε Καραμαλάκη, σας ακούει και η κυρία Ανδρουλάκη.
2: Πράγμα που γνωρίζετε δεν έχει γίνει, έτσι.
0: Ναι. Υπάρχει αυτό το. Είναι αυτό που λέει και η κυρία Ανδρουλάκη, ότι κατεξοχήν δεν μπορεί ένας Δημοτικός Σύμβουλος να ασκήσει τα δικαιώματά του και να υπηρετήσει. Ναι, όχι, εγώ γι' αυτό σας τα επαναλαμβάνω. Ναι. Κατεξοχήν δεν μπορεί κάποιος να ασκήσει τα δικαιώματά του. Γεγονός που είναι απαγορευτικό και για την αποστολή που έχει. Και βεβαίως υπάρχει και ο αποκλεισμός και της συμμετοχής των ίδιων των πολιτών, αφού το 3 ή το 4 είναι ώρα ακόμα που κάποιος εργάζεται και που οριακά μπορεί να προλάβει, ειδικά και τα θέματα τα οποία μπαίνουν πρώην ημερησίας διάταξης και που είναι πάντα ζητήματα που αφορούν στην επικαιρότητα. Σήμερα θα έρθουν οι κάτοικοι από την περιοχή των Αθανάτων για να συνεχίσουν να διεκδικούν το δικό τους δικαίωμα και αναζητούν απαντήσεις. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Επομένως, κύριε Καραμαλάκη, εσείς λέτε ότι θα σταθείτε στο πλάι αυτής της ανακοίνωσης και σήμερα θα διεκδικήσετε και μια πιο επίσημη απάντηση, φαντάζομαι, και ως επικεφαλής της Μίζωνος.
2: Θέλω να γίνει συζήτηση, μια τεκμηριωμένη συζήτηση, να κατατεθούν όλες οι απόψεις από όλες τις πλευρές και να βρούμε την καλύτερη την ώρα που εξυπηρετούνται περισσότερο οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Διότι όταν ο άλλος είναι εργαζόμενος, είναι αντιδήμαρχος, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς, δεν είναι προϋπόθεση τι ώρα τον βολεύει, όλες οι ώρες πρέπει να είναι διαθέσιμος. Έτσι δεν είναι, mm-hmm. και 3 και 4 και 6 και αυτά κλπ. Το ζήτημα είναι για τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους που είναι στην αντιπολίτευση και εργάζονται, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να γίνει.
0: Σωστά.
2: Βάζετε βέβαια και ένα θέμα με τους πολίτες και όλα αυτά και έχετε δίκιο και σε αυτό, βεβαίως.
0: Ναι, γιατί και οι πολίτες δεν μπορούν 3 ώρα να αφήσουν τις δουλειές τους και να τρέξουν. Και να συμμετέχουν σε ένα όργανο το οποίο και εσείς το ξέρετε, όντας και μέσα στον πυρήνα της ΚΕΔΕ, ότι υπηρετεί τον ίδιο τον πολίτη και χρειάζεται τον ίδιο τον πολίτη. Εξού και αυτές οι ανοιχτές συζητήσεις, αυτή και η ζωντανή μετάδοση από το YouTube. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια να έρθει ο πολίτης κοντά. Όχι να τον βγάλεις έξω, γιατί δεν βολεύει το ωράριο. Νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερο.
2: Όλα πρέπει να είναι πολύ καθαρά πάνω στο τραπέζι και να υπάρχει και προγραμματισμός. Πραγματικά, ακόμα και στις ημερομηνίες, να ξέρουμε ότι ξέρετε κάθε δεύτερη Δευτέρα συγκεκριμένα. Εντάξει. Να είναι ο κανόνας. Προφανώς θα υπάρξουν εξαιρέξεις ή θα δημιουργηθούν κάποιες ημέρες κάποιο πρόβλημα. Αυτό θα είναι ελάχιστες όμως, πιστέψτε με. Να ξέρουμε ότι ξέρεις κάθε δεύτερη Δευτέρα, την τάδε ώρα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Και ο κόσμος να το ξέρει και η Δημοτική Σύμβουλη να το ξέρει.
0: Και αυτό να έχει παγιωθεί. Να, και να μην αλλάζει κατά το δοκούν ή κατά τα φεστιβάλ. Κύριε Καραμαλάκη.
2: Πιστέψτε με, μια που αναφέρετε την ΚΕΔΕ, θα μου πείτε είναι λίγο διαφορετικά. Το πρόγραμμα των συνεδριάσεων της ΚΕΔΕ βγαίνει σε ετήσια βάση, αντιλαμβάνεστε, σας λέω. Είναι κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις που διαφοροποιείται μέσα στη χρονιά. Κατανοητό. Αλλά έχεις ένα μπούσουλα, ξέρεις ότι τότε θα συνεδριάσεις.
0: Ναι.
2: Και σε αυτό το θέμα έχω, έχω αποστείλει στην περσινή χρονιά, θυμάμαι καλά, γύρω στον το φθινόπωρο πέρυσι τέτοιο καιρό και ίσως και μετά άλλο ένα έγγραφο στο Δήμαρχο όσο αφορά τον προγραμματισμό των συνεδριάσεων. Είχα αποστείλει, όχι με τις ώρες και λοιπά, τότε δεν είχαμε τέτοιο.
0: Την τακτικότητα, ας πούμε.
2: Ναι. Έχουμε ένα μπούσουλα, ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν μπορεί μια στιγμή, θυμάμαι τότε το έβαζε Τετάρτη, τη στιγμή που Τετάρτη ξέρει ότι συνδυάζει και δεν κάτσερε.
0: Οπότε όργανα που συμμετείχαν σε αυτό αποκλείονταν από τη λειτουργία του Δήμου. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καραμαλάκη.
2: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, καλή σας ημέρα. Κύριε Ανδρουλάκη, ακούσατε τι είπε ο κύριος Καραμαλάκης και προσπαθούμε τώρα να προλάβουμε να ακούσουμε και την κυρία Καναβάκη.
3: Ήθελα μόνο να προσθέσω κάτι, ότι με βάση την νομοθεσία για τους Δημοτικούς Συμβούλους προβλέπεται ότι από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο είναι μέσα στο εργάσιμο χρόνο τους, μέσα στο ωράριό τους, προβλέπεται ότι μπορούν να πάρουν άδεια.
0: Το λέω γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
3: Και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά να μην υπερβαίνουν τις 30 άδειες το χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, τώρα νομίζω ότι και που το συζητάμε είναι αστείο ότι κάποιος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, Δευτέρα παραδευτέρα, μία μέρα δηλαδή κάθε δύο εβδομάδες, θα λέει στον εργοδότη του ότι έχω άδεια επειδή έχω Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως καταλαβαίνετε,
0: δεν υφίστανται αυτά.
3: Δεν υφίστανται, δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν βγαίνει και πρακτικά, γιατί κάποιοι άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα και σε νευραλικές θέσεις, τρεις η ώρα είναι ώρα εργάσιμη. Δηλαδή δεν γίνεται κάποιος να φύγει, υπάρχουν meetings, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν θέσεις που ελέγχονται και χειρίζονται μηχανήματα. Δεν μπορεί κάποιος να σηκωθεί να αφήσει το μηχάνημα στη μοίρα του, γιατί δεν μπορεί η συνεδρία να πάει παρακάτω λόγω των δρομένων στην πόλη των πολιτιστικών, όπως ας πούμε
3: φυσικά,
0: το φεστιβάλ.
3: Και γι' αυτό το αναδεικνύουμε κι εμείς.
0: Και καλά κάνατε.
3: Ότι δεν μπορεί να μιλάμε για ισότιμο δικαίωμα στη συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων. Προφανώς ισχύει και αυτό που ο κύριος Καραμαλάκης, στο ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που δεν είναι της Δημοτικής Αρχής πρέπει να εργαστούν για να μπορέσουν να
0: ζήσουν. Δύσκολο, αλλά συμβαίνει.
3: Οπότε προφανώς απλά εγώ δεν θέλω να σταθούμε μόνο στο θέμα των Δημοτικών Συμβούλων που είναι και αυτό σοβαρό.
0: Αλλά και προφανώς του κόσμου, το θίξατε κιόλας.
3: Αλλά και του κόσμου, και να σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Επειδή τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εισπύρωσης απαρτίζονται κατά κύριο λόγο από εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, πραγματικά είναι και σαν να το πω έτσι, να αποκλείεται και ένα κομμάτι του κόσμου που θα ήθελε να συμμετέχει, που θα μπορούσε να εκλεγεί για παράδειγμα. Είναι δηλαδή από πολλές απόψεις.
0: Καλά το λέτε και αυτό. Ευνηδιαστικά στο τηλέφωνο και η κυρία Καναβάκη, για να κλείσουμε τον κύκλο με τους επικεφαλείς στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου. Κυρία Καναβάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα επίσης.
0: Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που σας ευνηδιάζουμε και σηκώνετε όλοι τα τηλέφωνα. Μ' αρέσει αυτό. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό με των εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής και ειδικά με τους αντιδήμαρχους, αλλά με εσάς ήμασταν τυχεροί. Έχουμε και την κυρία Ανδρουλάκη στο τηλέφωνο.
4: Ναι.
0: Και συζητάμε για την ανακοίνωση Λαϊκής Εισπύρωσης περί της ώρας διεξαγωγής του Δημοτικού Συμβουλίου. Δύο συνεδριάσεις στις 3, σήμερα στις 4 και η επισήμανση της Λαϊκής Εισπύρωσης ότι για να το παρακολουθήσει κανείς πρέπει να είναι ισοδηματίας ή πολιτικός, επαγγελματίας πολιτικός, όπως είπανε χαρακτηριστικά. Το δικό σας σχόλιο θα ήθελα.
4: Εντάξει, εγώ κυρία Ανδρεάκη, το μόνο που θα μπορούσα σε αυτή τη φάση να πω είναι ότι οποιαδήποτε ώρα τελικώς αποφασιστεί θα πρέπει να γίνει κατόπιν συνεννόησης. Δηλαδή υπό την έννοια ότι ήταν δεδομένο ότι συνεδριάζουμε δύο φορές το μήνα κατά βάση στις 6 ώρα το απόγευμα και όντως τις τελευταίες φορές έχουμε μία αλλαγή του ωραρίου που το δικό μου σχόλιο, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν έχουμε τουλάχιστον κάποια επίσημη ενημέρωση ή αν θέλετε δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για το αν πρόκειται να γίνει αλλαγή τέτοια στιγμή ή αν επιθυμούμε εν πάση περιπτώσει να γίνει μια συνεννόηση τι ώρα θα πρέπει να γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο σε περίπτωση που θέλουμε να γίνει κάποια αλλαγή. Αυτό το σχόλιο έχω να κάνω, ότι θα πρέπει να γίνει κατόπιν κάποιας επίσημης ενημέρωσης και συνεννόησης μεταξύ μας. Εδώ που τα λέμε, κυρία Ανδρεάκη, επειδή είστε και συνάδελφος, μ' ακούει και η
0: κυρία Ανδρεολάκη,
4: νομίζω ότι έχουμε καθήκον και υποχρέωση να συνεννοούμαστε όχι στα βασικά, αλλά σε μεγάλα θέματα, σε σοβαρά θέματα. Αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα θεωρώ ότι μπορεί να διευθετηθεί ή θα μπορούσε να είχε διευθετηθεί με ένα τηλεφώνημα μεταξύ μας ή σε μια συνεδρίαση να γίνει, αν θέλετε, μια αναφορά ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μείνει μια αλλαγή της ώρας.
0: Αλλά και αυτή να είναι πρόσκαιρη, γιατί εδώ η κυρία Ανδρουλάκη λέει ότι καλά μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους και κυρίως οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης οι οποίοι εργάζονται, αφού στη Δημοτική Αρχή ένα μεγάλο ποσοστό είναι και αντιδήμαρχοι, οπότε υπάρχει αυτή η ευελιξία του ωραρίου. Τι γίνεται όμως και με τον κόσμο που θέλει να συμμετάσχει, διότι...
4: Γι' αυτό το λέω, ναι, ότι θα πρέπει να γίνει μια συνεννόηση στην περίπτωση που υπάρχει ένα ενδεχόμενο για κάποιους λόγους, που δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό, να γίνει μια άλλη ώρα, να γίνει μια μεταφορά της ώρας, της ημέρας ή οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
4: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα για το οποίο με μια απλή συνεννόηση μεταξύ μας θα μπορούσε να μην είχε δημιουργηθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είδαμε και σήμερα στις 4.
4: Θέλω
0: ευχαριστώ και σας, κυρία Καναβάκη, και για σας, κυρία Ανδρουλάκη. Καλημέρα.
4: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Τμήμα μπαλκονιού κατέρευσε στο Ηράκλειο από τον 4ο όροφο κτηρίου στην οδό Μελισσινών, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο μηχανάκι. Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός. Ο φάκελος δεν βρέθηκε με επίσημο αίτημα, αλλά με ένα τηλεφώνημα, τόνισε στο Κρέτα One 102,3 η δικηγόρος των κατοίκων των αθανάτων Χρύσα Καλέργη μετά τον εντοπισμό του στην πολυοδομία. Στο μεταξύ, η κυρία Καλέργη τόνισε ότι οι κάτοικοι αναμένουν σήμερα απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ εξετάζουν και τις επόμενες νομικές τους κινήσεις. Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη, καθώς 90 άτομα έφτασαν χθες στο νησί. Ανάμεσά τους εντοπίστηκαν και 5 ανήλικοι. Κλείνει σήμερα το φαράκι της Σαμαριάς λόγω κακοκαιρίας. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείου σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Στο Χάρκοβο 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν από ρωσική κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα που έπληξε πολυκατοικία. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με τοπικές βροχές και συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
5: Κρέτα One 102,3.
7: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
8: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη,

Είχαν τελείσει μόνο τα μαλλιά της Αντώνη, να τελείσει και αυτά τα μαλλιά της. Πάμε λίγο παρακάτω. 8 λεπτά μετά τις 9, Δευτέρα είναι 28 Σεπτεμβρίου, Κρέτα ΟΑΝ 102,3, εδώ είστε συντονισμένοι. Μας ακούτε σε αυτή τη συχνότητα όσοι κινείστε εντός των ορίων του νομού Ηρακλείου. Όλοι όσοι πάλι είστε εκτός, κρέτα1.gr και από εκεί διαδικτυακά και μέσω live streaming μας παρακολουθείτε, αλλά μπορείτε απλά και να μας ακούτε. Δύο είναι οι επιλογές, ο Αντώνης Σαπίνος και ο Μάνος Σουρουνάκης φροντίζουν και για τις δύο και σήμερα στις επάλξεις, ενώ κάτω ακριβώς από τις συνδέσεις, εκεί στέλνετε και τα μηνύματά σας, ανώνυμα ή επώνυμα, τα οποία τα διαβάζουμε και απευθείας. Και ήταν η αλήθεια ένα έτσι καλό Σαββατοκυριακό, νομίζετε ότι τα έχουμε συζητήσει όλα, με καλά και κακά, με δυσάρεστα και ευχάριστα, και ήταν δυσάρεστο αυτό το οποίο έγινε στην Πλάκα, και είναι και δύσκολο αυτό το οποίο έγινε στην Πλάκα, που κόστησε σε τόσες ανθρώπινες ζωές με την κατάρρευση ενός κτηρίου, και είναι ακόμα πιο δυσάρεστο να μην ξέρουμε την αιτία. Και δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που ένα κτίριο θα καταρρεύσει, ανθρώπινες ζωές θα χαθούν, θα περιγράφουμε το συμβάν και δεν θα ξέρουμε την αιτία. Και το ανάλογο έχει συμβεί και τώρα. Κάποια 24 ώρα μετά θα μου πεις είναι πολύ νωρίς, τι αναζητείς, αλλά δεν θα έπρεπε να έχουμε έστω ένα κατάλογο πιθανολογημάτων που θα ευσταθούν και τα πιο κοντινά απαντήματα σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτά δεν συμβαίνουν στη χώρα μας. Καταραίουν κτίρια, παίρνουν ανθρώπινες ζωές μαζί τους και εμείς θα πούμε τώρα τι ήταν. Ήταν έκρηξη αερίου, φυσικού, ήταν διαρροή, ήταν κάτι που συνέβη μέσα στο κτίριο, ήταν ένα επικίνδυνο κτίριο. Τι έλεγαν οι φακελοί του, πώς έφτασε μέχρι εδώ, πώς λειτουργούσε, πώς φιλοξενούσε κόσμο, μόνιμης ή βραχυπρόθεσμης κατοικίας. Αυτά θα πάνε μαζί με τα υπόλοιπα στον κάδο των αναπάντητων ερωτημάτων. Και από την άλλη είχαμε και τα καλά. Για τα καλά θα σας τα πω σε λίγο. Γιατί τώρα εντάξει, σ' αρέσει δεν σ' αρέσει, όχι η Μέρη Μίλη αρέσει, αλλά η Άννα η Βύση, το γεγονός ότι μπαίνει μια Ελληνίδα στάρ σε ένα Ολυμπιακό στάδιο και το γεμίζει.

0: και το πάει σε 95-97.000 που το πήγε η γυναίκα, αυτό είναι από μόνο του μια είδηση. Και με το θέαμα το οποίο προσέφερε και της αισθητικής που είχε και της έντασης που είχε, είναι από τα καλά. Εγώ θα πω, δεν είμαι οπαδός λογικής, είμαι ή δεν είμαι ο στρατόπεδο της Βύση, και τα πολύ καλά και το μήνυμα που εξέπεμψε η Άννα Βύση, σε μια περίοδο που συζητάμε πάρα πολύ για τον ηλικιακό ρατσισμό, για το μέχρι πότε ή πόσο επιθυμεί τελικά ο κάθε ανώνυμος γραφιάς από το σπίτι του να δουλεύει ένας άνθρωπος και να προσφέρει, να σταματάει στα 60, στα 65, στα 67, σύμφωνα με τον Κατρούκαλο, να πάει στα 69, να το λέει η καρδούλα του, να μην το λέει η καρδούλα του. Και όλα αυτά τα ηλίθια που λέτε και γράφετε κατά καιρούς. Και λέω, εδώ το διαχωρίζω ότι δεν τα λέω και δεν τα γράφω. Και μάλιστα που και αυτά συντελούν στο κυνήγι μιας ματαιόδοξης εικόνας που να σε πείθει ότι ο άλλος είναι 50 ενώ είναι 70 για να το επιτρέπεις να δουλεύει και να τον πληρώνεις για να τον ακούς. Πολύ μεγάλη κουβέντα όλο αυτό και το έβαλε στη συζήτηση μέσα στο ΟΑΚΑ η Άννα Βύση, ότι θα τραγουδάω και εγώ θα επιλέξω πότε θα σταματήσω και όχι εσείς. Απλά μηνύματα, αλλά πολύ υποδόρια περασμένα και μπράβο της. Αυτά θα τα πούμε και σε λίγο αναλυτικότερα, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής και μας περιμένει. Μη εκπαιδευτικός. Και θέλω να πάμε λίγο να δούμε τι έχει προκύψει, γιατί δεν το ξέραμε κιόλας ότι έχει προκύψει. Δεν ξέραμε δηλαδή ότι δεν έχουν πληρωθεί νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως ας πούμε ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, οι οποίοι πήγαν οι άνθρωποι κανονικά στη δουλειά τους, ήταν να πληρωθούν την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν πληρώθηκαν. Πάμε να ακούσουμε λίγο αυτή την ωραία ιστορία για να απαντήσουμε, να αναζητήσουμε μετά και μια ωραία απάντηση, αν τη βρούμε βεβαίως. Γιατί είπαμε ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα οι ιστορίες είναι ωραίες, αλλά ως όμορφες ιστορίες, όμορφα καίγονται. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας. Εμείς, εγώ και οι συναδελφοί μου, ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε και μας δίνετε το βήμα να ακουστούμε. Θέλαμε να απευθυνθούμε σήμερα σε εσάς για να πούμε και εμείς μια πραγματικότητα που βιώνουν δεκάδες συνάδελφοι που αναλάβαμε υπηρεσία, ορκιστήκαμε από 24 μέχρι 28 Αυγούστου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης για να καλύψουμε ανάγκες σε όλη την Κρήτη.
0: Νεοδιόριστη εκπαιδευτική.
1: Ναι, εκπαιδευτική, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό σε διάφορες ειδικότητες. Όπως πολύ σωστά τα είπατε, την Πέμπτη που μας πέρασε περίμενα να πληρωθούμε μαζί με όλους τους νεοδιόριστους, αλλά αυτό δεν συνέβη για την ειδικότητά μας, για όλους εμάς. Και αναζητήσαμε και εμείς μεμονωμένα κάποιες αιτίες, αναζητήσαμε μέσω του φορέα μας, του ΣΕΠΕΑ Κρήτης, ο οποίος είναι ένας ενεργός φορέας, έχει βγάλει και ο ίδιος ένα τριτίο τύπου, τα αίτια τα οποία δεν ήταν σαφή. Αναφέρθηκαν, σύμφωνα, θα επικαλυφθώ αυτό που λέει, που προβάλλει ο ΣΕΠΕΑ, ότι δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για τις πληρωμές μας συγκεκριμένος, οπότε κάπως δεν έγιναν.
0: Δεν αυτό υπάρχει δεχεί... κάποιος, πώς το είπατε, υπεύθυνος για τις πληρωμές σας?
1: Ναι, δεν είναι κάποιος συγκεκριμένος εκεί, δεν μπορούσα να μιλήσω με κάποιον, δεν κατάλαβαν αν έχει ανατεθεί κάποιον που αυτή η εργασία και δεν έγινε. Ναι. Είμαστε στον αέρα, δεν έχουμε καταλάβει. Γι' αυτό θέλουμε εσείς
0: να
1: μας βοηθήσετε σε αυτό, αν γίνεται. Ναι.
0: Εννοείται. Και αυτό είναι και η δική μας η αποστολή. Δηλαδή να ακούμε, να προσπαθούμε να πιστοποιούμε αυτά που λέει κάποιος ότι είναι έγκυρα και μετά να αναζητούμε την απάντηση από τον αρμόδιο φορέα.
1: Απλά θέλω να καταλάβετε ότι έχετε απέναντί σας, να μιλήσω για τον εαυτό μου, αν και εκπροσωπώ μετά από συζητήσεις πολλούς συναδέλφους, ότι έχετε απέναντί σας έναν κλάδο εκπαιδευτικών που ντρεπόμαστε και λίγο που είμαστε αυτή τη θέση, ντρεπόμαστε και να το πούμε.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες και εμάς διαφοριζόμαστε από το επάγγελμά μας.
0: Όπως όλοι.
1: Πολλοί συνάδελφοι έχουν μετακινηθεί, έχουν κάνει τεράστια έξοδα, έχουν αναλάβει να νοικιάσουν σπίτι, να δώσουν ό,τι χρήματα είχαν στην άκρη προφανώς. Έχουμε παιδιά, είμαστε σε μεγάλες ηλικίες. Έχουμε δάνεια, διάφορες υποχρεώσεις. Και είμαστε σε μια δυσκολία που δεν θα θέλαμε να έρθουμε, περιμένοντας μια πληρωμή που, αν μη τι άλλο, το δημόσιο, ένα πράγμα θεωρούσαμε ότι έχει σταθερό. την ημερομηνία που θα πληρωθούμε.
0: Και αυτό δεν έγινε.
1: Όχι, δεν έγινε. Δεν έγινε. Να και ακόμα χειρότερα, ναι. Δεν μας είπανε και πότε ότι θα ληφθεί.
0: Εσείς ρωτήσατε δηλαδή, καταρχήν, ναι. Γιατί δεν πληρωθήκαμε όταν είδατε ότι πέρασε, ναι. Η μέρα της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής.
1: Την Παρασκευή πολλοί συνάδελφοι πήραν τηλέφωνο στην Περιφερική Διεύθυνση Κρήτης αναζητώντας την αιτία. Σαφή απάντηση δεν πήρανε, διαφορετικά πράγματα είπαν στον καθένα και ακούστηκαν ημερομηνίες ότι μπορεί να πάει και για 12 Οκτώβρη, που είναι η επόμενη ημερομηνία πληρωμών για τους μόνιμους. Ακούστηκε ότι μπορεί να πάει και 26 Οκτώβρη σε κάποιο συνάδελφο, που εντάξει, ανατριχιάζω και μόνο που το λέω. Εμείς εδώ πέρα, εγώ δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει κάτι, να λυθεί αυτό όπως να λυθεί νωρίτερα.
0: Ναι, γιατί εδώ είναι ένα λάθος. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εδώ έγινε κάποιο λάθος. Μπορεί η αιτιολογία να είναι δεν ξέρουμε ποιος το έκανε, γιατί συνήθως δεν ξέρουμε ποιος κάνει τα λάθη. Πολύ περισσότερο στη δημόσια σφαίρα παρά στην ιδιωτική, αλλά δεν τα ξέρουμε. Αλλά τουλάχιστον να λυθεί, να κάνω κάποια ερωτήματα. Γιατί εδώ μιλάμε για εκπαιδευτικούς, είστε νεοδιόριστοι και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως μας είπατε, και βοηθητικό προσωπικό, οι οποίοι έχετε περάσει πολλά χρόνια από τη ζωή σας εργαζόμενοι ως αναπληρωτές. Άρα μιλάμε και για μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δούλευαν κάποιοι 3, 4, 5, ίσως και 10 και 15 χρόνια.
1: 10. Ένα,
0: και 10.
1: Αν μιλάμε για μένα, 10.
0: 10 χρόνια ήσασταν εσείς.
1: Καλύπτονται πάγιες ανάγκες. Γνωρίζετε ότι τα τελευταία χρόνια οι διορισμοί δεν έχουν το ρυθμό που θα έπρεπε. 10 χρόνια αναπληρωτές σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Έχουμε υποστηρίξει την εκπαίδευση και μας έχει υποστηρίξει και αυτή. Ωστόσο σήμερα βρισκόμαστε απέναντι σε μια κατάσταση που δεν θέλαμε να είχαμε βρεθεί.
0: Παράλληλα, το λέω αυτό έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, εσείς παίρνατε και ένα επίδομα από το Ταμείο Ανεργίας όταν ως αναπληρωτές διακόπηκε η σχέση, ναι. Εργασίας. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, ζούσατε και συμπληρώνετε το εισόδημά σας με αυτό. Αυτό με το που γίνεται η ορκομοσία και πλέον έρχεστε ως μόνιμο προσωπικό, διακόπτεται.
1: Ναι, ναι. Είναι από τις 24 του Αυγούστου έχει σταματήσει το επίδομα ανεργίας, που γνωρίζετε ότι είναι ένα ποσό πολύ μικρό έτσι και αλλιώς.
0: Δεν μπορεί να καλύψει μια οικογένεια.
1: Και με τον, και το μισθό των εκπαιδευτικών, που κι αυτός έτσι καλύπτει, και αυτός έχει μια ανάγκη για να αυξηθεί. Θα μπορούσε. Αλλά έχουμε να δούμε χρήματα στους λογαριασμούς μας από τα μέσα, από τα τέλη και γύρω στις 24 Σεπτεμβρίου. Έχουμε διαθέσει πάρα πολλά χρήματα που είχαμε εμείς από τις εργασίες μας για να έρθουμε, να καλύψουμε τα σχολεία, για να μετακινούμαστε καθημερινά.
0: Επί ένα μήνα τώρα. Και κάποιοι από τους συναδέλφους σας, που δεν είναι λίγοι, δεν διορίστηκαν ή δεν έπιασαν δουλειά στην αυλή του σπιτιού τους. Χρειάστηκε να μετακινηθούν κάποιοι εκτός νησιού, άλλοι εκτός νομού, άλλοι σε μακρινά σημεία του νομού, άλλοι να φτιάξουν ένα σπίτι από την αρχή, αν το βρήκανε και αυτό.
1: Ξέρετε, κυρία Αντιγόνη, ίσως επειδή κάποιοι δεν είμαστε όλοι εκπαιδευτικοί, αλλά πιστεύω ότι κάθε σπίτι έχει γνωρίσει έναν εκπαιδευτικό τουλάχιστον και έχει υποστηρίξει έναν εκπαιδευτικό στην πορεία του να αναζητήσει εργασία. Όταν εργάζονται οι εκπαιδευτικοί, καλύπτουν θέσεις ανανομό, όχι ένα δήμο. Δηλαδή, σκεφτείτε τους δικούς μας νομούς της Κρήτης, τι εύρους έχουν, τι δύσκολους δρόμους και τι απόσταση έχουν μεταξύ τους. Υπάρχουν και ζητήματα άλλα από την Πουδουέ Κρήτης, αν μου επιτρέπετε τώρα να τα θίξω και αυτά, όπως ας πούμε το ότι δεν μας καλύπτει τα οδηπορικά, ενώ βάσει νόμου όσοι καλύπτουν πάνω από 2-3 σχολεία πρέπει να παίρνουν οδηπορικά από το ένα σχολείο στο άλλο. Και ενώ μας βάζει να δουλεύουμε σε 5 διαφορετικά σχολεία.
0: Ένας ψυχολόγος, για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ένας ψυχολόγος.
0: Δεν είναι μόνιμος σε ένα σχολείο.
1: Όχι. Κάθε Δευτέρα πάει σε ένα συγκεκριμένο σχολείο, κάθε Τρίτη σε ένα άλλο, κάθε Τετάρτη σε ένα άλλο. Τα σχολεία αυτά δεν επιλέγονται καν με τρόπο ώστε να είναι χιλιομετρικά κοντά το ένα στο άλλο.
0: Άρα μπορεί και μια μέρα να διανύσει 50 χιλιόμετρα για να πας στο ένα, την άλλη 15.
1: Η απόσταση της μιας ώρας δρόμου είναι δεδομένη για τα 3 τουλάχιστον. Και τα 2-3 σχολεία από την πεντάδα, όταν καλύπτονται οι επαρχίες. Ενώ υπάρχουν σχολεία στην επαρχία που μπορούν να φτιαχτούν πακέτα ώστε κάποιος να Είναι κοντά-κοντά τα σχολεία αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει καμία μέρημνα και γι' αυτό. Έχουμε στείλει αιτήματα, σας λέω, στα 10 χρόνια αυτά που είμαι εγώ αναπληρώτρια, έχουμε κάνει γραπτά αιτήματα και μέσω των
0: κερδοσκοπικών
1: μας και μέσω του ΣΕΠΕΑ και μέσω όλων των φορέων μας, τα οποία πέφτουν στο κενό.
0: Και φτάσατε να είστε πλήρωτοι τώρα.
1: Μπορικά, γιατί είμαστε κι εμείς κανονικοί εκπαιδευτικοί που... Και τώρα ένα παραπάνω, είμαστε απλήρωτοι και αυτό που θα ήθελα έτσι λίγο να ακουστεί είναι ότι δεν θέλουμε να σταθούμε απέναντι στη διοίκηση με τρόπο που να επέλθει κάποια σύγκρουση. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να μας κατανοήσουν, να δουν τη δική μας πραγματικότητα, να γίνει καταβολή του μισθού μας, γιατί δεν είναι μια απλή διοικητική εκκρεμότητα. Για μας είναι επιβίωση ο μισθός μας. Και να γίνει όσο πιο άμεσα γίνεται. Εφόσον η υπόλοιπη Ελλάδα, οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας πληρώθηκαν την περασμένη Πέμπτη.
0: Αυτό το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο για όλη την Κρήτη, ερώτημα. Μ' ακούτε?
1: Ναι.
0: Αυτό το πρόβλημα είναι μόνο για την Κρήτη.
1: Που ανήκουμε. Ναι, ναι, εσείς μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο για όσους έχουμε διοριστεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, Μέδρα το Ηράκλειο.
0: Nice.
1: Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος στην Κρήτη να είναι νεοδιόριστος κατευθείαν από μια πρωτοβάθμια. Αυτός πληρώθηκε.
0: Nice.
1: Αλλά όλοι οι άλλοι, γιατί μας μοιράζουν με έναν τρόπο ανάλογα με τα κονδύλια που έχουν και αυτοί, αφορά και το κόσμο.
0: Ωραία. Εσείς πήρατε επίσημη απάντηση. Εσείς πήρατε μετά από έγγραφη παρέμβαση του ΣΕΠΕΑ Κρήτης. Η αιτιολογία που σας είπανε είναι ότι απουσιάζει ο αρμόδιος υπεύθυνος πληρωμών. Απουσιάζει ο αρμόδιος υπεύθυνος πληρωμών.
1: Σύμφωνα με αυτό που ανακοίνωσε ο ΣΕΠΕΑ.
0: Ναι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
1: Σύμφωνα με αυτό που είπε ο ΣΕΠΕΑ Κρήτης. Τώρα τι ισχύει πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω. Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε να παίρνουμε τηλέφωνο. Περιφερειακή Διεύθυνση.
1: Το φορέα μας.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Έχουμε μια σχετική καθυστέρηση στην επικοινωνία μαζί σας, γι' αυτό και μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον. Το λέω λοιπόν ευθύς αμέσως ότι εμείς ξεκινάμε να παίρνουμε τηλέφωνο και θα κάνουμε το πιο απλό. Θα καλέσουμε τον κύριο Καρτσονάκη, τον Διευθυντή της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κρήτης. Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κρήτης είναι ο κύριος Μανώλης Καρτσονάκης, όπου μάλιστα χθες έπεσα και πάνω έτσι σε μια φωτογραφία του στο πλοίο σε κάποιο νησί, που μας έλεγε ότι το καλοκαίρι σχεδόν τελείωσε. Μπορεί ο άνθρωπος να έλειπε ή να είναι φωτογραφία αρχείου, δεν ξέρω. Εννοώ ότι ως Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης, και αφού εσείς υπάγεστε σε αυτό και αφού η απάντηση είναι ότι εκεί έλειπε ο αρμόδιος των πληρωμών, μπορεί να ξέρει να μας πει τι έχει γίνει, αν έχει επιστρέψει από τις διακοπές. Βλέπω τον Αντώνη και τον έχει εντοπίσει, μιλούν ήδη μαζί, οπότε θα έχει αξία να δούμε αν θα βγει κατευθείαν στη γραμμή και θα μας απαντήσει ή θα μας επιφυλαχθεί να μας απαντήσει στην συνέχεια. Πάντως, εγώ συμφωνώ με ένα πράγμα από αυτά που λέτε και από αυτά που ακούω, ότι η χειρότερη μορφή βίας σε έναν άνθρωπο και εργαζόμενο είναι να μην εισπράττει τα δεδουλευμένα του. Ο κύριος Καρτσονάκης είπε ότι δεν μπορεί, του είπε, έχει μπλέξει... Έχει μπλέξει στην κίνηση, οπότε είναι σε αυτοκίνητο δηλαδή. Άρα δεν μπορεί να μιλήσει, φαντάζομαι. Είναι δύσκολο να μιλήσει κάποιος από το αυτοκίνητο. Του είπες ποιο θέμα είναι? Του είπες ότι είναι η απλήρωτη εκπαιδευτική? Θα το δει. Να, ορίστε, τώρα είδατε. Μπορεί να είναι στην κίνηση, αλλά θα το δει. Εγώ δεν καταλαβαίνω βεβαίως γιατί δεν μπορεί να το συζητήσει κιόλας στον αέρα. Έχω μια δυσκολία να τα αντιλαμβάνω με αυτά. Αλλά επειδή δεν είναι εδώ ο κύριος Κατσονάκης για να υπερασπιστεί τον εαυτό του ως όφιλε και την υπηρεσία του, ας κρατήσω μια μικρή επιφύλαξη. Ένα τελευταίο ερώτημα. Για πόσο κόσμο μιλάμε αυτή την ώρα που είμαι απλήρωτος? Έχετε μια σχετική εικόνα? Μ' ακούτε?
1: Εγώ δεν γνωρίζω ακριβώς το να... Ναι, ναι, εσείς με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούω κι εγώ.
1: Ναι, τον ακριβή αριθμό. Εγώ γνωρίζω σίγουρα ότι είμαστε 50 άτομα μόνο από αυτούς που γνωρίζω εγώ ότι δεν πληρωθήκαμε από τις επικοινωνίες μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνέχεια...
1: Εκεί τους υπολογίζω, έχοντας σαν δεδομένο ότι πήγαμε στην αρκομοσία μαζί.
0: Να, πάνω από 50 άνθρωποι. Θα περιμένουν τώρα να κριθεί η δική τους καθημερινότητα για το αν θα πάνε πληρωμές στα μέσα του Οκτώβρη ή στο χειρότερο
1: αλλά...
0: στα τέλη του Οκτώβρη. Και ωστόσο θα πείτε στη ΔΕΗ, περιμένετε γιατί ένας υπάλληλος ξέχασε να μας πληρώσει.
1: Για μένα,
0: στο ενίκιο περιμένετε γιατί ξέχασε να μας πληρώσει. Στις υποχρεώσεις του παιδιού περιμένετε ξεχάσε να μας πληρώσουν. Αυτά είναι διανόητα πράγματα. Πείτε μου για να κλείσουμε, ναι.
1: Αν με ακούτε.
0: Ναι.
1: Ναι, αν με ακούτε. Και ένας άνθρωπος να μείνει απλήρωτος, για μας, σας είπα, η χειρότερη μορφή βίας για μας είναι η φτώχεια και πόσο μάλλον σε ένα κλάδο όπως η εκπαιδευτική που έχουμε, αισθανόμαστε και λίγο ντροπή να ζητάμε τα χρήματά μας. Θα έπρεπε να, να είναι καλυμμένο ήδη.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και καθημερινά πολύ αυξημένα έξοδα για να είμαστε στη δουλειά μας.
0: Πώς θα βάλεις βενζίνη τώρα μέσα πλήρωτος? Δηλαδή είναι...
1: συγγνώμη για την δυσκολία στην επικοινωνία.
0: Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Αντώνη, να αποχαιρετήσουμε την ακροάτρια η οποία έκανε και την καταγγελία. Πώς να βάλεις βενζίνη μέσα πλήρωτος? Είναι δεδομένο ότι ad hoc έχουμε όλοι κασελάκια στο σπίτι από όπου ανασύρουμε, ας πούμε, 50 άρικα. Δηλαδή να το δούμε και λίγο σοβαρά, είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό τομέα. Δουλεύω, πληρώνομαι. Τελεία. Παύλα, κάθετος, ό,τι θέλετε βάλτε. Θαυμαστικό. Τώρα εδώ και με εκπαιδευτικούς ή ειδικό προσωπικό. Να περιμένουν οι άνθρωποι να πληρωθούν την προηγούμενη Πέμπτη, Παρασκευή και να τους λένε ξέχασε ο υπάλληλος, που έλειπε δεν ξέρω τι. Να βρίσκουμε τον περιφερειακό διευθυντή, αλλά να σε κίνηση και να μπορεί να μας μιλήσει. Άλλο πάλι και αυτό. Αλλά υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην ασφαλή οδήγηση. Μπορεί ο άνθρωπος να μην έχει ακουστικά, δεν επιτρέπεται. Άστο. Τώρα που θα πάει στο γραφείο, θα τον αναζητήσουμε εμείς ξανά, να δούμε τι απάντηση έχει, να τη δημοσιεύσουμε στο kretaon.gr. Σε λίγο, μετά τις 9.30, θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα, διότι ήταν και χθες Παγκοσμία ημέρα τουρισμού. Και έτσι είχε ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Πού πάμε, τι κάνουμε, με τι εργαλεία το κάνουμε, με τι προοπτικές, πόσο κοιτάμε προς το μέλλον ή και στο παρόν. Και θα είναι μαζί μας και θα συζητήσουμε γι' αυτά ο κύριος Ρομπογιαννάκης. Ο κύριος Δημήτρης Ρομπογιαννάκης, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, είναι λιμενολόγος και επειδή εδώ στην Κρήτη ειδικά ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι ως έργα ανάπτυξης και βοηθητικά στον τουρισμό, είναι οι μαρίνες. Και μάλιστα εδώ στο Ηράκλειο, θυμάστε, όταν το 2019 παρουσιάστηκε και επίσημα ένα έργο που αφορούσε στο να γίνει μαρίνα στο Ηράκλειο. Θα τα πούμε σε λίγο μαζί του και θα τα συζητήσουμε. 281-0383-282, τηλέφωνο επικοινωνίας και για αυτά τα ζητήματα, μηνύματα στο kretaone.gr. Τώρα μετά την πλάκα, σήμερα την πλάκα στην Αθήνα και όχι γενικώς στην πλάκα, μία από τις ειδήσεις που πέφτει, που παίζει πάρα πολύ ψηλά, είναι η πυρκαγιά στη Νέα Ιωνία. Με πάρα πολλά βίντεο τα οποία αυτή την ώρα βρίσκονται στα social media αλλά και στα ειδησιογραφικά site. Μία φωτιά που ξεκίνησε και αυτή από έκρηξη στο ισόγειο αυτής της πολυκατοικίας και βεβαίως αμέσως μετά από την έκρηξη σε αυτή την καφετέρια που βρισκόταν στο ισόγειο η φωτιά εξαπλώθηκε και σε διαμερίσματα. Μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση η οποία αυτή την ώρα έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας και απασχολεί την επικαιρότητα σε πανελλήνιο επίπεδο. Γύρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αμερική. Οι ειδήσεις που αυτή την ώρα επίσης κυριαρχούν στο πολιτικό προσκήνιο είναι πώς από το Μαξίμου σήμερα και μέχρι ότου ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών για τα καύσιμα θα καταφέρουν να βρουν τη χρυσή τομή. Θα καταφέρουν δηλαδή την ακρίβεια τόσο στα ταμεία του σούπερ μάρκετ όσο όμως και των πρατηρίων με έναν τρόπο να την τιθασεύσουν. Θα την τιθασεύσουν και πόσο θα την τιθασεύσουν δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς. Είμαι όμως στην τσέπη της Αντιγόνης και του Αντώνη που σήμερα έβαλε βενζίνη. Πόσο έβαλες εσύ Αντώνη? 2,25 ήταν εσύ, ναι. 2,25. Και πριν από λίγους μήνες βλέπαμε τη βενζίνη να πηγαίνει από το 1,60-1,70 προς τα πάνω και λέμε προσέξτε, θα πάει στα 2. Και τι θα γίνουμε άμα πάει στα 2. Και πήγε στα 2 και τίποτα δεν γίναμε. Και πήγε στα 2.10 και πήγε στα 2.20 και είναι στα 2.25 και ακόμα τίποτα. Με την έννοια και των μέτρων και της ενίσχυσης, που προφανώς εδώ δεν χρειάζονται τώρα fuel pass. Αυτά έχουν παρέλθει, αυτά τα μέτρα. Με τι μέτρα θα έρθουν και τι θα μας πούν, εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 33 ή 36, για να ακριβολογώ, 36 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο μέχρι και τις 10 μαζί, Κρέτα One 102,3. Και όπως σας προλόγησα και στο κλείσιμο του τρίτου ημίωρου, χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Και διαβάζοντας έτσι και όλες εκείνες τις ανακοινώσεις και τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν σε μια χώρα που συνηθίζουμε να λέμε ότι βαριά της βιομηχανία είναι η τουριστική βιομηχανία, και σε ένα τόπο όπως η Κρήτη που άμεσα εμπλέκεται η τοπική οικονομία με την τουριστική βιομηχανία, ανοίγουμε σήμερα μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει και με τις υποδομές. Και πολύ πιο συγκεκριμένα έχει να κάνει με υποδομές που πολλές φορές έχουμε ακούσει εδώ στην Κρήτη. Αν επιχειρήσετε τώρα που μιλάμε ένα σύντομο scroll στο διαδίκτυο για παράδειγμα, θα δείτε πηχαίους τίτλους. Θα δείτε τίτλους για τη Μαρίνα για παράδειγμα, για τη δημιουργία Μαρίνας, τέτοιες υποδομές στο Ηράκλειο που κρατούν από το 2010 και έρχονται στο σήμερα. Θα δείτε στιγμές που φαινόταν ότι η διαδικασία αυτή έφτανε προς την ολοκλήρωση ή κορυφωνόταν. Θα δείτε τίτλους που αφορούν στο ότι ξαναέρχεται στο προσκήνιο ένα τέτοιο δεδομένο. Δεν είναι όμως μόνο η Μαρίνα και δεν είναι μόνο μια τέτοια υποδομή. Και γι' αυτό το λόγο καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως τον πολιτικό μηχανικό και λιμενολόγο, τον κύριο Δημήτρη Ρομπογιαννάκη, στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 για να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση. Είσαστε και από εκείνους που και εξειδίκευση έχετε γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και έχετε εμπλακεί και σε αυτό το θέμα όσο αυτό αφορά στο γραφείο σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας, ακροατές σας.
0: Και κύριε Ρομπογιαννάκη, είναι ένα τρίπτυχο αυτό το οποίο αφορά στις υποδομές όταν μιλάμε για την ανάπτυξη του τουρισμού στη θάλασσα, και είναι ένα τρίπτυχο που τουλάχιστον εγώ όσο με αφορά θα σας πω ότι στην Κρήτη δεν το έχω δει σήμερα να ευωδώνεται. Και βεβαίως το βασικό ερώτημα ενός δημοσιογράφου θα ήταν το γιατί, αλλά η βασική απάντηση ενός επιστήμονα θα ήταν το πώς και η διαδικασία και η διαδρομή που ακολουθείτε.
1: Ναι, βέβαια, υπάρχει δυστυχώς ένα πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Το τρίπτυχο έχει να κάνει με την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις λιμενικές υποδομές, με τις μαρίνες, τα τουριστικά καταφύγια και τους ξενοδοχειακούς τουριστικούς λιμένες. Έχει να κάνει με τα υδατοδρόμια, που δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω ακόμα, αν έχουν γίνει προσπάθειες. Και έχει να κάνει και με τα καταδυτικά πάρκα, τα οποία τα τελευταία χρόνια, από το 2014 και μετά που επιτρέπει η νομοθεσία, έχει γίνει μεγάλος δρόμος για να χωροθετηθούν. Μιλάμε για περίπου 10 καταδυτικά πάρκα αυτή τη στιγμή που στην παράκτια ζώνη της και τη θαλάσσια ζώνη της Κρήτης, και 7 ελεύθερα τεχνικά υποβρύχια αξιοθέατα που και αυτά είναι, ας το πούμε, σε εξέλιξη. Μιλάμε δηλαδή για ένα σημαντικό αριθμό που θα μπορέσει να βάλει την Κρήτη μας στο χάρτη του καταδυτικού τουρισμού, που είναι ένας ποιοτικός τουρισμός, αλλά όλα αυτά ξεκινάνε από τις υποδομές της θαλάσσης, δηλαδή τα λιμάνια μας, που δυστυχώς η Κρήτη, αν και έχει σημαντικό αριθμό στη μεγάλη ακρογραμμή της που είναι πάνω από 1000 χιλιόμετρα, δυστυχώς είναι πίσω σε επίπεδο λειτουργικότητας, υποδομών, δυναμικότητας λιμενισμού σκαφών και κυρίως σε επίπεδο μεγάλων λιμενικών έργων, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν έτσι ένα κομβικό σημείο για την, ας το πούμε, προσέγγιση τέτοιου είδους τουριστών και επισκεπτών. Γι' αυτό και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από το 2003 από τα Ολυμπιακά έργα για τη Μαρίνα στον Παγκρίτιο που λέγαμε, που έχει περάσει από πάρα πολλά στάδια, και επιτέλους μετά από πολλά χρόνια, το 19 είχε γίνει μια προσπάθεια, το 17 είχε πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, το ΚΑΣ είχε αποφασίσει θετικά, αλλά δυστυχώς υπήρχε και ο κόλπος του Δερματά που είχε χωροθετηθεί μια μαρίνα εκεί πέρα, η οποία μας ζήτησε το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, να αποχωροθετηθεί για να προχωρήσει η μαρίνα στον Παγκρίτιο. Αυτό έγινε ευτυχώς. Και έτσι λοιπόν ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός.
0: Άρα δεν τίθεται δίλημα ή κόλπος Δερματά ή Παγκρίτιο.
1: Ναι, αυτό έχει
0: τίθεται δίλημα,
1: έχει ξεκαθαριστεί. Άρα λοιπόν ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός. Έχει γίνει με το Δήμο, το καλοκαίρι έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Τουρισμού.
0: Αυτό εδώ το καλοκαίρι
1: μιλάμε. Αυτό το καλοκαίρι υποβλήθηκε η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών ΙΣΜΕ που λέμε επιπτώσεων, η οποία είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να χωροθετήσουμε αυτή τη μαρίνα, τη σημαντική μαρίνα, η οποία αυτή τώρα δυστυχώς επειδή το Υπουργείο Τουρισμού υπολειτουργεί, γιατί δεν έχει προσωπικό, ειδικά στο τμήμα των λιμενικών υποδομών, είναι άγνωστη η πρόοδό της αυτή τη στιγμή. Δεν έχει μηχανικούς, δεν μπορούν να τα ελέγξουν. Υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα σε αυτό. Υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τα τελευταία 2 χρόνια 6 ας το πούμε προτάσεις για τουριστικά καταφύγια που είναι της τάξης από 50 μέχρι 100 σκάφη, τα οποία και αυτά προχωράνε πάρα πολύ αργά, γιατί δεν μπορεί το Υπουργείο Τουρισμού να τα απεξέλθει. Και έτσι ένα κομμάτι των υποδομών που λέμε ότι θέλουν να προχωρήσει, ειδικά των τουριστικών υποδομών, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω.
0: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Ρομπογιαννάκη, και θέλω λίγο να σταθούμε, διότι είτε μιλάμε για ένα τόσο μεγάλο και τόσο πολύτιμο έκταση έργο όπως είναι η δημιουργία μιας μέρας στο Παγκρίτιο, που εδώ μιλάμε ότι θα αλλάξει εντελώς η συζήτηση γύρω από το θαλάσσιο τουρισμό. Μιλάμε για μια μαρίνα που, αν θυμάμαι καλά, είχε υποθεί τότε ότι θα είχε μια δυναμικότητα 1000 σκαφών. Θα ήταν 390.000 τετραγωνικά μέτρα η επιφάνειά της. Θα είχε πάρκινγκ, αναψυχής χώρους, ξενοδοχειακή μονάδα, καταστήματα. Θα έβαζε την Κρήτη στο χάρτη ενός ζητήματος το οποίο υπολείπεται και που και λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των σημείων που μπορεί εύκολα να διασυνδεθεί με άλλα νησιά, αυτή την ώρα στερείται αυτής της δυνατότητας. Αυτό το μεγάλο έργο έχει κατατεθεί, λέτε, η περιβαλλοντική μελέτη. Είναι η κίνηση, η αφετηρία. Όμως δύσκολα το βλέπετε να μπορεί να προχωρήσει, με ποια έννοια, στο επίπεδο των εγκρίσεων και των χρόνων που απαιτείται. Δηλαδή, αυτή την κουβέντα την έχουμε το 2003, έχουμε φτάσει στο 2026, έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, το 2019 ουσιαστικά παίρνει και την επίσημη επικύρωση και το 2026 συζητάμε για την υποστελέχωση στο τμήμα του τουρισμού, στο Υπουργείο Τουρισμού, που από την εμπειρία που έχετε κρατάει ακόμα εχμαλώτους και 6 ιδιώτες οι οποίοι επιθυμούν μια μικρής κλίμακας ανάλογου τύπου κατασκευή, δηλαδή μικρές μαρίνες, 100 σκάφη. Ακριβώς. Και αυτές επίσης δεν περπατούν.
1: Ναι, αυτό είναι δυστυχώς ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί όλα ξεκινάνε από το Υπουργείο Τουρισμού, την Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων, η οποία από εκεί πέρα και όπως η Μαρίνα του Ηρακλείου θα περάσει από την Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων, που απαρτίζεται από μέλη από τα περισσότερα υπουργεία που έχουν κάποιο λόγο πάνω στα λιμενικά έργα. Άρα λοιπόν αυτή η καθυστέρηση δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και στις επενδύσεις. Δηλαδή υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα χρηματοδότηση από μία τράπεζα και δεν μπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτού του έργου, γιατί καθυστερεί πάρα πολύ αυτή η αδειοδότηση, η δεδαλώδης διαδικασία δυστυχώς, η γραφειοκρατία είναι τεράστια, οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και εμείς σαν τεχνικό γραφείο αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα συνέχεια και έτσι και εμείς, ενώ βλέπουμε πλέον ότι οι ξενοδόχοι και οι επενδυτές έχουν σταματήσει να κάνουν παράνομα έργα, γιατί πλέον υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο και το εμπιστεύονται αυτό, θα αρχίσουν να απογοητεύονται και αυτοί και θα κοιτάξουν πάλι να κάνουν τις αυθαιρεσίες που κάνει στο παρελθόν. Άρα λοιπόν είμαστε τώρα σε ένα κρίσιμο σημείο, σε μια κρίσιμη γαμπή που θα πρέπει και το ελληνικό κράτος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν όπως πρέπει τις επενδυτικές τους προτάσεις, ακολουθώντας την νομοθεσία και κάνοντας γρήγορα τα έργα. Μιλάμε τώρα για κάποια κράτη όπως είναι η Κροατία, που είναι και αυτή ένα παράκτιο.
0: Αυτό είναι κράτος. Φοβερό παράδειγμα.
1: Είναι φοβερό που είχε ένα επενδυτή που έφυγε, που του παρουσίασε ένα project εδώ πέρα στη Σιτία, μεγάλο project, 150 θέσεων, που μου λέει: δεν μπορώ να περιμένω, θα πάω στην Κροατία, που αντίστοιχα project σε 6 μήνες αδειοδοτούνται και προχωράμε στην υλοποίηση του έργου. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο project ότι είναι 16 χρόνια και ακόμα δεν έχουμε βγάλει άδεια εκτέλεση εργασιών πριν από λίγα χρόνια και ακόμα δεν έχει προχωρήσει.
0: Αυτό είναι πάλι άλλο φοβερό παράδοξο, δηλαδή να έρχεται επενδυτής να είναι στην περιοχή της Σιτίας, να θέλει να κάνει μία μαρίνα και να απογοητεύεται και να εγκαταλείπει την προσπάθεια, γιατί οι χρονοβόρες διαδικασίες της γραφειοκρατίας τον αποθαρρύνουν και φεύγει και πάει σε ένα άλλο κράτος που έχει τέτοιου τύπου ανάπτυξη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή η Κροατία μπήκε πολύ δυναμικά σε αυτό το χώρο και το πήρε κιόλας και μπράβο της, γιατί λειτουργήσε συντονισμένα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό. Έπρεπε τα αντανακλαστικά μας να είναι πιο γρήγορα, αλλά δυστυχώς είναι αδιανόητο αυτό. Νόμοι αλλάζουν συνέχεια, οι υπάλληλοι που έχουν εμπειρία φεύγουν ή πηγαίνουν σε άλλα πόστα. Μιλάμε τώρα ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω.
0: Ερώτηση αυτή την ώρα, να μου πείτε πώς εσείς από την εμπειρία σας διαπιστώνετε αυτό το κενό. Ήταν πιο εύκολο να κάνουν τα έργα τα οποία μας προαναφέρατε, δηλαδή τα καταφύγια, όχι τα καταφύγια,
1: τα τουριστικά καταφύγια,
0: γιατί είπατε ότι έχουν γίνει 7, πόσα είπατε ότι έχουν γίνει?
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή σε γραφείο, σε εξέλιξη 6.
0: Εσείς μόνο 6.
1: Εκεί γιατί
0: πάει πιο γρήγορα και δεν πάει γρήγορα στα υπόλοιπα, ή δεν πάει και εκεί γρήγορα, απλά έχετε ενδιαφέρον, αλλά ούτε εκεί αδειοδοτούνται?
1: Γενικότερα υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, πρέπει οι περισσότεροι μηχανικοί να προσληφθούν στο δημόσιο, να μπορούν να ανταποκριθούν τόσο στα θέματα τεχνικά όσο στα θέματα τα περιβαλλοντικά, που είναι πολύ σημαντικά, για να μπορούν πολύ γρήγορα να ελέγχουν οι υπηρεσίες αυτές στο κάθε project και να μπορεί πολύ γρήγορα να προχωράει αυτό, για να έχουμε τις κατάλληλες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για να προχωρήσουμε στην άδεια εκτέλεσης εργασιών, που είναι το σημαντικό. Δεν είναι μόνο στα λιμενικά έργα, είναι και σε άλλα έργα, το βλέπει ο κόσμος. Διαβάζουμε συχνά στις εφημερίδες που ανακοινώνται κάποια έργα, τα οποία βλέπουμε ότι καθυστερούν για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Να βάλω ένα πιο διαφορετικό ερώτημα. Αυτά τα έργα είναι εφικτά να γίνουν? Δηλαδή, είπατε για μια τεράστια ακτογραμμή από το βόρειο μέτωπο του νησιού, με ειδική μορφολογία όμως και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Δεν έγιναν τόσο καιρό, γιατί δεν είχαμε μόνο το σκόπελο της γραφειοκρατίας, ή έχουμε και τεχνικά προβλήματα τα οποία πολλές φορές όλη αυτή την κουβέντα την παραπέμπουν στις καλένδες, διότι είναι ωραίο να το φανταζόμαστε, αλλά δύσκολο να γίνει? Και ρωτάω έναν ειδικό να μου πει αν είναι εύκολο να γίνει αυτό το οποίο φαντάζεται στην Κρήτη.
1: Υπάρχουν βέβαια πολλά ζητήματα που ελέγχουμε εμείς στη διάρκεια, ας πούμε, της εκπόνησης των μελετών, και κυρίως είναι πράγματα τα οποία αποκλείουν, δηλαδή βρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, που είναι on-off, δηλαδή όταν έχεις κάποιο αρχαιολογικό.
0: Ό,τι συμβαίνει στην ξηρά συμβαίνει και στη θάλασσα.
1: Και στη θάλασσα,
0: δηλαδή,
1: που μπορούν να τα αποκλείσουν, δεν είναι τόσα πολλά. Αλλά επειδή η Κρήτη είναι ένα νησί με μεγάλη παράδοση στην ναυτιλία, από τους Μινωίτες που ήταν οι πρώτοι ναυτικοί στην ουσία στη Μεσόγειο, που είχαν μεγάλη ναυτοσύνη και κυριαρχήσαν εκείνη την εποχή, από τους ελληνιστικούς χρόνους, από τους ρωμαϊκούς χρόνους, από τους βενετικούς χρόνους, βλέπουμε ότι έχουμε λιμενικές υποδομές παντού, γιατί αυτοί ήταν πάρα πολύ μπροστά. Άρα λοιπόν και εμείς σε πολλά σημεία που πάμε, σε φυσικούς όρμους ή σε σημεία που βολεύουν, βλέπουμε κάποια, να το πούμε, τέτοιου είδους αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά πάντα σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Αναλύων Αρχαιοτήτων, που είναι πάρα πολύ συνεργάσιμη, βρίσκουμε τους τρόπους και τα προχωράμε αυτά. Υπάρχουν οι περιοχές Natura, υπάρχουν περιοχές που έχουν Ποσειδονίες, που έχει πλέον αυστηροποιηθεί πάρα πολύ αυτό το τομοθετικό πλαίσιο. Αλλά και πάλι έχουμε τη δυνατότητα, άμα έχεις κάποια ευελιξία, να μπορεί να χωροθετήσεις, να σχεδιάσεις τα έργα σου, αρκεί να υπάρχει, ας το πούμε, κάποιο ενδιαφέρον από ένα δήμο, από ένα ιδιώτη. Άρα λοιπόν αυτά ξεπερνούνται. Δεν είναι πρόβλημα σε αυτό. Και χρήματα βλέπουμε ότι πλέον υπάρχουν. Δηλαδή ο ιδιώτης είναι πλέον διαθέσιμος. Και για τη Μαρίνα ακόμα, και μόνο που έχουν μάθει ορισμένοι επενδυτές από το εξωτερικό ή Έλληνες επενδυτές ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία, έχουν κάποια ερωτήματα, έχουν επευθυνθεί σε εμάς και ρωτάνε κάποιες λεπτομέρειες, αν και ορισμένα από αυτά έχουν δημοσιευθεί ήδη στις εφημερίδες, γιατί μιλάμε για μια Μαρίνα των 827 θέσεων, που είναι πολύ μεγάλη Μαρίνα, η οποία βέβαια αν βάζεις μικρότερα σκάφη εύκολα προσεγγίζεις τα 1000, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν βάζεις μεγάλα σκάφη μεγα γιότ καλύπτουν μεγάλη έκταση των κρυπηδωμάτων, άμα βάζεις μικρότερα σκάφη το 12 μέτρων από τα 80, 90, 100, τα 60, μεγαλώνει τη δυναμικότητα και μπορεί να φτάσει και στα 1000. Άρα λοιπόν αυτό, με μια υποδομή λιμενική που είναι περίπου στις 20.000 τετραγωνικά μέτρα, για να μπορεί να οικοδομήσεις, να κάνεις έτσι τα οικόπεδά σου για να βγάλεις εγκαταστάσεις αναψυχής. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο project, το μεγαλύτερο στην Κρήτη, και θα είναι, έτσι όπως το υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή από τους πίνακες, η τρίτη μεγαλύτερη μαρίνα στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Έχοντας στην πρώτη θέση την μαρίνα στην...
1: Στην πρώτη θέση είναι του... Δώστε μου λίγο,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: του...
0: Φαντάζομαι θα είναι στην Αττική.
1: Ναι, στην Αττική. Η Αττική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Έχει πολλές θέσεις λιμενισμού. Είναι στην Κέρκυρα. Είναι, δηλαδή, έχουμε μεγάλες λιμενικές υποδομές, οι οποίες Στην Αθήνα ειδικά βλέπουμε ότι αυτό λειτουργεί πάρα πολύ, όπως και στη Ρόδο. Είναι μέρη τα οποία έχουν πιάσει πάρα πολύ καλά αυτό το κομμάτι. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ πίσω σε θέσεις σκαφών. Σε σχέση, ας πούμε, με τις σκανδιναβικές χώρες, είμαστε και κάτω από το 10% από αυτά που έχουν αυτή τη δυνατότητα να λιμενίσουν, και στις υπόλοιπες, ας το πούμε.
0: Νησιωτική χώρα, κατά τα άλλα.
1: Νησιωτική χώρα και με μεγάλη πλέον, γιατί διάβαζα πρόσφατα στο διαδίκτυο ότι ο ιστιοπλοϊκός τουρισμός και τα σκάφη προς ενοικίαση με τα καταμαράν και τα μεγάλα σκάφη είμαστε πάρα πολύ μπροστά από χώρες πρώτες στην Μεσόγειο, διπλάσια στόλο από την Ιταλία. Μιλάμε για σκάφη τα οποία μπορεί πολύ εύκολα να τα νοικιάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι, ιδιώτες, οι οποίοι το κάνουν αυτό επαγγελματικά και είναι πάρα πολύ μπροστά, είτε με σκίπερ, με καπετάνιο, με πλήρωμα. Και μιλάμε για έναν τουρίστα ο οποίος ξοδεύει 5 φορές περισσότερο από ό,τι ξοδεύει κάποιος σε ένα ξενοδοχείο. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια δράση η οποία είναι πολύ μπροστά, με περίπου, διάβασα πρόσφατα σε μια εφημερίδα, με ένα στόλο περίπου 900 σκαφών, που η Ιταλία νομίζω στα 500.
0: Χιλιάδες.
1: 900 σε αριθμό, όχι χιλιάδες. Τα οποία τα νοικιάζουν. Μιλάμε τώρα για μεγάλο.
0: Άρα έχουμε ξεπεράσει τους Ιταλούς.
1: Τους Ιταλούς ξεπεράσαμε, γιατί φανταστείτε ότι αυτά τα καταμαράν.
0: Αυτά που τα πάμε, ας πούμε, τα καταμαράν.
1: Πάνε στα νησιά.
0: Μετά.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: μένουν
0: τα πάνε
1: κάποια,
0: το καλοκαίρι.
1: Μένουν σε κάποιες λιμενικές υποδομές, όπως είναι τη Αθήνα, που είναι πάρα πολύ μεγάλες, και αφορμούν και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Μιλάμε για 6-8 άτομα που μπορεί να φιλοξενηθούν, που ξοδεύουν λεφτά μόνο για το σκάφος όσο είναι σε λουξ ξενοδοχεία. Και ξοδεύουν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι τρώνε έξω, ψωνίζουν απ' έξω. Mm-hmm. Πάνε στην τοπική αγορά. Είναι σημαντικό, γιατί πάνε σε νησιά τα οποία στερούνται λιμενικών υποδομών, όπως είναι η Λειψή, τέτοιου είδους νησιά, για να φανταστείτε, που είναι πολύ γραφικά και είναι πάρα πολύ ωραία να τα επισκεφτούν. Και πάνε στο μπακάλικο της γειτονιάς, ας πούμε, και ψωνίζουν από εκεί πέρα. Ή τρώνε σε εστιατόρια εκεί πέρα, τρώνε το ψάρι τους έξω. Άρα λοιπόν μιλάμε για ανθρώπους.
0: Ένα τουρισμό με ένα διαφορετικό εισόδημα.
1: Ποιοτικό τουρισμό.
0: Που αυτή την ώρα η Κρήτη το στερείται.
1: Το στερείται, ενώ έχει μια μεγάλη δυναμική. Έχει γίνει και μια μελέτη το 2013 από την περιφέρεια της δικτύωσης των λιμενικών υποδομών. Μια μελέτη που έκανα δηλαδή πριν από 13 χρόνια. Πώς μπορεί να δικτυωθεί για να γίνει ο περίπλος της Κρήτης με λιμενικές υφιστάμενες υποδομές, οι οποίες είναι αρκετές στην Κρήτη, ομολογώ. Μπορεί να μην είναι χαρακτηρισμένα όλα σαν τουριστικά καταφύγια ή μαρίνες ή λιμενικές υποδομές τέτοιου τύπου, αλλά μπορεί να είναι αλλιευτικά καταφύγια, μπορεί να είναι μεικτής χρήσης, τα οποία μπορούν πολύ εύκολα να φιλοξενήσουν τέτοιου είδους σκάφη, και από αυτά να μπορεί να λιμενίζει το άνθρωπο και να πηγαίνει στην εδωχώρα. Ορισμένοι από αυτούς νοικιάζουν και αυτοκίνητα, πηγαίνουν στα νησιά. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια δυναμική πολύ μεγάλη, που μπορεί, αν γίνει ένας απλός, ας το πούμε, μια παροχή, ας πούμε, μπορεί να κάνουμε τις πλωτές προβλήτες με τα πίλαρ, που μπορεί πολύ εύκολα να βάλεις. Δηλαδή στη Σιτία πρόσφατα τοποθετήθηκαν 3 πλωτές προβλήτες 60, 80 και 120 μέτρων, οι οποίες διπλασιάσανε τη δυναμικότητα του παλιού λιμένα της Μαρίνας της Σιτίας. Μιλάμε για 120 με 150 σκάφη που μπορούν αυτή τη στιγμή να φιλοξενηθούν σε σύγχρονες καταστάσεις. Για ένα λιμάνι το οποίο το βλέπετε πόσο όμορφο είναι φωτισμένο, είναι προσεγμένο, και η Σιτία που είναι στο άκρο της Κρήτης μπορεί εύκολα να ανταγωνιστεί τον Άγιο Νικόλα, που είναι μια μαρίνα από τις σπουδαιότερες στην Κρήτη, με 255 σκάφη, το οποίο είναι full βέβαια.
0: Δεν αδειάζει, ε?
1: Δεν αδειάζει, ναι, είναι φοβερό. Μιλάμε τώρα για μια υποδομή, η οποία και αυτή είναι παλιά υποδομή, αλλά βλέπουμε ότι και αυτοί έκαναν την προσπάθειά τους, και αυτοί έχουν πρόσφατα μπήκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης για να εξυγχρονίσουν τις υποδομές τους. Δηλαδή στο Λασίδι βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες δράσεις.
0: Μικρής κλίμακας, αλλά γίνονται.
1: Κλίμακας, αλλά
0: το μεγάλο έργο που περιμένουμε από το 2000.
1: Την αυαρχίδα που λέμε, ναι, για την Κρήτη που θα είναι η Μαρίνα του Ηρακλείου, έχει μείνει πίσω. Και στα Χανιά έχει γίνει μια προσπάθεια για να γίνει μια μαρίνα. Αν αρχίσουμε λίγο να κινηθούμε, τότε μπορούμε να πάμε πολύ μπροστά σε επίπεδο λιμενικών υποδομών στην Κρήτη, που το αξίζουμε.
0: Και θα δώσει μια διαφορετική όθηση γενικότερα στον τουρισμό. Ακριβώς. Είναι ένα αίτημα, είναι μια ανάγκη. Η Κρήτη δεν έχει αυτή την ώρα αυτό το πλεονέκτημα. Υστερείται άλλων περιοχών και βεβαίως η χώρα στερείται άλλων χωρών που είδαν το μέλλον, έτρεξαν γρήγορα, συντονισμένα και κέρδισαν το στοίχημα, όπως είπατε χαρακτηριστικά λίγο πριν, κύριε Ρομπογιαννάκη, για την Κροατία. Με την εμπειρία που έχετε και με τα δεδομένα που αυτή την ώρα είναι πάνω στο τραπέζι, λέτε έχει φύγει η μελέτη, είναι στο Υπουργείο, το Υπουργείο είναι υποστελεχωμένο, θα περιμένουμε. Τα επόμενα βήματα. Πότε θα μπορούσαμε, ας πούμε, εγώ και εσείς να καθίσουμε απέναντι και να μου πείτε ότι ξέρετε κάτι, επιτέλους αυτό το έργο που το συζητάμε 2 δεκαετίες μπαίνει στην τελική τροχιά?
1: Εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι όταν, γιατί βλέπουμε τώρα ότι η ΕΤΟΛΟΥ, η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων συνεδριάζει, να πάρει ζεστά αυτό το θέμα, είναι μεγάλο θέμα, πρέπει να το παρουσιάσουμε και να πούμε ότι σε 6 μήνες, αν είμαστε τυχεροί, θα μπορούμε να μπει αυτό το θέμα στην επιτροπή αυτή που είναι πάρα πολύ σημαντική και μετά να προχωρήσει ο φάκελος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να μπορούμε να βγάλουμε τη ΣΜΠΕ που λέμε, που είναι πολύ σημαντική, να γίνει διαβούλευση και σε 1 χρόνο από τώρα να πούμε ότι ξεκινάμε τη διαδικασία να βγει κάποιο ΦΕΚ. Όταν βγει το ΦΕΚ, μετά είναι πολύ εύκολο να βγεις έξω στην αγορά, να επευθυνθείς σε ιδιώτες. Είναι ένα έργο που θα είναι ζητήτη φυσικά, μιλάμε για πάνω από 100 εκατομμύρια, επίπεδο, ας το πούμε, λιμενικών υποδομών όπως έχουμε στην Κύπρο που είναι δίπλα μας, με μεγάλες μαρίνες, και να μπορούμε να βρούμε ένα επενδυτή που σίγουρα θα έρθει, γιατί είναι ένα μεγάλο έργο που έχει πολύ μεγάλη, ας το πούμε, θα έχει μεγάλη προβολή και μεγάλη, ας το πούμε, θελκτικότητα.
0: Άρα έτσι σε ένα φανταστικό χρόνο
1: σε ένα
0: θα
1: φανταστικό
0: μπορούσαμε
1: χρόνο,
0: να
1: πάνε
0: είχαμε
1: όλα καλά,
0: μαρίνα.
1: Αν πάνε όλα καλά, μπορεί σε ένα χρόνο από τώρα να είμαστε πάλι εδώ πέρα να συζητάμε.
0: Και στην ουσία, να συζητάμε για την εξέλιξη.
1: Για την εξέλιξη.
0: Και όχι για την κατασκευή σε καμία των περιπτώσεων.
1: Η κατασκευή, μετά πρέπει να προσελκύσει επενδυτές. Μετά πάμε στις ορισμένες μελέτες. Έχει μετά δρόμο μπροστά της, δεν είναι πολύ.
0: Αλλά 3 με 4-5 χρόνια, ας πούμε, θα μπορούσε.
1: Ναι, σε ένα ιδανικό σενάριο, σε 3-4 χρόνια στη χώρα μας. Ναι, να...
0: Αυτό που στην Κροατία κάνανε
1: σε 6 μήνες. Κάνανε σε 6 μήνες, ξεκινάνε. Ναι,
0: ναι, ήθελα να γίνει αυτή η αντιπαραβολή για να το καταλάβει ο κόσμος. Κύριε Ρομπογιαννάκη, νομίζω ότι πρέπει να τα συζητάμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη βάση για να μπορέσει και ο κόσμος να καταλάβει πού δεν πάει καλά, τι δεν πάει καλά και γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και σε επόμενες συζητήσεις, ακόμα και όταν μιλάμε και για ποιοτικό τουρισμό ή τον αναζητούμε. Ο τουρισμός αυτών των υποδομών έχει ένα αυξημένο εισόδημα, δίνει χρήματα, τα επιστρέφει στην τοπική οικονομία, αλλά η γραφειοκρατία κάνει ότι δεν το βλέπει. Επειδή είστε μπροστά και έχω μόνο 2 λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω και επειδή εμπλέκεστε στο έργο της αντιδιαβρωτικής προστασίας και της ανάπλασης στον κόλπο του Δερματά. Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει, κύριε Ρομπογιαννάκη, και τι είναι αυτό που θα δώσει?
1: Είμαστε τώρα στη διαδικασία που έχουν γίνει τα τέφια δημοπράτησης, έχει βρεθεί χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα αυτό το έργο θα δημοπρατηθεί και θα έχουμε 2 παραλίες μπροστά στο κέντρο του Ηρακλείου που θα μπορούν να εκμεταλλευτούν οι ντόπιοι και οι ξένοι επισκέπτες.
0: Είναι δηλαδή ένα απτό σενάριο.
1: Είναι απτό, ναι. Αυτό
0: να δει το Ηρακλείο σε, παραλία.
1: Σε 6 μήνες θα συζητάμε, πιστεύω, πώς θα ξεκινάει ο εργολάβος να εκτελεί το έργο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Αναγνωριστική των υποψιών που έχουμε, είναι όμως αλλιώς να στα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία και με αυτή τη συγκεκριμένη ειδικότητα, που δεν είναι και πολλές, φαντάζομαι, στη χώρα, έτσι?
1: Όχι, είμαστε περιορισμένοι βέβαια και είναι η πρώτη φορά που τη μέρα του παγκόσμιου τουρισμού με καλούν στο ραδιόφωνο και είναι σημαντικό αυτό που κάνετε, γιατί είναι καλό να γνωρίζουν και οι ακροατές σας, να γνωρίζουν και οι κριτικοί, στο πούμε, πολίτες, ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχει η ιδιωτική πρωτοβουλία, τη βλέπουμε, αλλά είναι όλα στον αυτόματο. Δηλαδή είναι ακόμα οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
0: Άλιστα. Ξεκάθαρο. Θερμά ευχαριστώ, κύριε Ρομπογιαννάκη. Εδώ τελειώνει και ο δικός μας ο χρόνος. Κάπου εδώ θα πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη και στο επόμενο δελτίο της ημέρας που ετοιμάζεται να εκφωνήσει η Ελένη Μακράκη. Η Μαρία Ορφανάκη και ο Δημήτρης Κανάκης παίρνουν τη σκυτάλη για τις επόμενες 2 ώρες. Αύριο στις 8 και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Με ένα τηλεφώνημα και όχι μέσω του επίσημου αιτήματος εντοπίστηκε τελικά ο φάκελος στην πολεοδομία, σύμφωνα με τη δικηγόρο των κατοίκων των αθανάτων Χρύσα Καλέργη, που μίλησε στο Creta One 102,3. Σήμερα οι κάτοικοι αναμένουν απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και εξετάζουν τις επόμενες νομικές τους κινήσεις. Τμήμα μπαλκονιού κατέρευσε από τον τέταρτο όροφο κτηρίου στην οδό Μελισσινών στο Ηράκλειο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένη μηχανή. Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός. Κύμα μεταναστευτικών ροών καταγράφεται στη Νότια Κρήτη με 185 αφίξεις τις τελευταίες ημέρες. 2 διακινητές συνελήφθησαν. Σε αναγκαστική διακοπή υδροδότησης προχωράει η ΔΕΙΑΗ λόγω βλάβη στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Χωρίς νερό παραμένουν Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσός, Βλυχιά, Ηλιούπολη και Κορακοβούνη. Ξεκινούν οι έλεγχοι της στατικότητας στα κτίρια της Πλάκας που υπέστησαν ζημιές μετά την ισχυρή έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ανθρώπων. Στο Χάρκοβο 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα που έπληξε πολυκατοικία. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με τοπικές βροχές και συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κριτικός φούρνος

0: Να το, είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Πολύ ευχάριστο το κλίμα. Δεν ξέρω. Ή εγώ είμαι σε ευχάριστο mood δευτεριάτικο πρωί.
0: Είσαι σε ευχάριστο mood Δευτέρα πρωί.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: είναι η είδηση τη ημέρα αυτή.
1: Είναι είδηση... όλο το κτίριο.
0: Είναι η είδηση τη ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε. Είμαστε εδώ στο κρατάνε 102,3. Δημήτρης Κανάκης με ευχάριστη διάθεση.
1: Αυτό είναι το περίεργο. Μαρία Ορφανάκη με καλή διάθεση.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Έτσι είδεστε.
1: It could be better, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ παρέα θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Δευτέρα αγαπημένη, θα πω εγώ έτσι. Θα το λέμε να το πιστέψουμε. 28 του Σεπτέμβρη. Το ροκανίζουμε και αυτό το μήνα σιγά-σιγά. Νομίζω τώρα ότι καταλάβαμε ότι έχει μπει φθινόπωρο. Το καταλάβαμε.
1: Ωραία, δεν είναι.
0: Μα το καταλάβαμε. Εντάξει, τη βροχούλα μας την είχαμε, η θερμοκρασία έπεσε.
1: Τα μπουκώματα μας ήρθανε.
0: Αυτό δεν είναι ωραίο, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, έρχονται και αυτά. Να πω για να δω, έχουμε γιορτούλα σήμερα. Γιορτάζει ο νεόφυτος, ο Χαρίτων. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Λέω εγώ τώρα.
1: Της αρρώστιας λύσας.
0: Ναι, της αρρώστιας λύσας. Και βλέπω εδώ διάφορα.
1: Τι διάφορα.
0: Εντάξει, αν σήμερα γεννήθηκε η Μπριζίτ Μπαρντό.
1: Ωραίο.
0: Ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
1: Okay.
0: Και σαν σήμερα το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει την ιστορία, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ. Και είχαμε να δούμε μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε προτεύσει στο μήκος.

0: Και λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τώρα που μπήκαμε έτσι και είπαμε για τον Κώστα Γκεντέρ, είχαμε και ωραία πράγματα στα αθλητικά.
1: Βέβαια.
0: Θέλω να μου λύσει μια πορεία.
1: Πες μου.
0: Έπαιζε η εθνική στο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά.
0: Πριν είχε μπάσκετ.
1: Τώρα βρίσκεσαι ένα φουλ αντιμπασκετικό.
0: Θα σου
1: ναι,
0: πω
1: είχε,
0: γιατί.
1: Είχε τελικό Super Cup.
0: Ναι, θα σου
1: Ολυμπιακό
0: πω τώρα.
1: Ολυμπιακό Πάοκ. Νομίζω και το πήρε Ολυμπιακός.
0: Ναι, γιατί πριν ήμουν στο δρόμο που είχα πάει να πάρω τους κόρες μου από κάτι πάρτι, έπαιζε η εθνική, δεν είχε τελειώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είχαν βγει στο δρόμο και κορνάρανε και είχαν χαμό. Και έλεγα ρε παιδί μου, αφού τώρα παίζει η εθνική, γιατί κορνάρω.
1: Άρα γιατί πρέπει να κορνάρω για το Super Cup του μπάσκετ.
0: Μάλλον.
1: Δεν γίνεται. Για,
0: για την εθνική
1: ήταν.
0: Κορνάρανε από προεόρτια.
1: Δύσκολο. Τίποτα. Μαρία, κάτι άλλο ήταν.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Πάντως έχουμε χαρές.
1: Ναι, έχουμε χαρές.
0: Να χαιρόμαστε.
1: Τεράστια νίκη χθες για την εθνική μας. Πρώτη φορά νικάμε τους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε, τους νικάμε στην έδρα τους. Και είναι και πρώτο μάτς που ο σπουδαίος Γιούργεν Κλοπ είναι προπονητής εθνικής Γερμανίας σε εντός έδρας μάτς. Ανέλαβε πριν ένα-δύο μήνες ο Κλοπ.
0: Αυτός είναι γνωστός.
1: Ναι, είναι θρύλος της Λίβερπουλ. Τεράστια καριέρα προπονητική. Ντόρτμουντ, Λίβερπουλ, πρωταθλήματα.
0: Ο Κουρμπέλης λέει το έβαλε τον γκολ στο 74.
1: Από ασίστ του Ανδρούτσου.
0: Μπράβο μας παιδιά, τέτοιες χαρές θέλουμε.
1: Και λέω τον Ανδρούτσο Μάρα γιατί παίζει τον Όφη.
0: Ναι, αυτό το ξέρω. Το έχει πάρει το μάτι μενο κάπου, το έχω διαβάσει. Τι να κάνω, βρε παιδιά, δεν τα ξέρω. Εγώ σου έχω πει, ξέρω τα ποδοσφαιρικά τα παλιά, τότε που πήγαινα και εγώ στα γήπεδα και έβλεπα, μικρή, με τον μπαμπά μου, μετά. Ναι. Την έχασα την μπάλα. Πάντως φαίνεται ότι η εθνική την κέρδισε την μπάλα.
1: Κέρδισε.
0: Βρήκαμε το ρυθμό.
1: Δεύτερη σερή νίκη εκτός έδρας. Κερδίσαμε τους Σέρβους στο Βελιγράδι, κερδίσαμε την Γερμανία στο Augsburg. Είναι για το Nations League που είναι μια άλλη διοργάνωση. Τώρα δεν σε πολύ μπερδεύω.
0: Όχι.
1: Μας ανεβάζει τις πιθανότητες να πάμε στο Ευρωπαϊκό του 28 που γίνεται σε Ιρλανδία και Μεγάλη Βρετανία.
0: Μάλιστα. Καλημέρα να πούμε στην Ελένη. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και ξέρετε, creta1.gr, το μπλε κουμπί μας βλέπετε και μπορείτε να στείλετε μέσα στα μηνυματάκια σας όπως και στο Viber 6947-703-304. Και με το κόκκινο κουμπάκι μας ακούτε. Και βέβαια Δημήτρη με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο από το ραδιόφωνο.
1: Στα FM.
0: Στα FM. Τώρα.
1: Αντώνη Τσαπίνο έχουμε.
0: Α, δεν τα πάει. Δεδομένο τον έχω, τον καημένο. Τίποτα.
1: Αντώνη
0: Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Ο Μάνος Ουρουνάκης πιο πίσω επιμελείται την εικόνα.
1: Αυτός με χαρούμενη διάθεση.
0: Ναι, ναι, ναι. Δυνατή ομάδα. Δυνατή ομάδα. Εδώ χωρίς τα αγόρια δεν γίνεται τίποτα.
1: Έτσι.
0: Τι είχαμε όμως το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Είχαμε ειδήσεις που μας γέμισαν χαρά, αλλά είχαμε και ειδήσεις που δεν μας γέμισαν χαρά. Εγώ θα πω σε Δημήτρη ότι έχω λίγο στενοχωρηθεί ως πολύ και λίγο έχω σοκαριστεί με ό,τι έγινε στην Πλάκα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι για τη στατικότητα στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Αλλά τι ακριβώς τώρα έγινε εκεί δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ, αλλά είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Είναι πολύ δυσάρεστο όλο αυτό που έγινε εκεί με τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.
1: Το τραγικό, ξέρεις ποιο είναι, Μαρία, ότι νομίζω ότι έχουν περάσει κάποιες μέρες και δεν έχουμε ακούσει κάτι ουσιαστικό για το τι μπορεί να φταίει.
0: Αυτό λέω, θα μάθουμε.
1: Και δεν ξέρω, ξέρεις, επειδή είναι και μια περιοχή, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Την Πλάκα, ναι, καλή, αφού έμενε στην Αθήνα 10 χρόνια.
1: Τέλεια.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πώς είναι τα κτίρια, υπάρχει μια επικινδυνότητα, φαντάζομαι. Είναι όλα πολύ κολλητά, έχει και στενά δρομάκια. Γενικά είναι ένα δύσκολο σημείο αν υπάρχουν θέματα στατικότητας.
0: Πάντως τα δύο ζευγάρια είναι δύο αδέρφια που με τις συντρόφους τους είχαν έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα το τραγικό είναι, Δημήτρη, ότι το πρωί θα έφευγαν, θα αναχωρούσαν για την πατρίδα τους. Έρχονται οι συγγενείς τους, για αυτό θα γίνει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη. Δεν ξέρω ποια μέρα για την, αυτό το πολύ έτσι, δύσκολο έργο που έχουν οι συγγενείς για την αναγνώριση των σωρών. Και βέβαια έχουμε και ζημιές, όχι μόνο στο κτίριο αυτό. Έχουμε ζημιές και σε παράπλευρα κτίρια. Τι να πω. Δηλαδή, μία είναι αυτό με την Πλάκα. Μία είναι, θυμάσαι τι είχε γίνει πριν από λίγους μήνες στο. Βοήθησέ με στην Αθήνα, στην άλλη περιοχή, που έπεσε η πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος.
1: Κάτσε, τι κάλωσε τώρα.
0: Και εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα την περιοχή. Έχουμε και εκεί. Έλα, Πετράλωνα. Έλα. Πετράλωνα που έπεσε η πολυκατοικία εκεί και ευτυχώς εκεί δεν είχαμε θύματα. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Κρατεών.gr και διαβάζουμε την επικαιρότητα. Καύσιμα, αντίστροφη μέτρηση για τις κυβερνητικές αποφάσεις. Αναμένονται τα μέτρα στήριξης την ερχόμενη Τετάρτη.
1: Να κάνουμε μια παύση εδώ. Θες να σχολιάσουμε κάτι.
0: Τι.
1: Είχε ζει τις δηλώσεις ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε πει το εξαιρετικό ότι η βενζίνη δεν μας απασχολεί, παιδιά.
0: Ναι.
1: Αν πάτε στους δρόμους, είναι όλη πίχρα στην κίνηση. Άρα σημαίνει ότι ο κόσμος βάζει βενζίνη. Φοβερό επιχείρημα, δεν είναι.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να μην βάλει. Δηλαδή θα μπορούσαμε όλοι να κάτσουμε στα σπίτια.
1: Δείχνει ότι δεν υπάρχει τόσο, ρε παιδί μου, φτώχεια, στο πούμε
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Άρα δηλαδή έχουμε.
1: Επειδή
0: την
1: υπάρχει κίνηση στους δρόμους.
0: Άρα δηλαδή έχουμε την επιλογή να μην πάμε στις δουλειές μας.
1: Όχι, θα πέραμε, σου λέει, μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Α, θα παίρναμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Okay.
1: Που λειτουργούν εξαιρετικά.
0: Ποιος ήταν αυτός που το είπε από την
1: Δημοκρατία? Ήτανε,
0: γιατί εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Θα το είχα σχολιάσει καιρό το είπε ή τώρα.
1: Όχι, με την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Α, την προηγούμενη εβδομάδα. Mm. Πάντως, έτσι και με τη συζήτηση που κάναμε την Παρασκευή με τον κύριο Καρποκτσή, αναφέρομαι στον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο αγκάθι και βρίσκει πάτημα αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα να πούνε και αυτοί τα δικά τους. Γιατί είναι ένα πολύ είναι όμως σοβαρό το θέμα. Γενικότερα τις ακρίβες και τι μελιγενέστε με τα καύσιμα.
1: Ο βουλευτής Κουλκουδίνας από την Περία.
0: Κουλκουδίνας.
1: Δηλαδή είναι φοβερή δήλωση. Αν το σκεφτείς, μου θυμίζει, δεν ξέρω, μας εξηγούσαν στο σχολείο την παραγωγική και την απαγωγική μέθοδο συμπερασμάτων.
0: Ναι.
1: Ο αστυνομικός είναι όργανο. Το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι.
0: Καλό, το θυμάμαι το λέω.
1: Το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι,
1: αυτό λοιπόν είναι ακριβώς η ίδια λογική σε αυτό το θέμα. Ναι. Έχει κίνηση. Έχει κίνηση. Άρα βάζουν όλοι βενζίνη γιατί έχει κίνηση. Δηλαδή μιλάμε για φοβερή λογική.
0: Έχει κίνηση, έχει λεφτά. Α, το άλλο πώς το θυμάσαι αυτό το παιχνίδι?
1: Ποιο?
0: Έχω λαγό, έχει λαγό, έχει ωραία. Το
1: δεν το θυμάμαι.
0: Αυτό. Α, δεν το θυμάσαι αυτό. Α, και αυτό μου θυμίζει.
1: Μα, λοιπόν, μιλάμε, με τρέλαν αυτό το επιχείρημα. Θέλω να το σχολιάσουμε.
0: Εσύ
1: δεν ξέρω πώς φαίνεται.
0: Δεν τίποτα τώρα. Μου φαίνεται, μου θυμίζει κάποια ωραία πράγματα που λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, που τελικά έχω μία πορεία και με τον Άδωνη. Τώρα εκεί θα σε πάω. Ανά 5 λεπτά κάνει ανάρτηση στο πρώην Twitter ή ανά 29 λεπτά. Γιατί έστειλε μήνυμα στην Ανθή τη Βουλγαρή. Και τις είπε.
1: Τώρα έχω να κάνω 49 λεπτά.
0: Α, 49, 29 νόμιζα εγώ. Τέλος πάντων, ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γενικά, λίγο να ερεμήσουμε. Δηλαδή, διαβάζω πάρα πολλά περίεργα πράγματα και μου κάνουν πολύ μεγάλη
0: εντύπωση. Εγώ λέω δεν έχουν να κάνουν καλύτερη δουλειά με τόσα προβλήματα που έχει ο κόσμος και να αφήσουν τις αναρτήσεις, γιατί η πολιτική δεν γίνεται με τις αναρτήσεις και να ασχοληθούν λίγο με την καθημερινότητα και με τα προβλήματα.
1: Και εγώ νομίζω ο καιρός είναι.
0: Ναι, έτσι νομίζω κι εγώ. Πάντως, άλλα προβλήματα τώρα. Νέα προβλήματα στην υδροδότηση σε αρκετές περιοχές. Η ΔΕΙΑΗ έστειλε μία ανακοίνωση. Θα επηρεαστούν λόγω των προβλημάτων της βλάβης ουσιαστικά που έχει γίνει στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Θα γίνει μια γενική διακοπή υδροδότησης και θα επηρεαστεί η Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσός, Βλεχιά, Ηλιούπολη και Κορακοβούνη. Πού είναι η Βλεχιά?
1: Είναι κοντά, είναι σε αυτές τις περιοχές κοντά. Και επειδή ναι, μένω εκεί, μητέρα, αν ακούς, ήρεμα με το νερό σήμερα.
0: Πάντως, λέει, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΗ καταβάλουν δυνατή προσπάθεια για άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Αν είστε σε αυτές τις περιοχές, για στείλτε μήνυμα, για ενημερώστε μας. Έχετε διακοπή, έχετε νερό ή έχουν αρχίσει από τώρα τα θέματα?
1: Θα σου πω, επειδή μένω σε αυτή την περιοχή, ναι, μένα με τη μία το πρώτο μήνυμα. Μαρία, επειδή το πιεστικό ξέρω πώς δουλεύει, έχει αρχίσει και ζορίζεται. Επειδή πέφτει η στάθμη του νερού στα βυτεία. Δηλαδή το πρωί μου είπε στην αντίληψη. Και όταν είδα αυτή την είδηση, λέω ωραία.
0: Μάλιστα. Μεταναστευτικές ροές, 185 αφίξεις μέσα σε λίγες ώρες.
1: Ναι.
0: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Εδώ τα συζητάμε κάθε μέρα. Εμείς ωραία τα συζητάμε. Εκεί εσείς που πρέπει να πάρετε τις αποφάσεις, δεν τις πάρετε. Γιατί είχαμε μέσα χθες, Δημήτρη, είχαμε και κινητοποιήσεις στη δομή εκεί αθανάτων.
1: Να σου πω όμως, αυτό δεν είναι ξέχωρο ζήτημα. Δηλαδή η δομή με το μεταναστευτικό είναι δύο άλλα ζητήματα, με την έννοια ότι δεν θα σταματήσουν οι ροές να έρχονται.
0: Όχι, δεν έτσι θα σταματήσουν.
1: Θα σταματήσουν, να σου πω, Μαρία, για τώρα, γιατί χαλάει ο καιρός. Δεν είναι εύκολη μετάβαση από τα βόρεια της Λιβύης στα νότια της Κρήτης.
0: Ναι, έχουμε πει ότι τους καλοκαιρινούς μήνες που ευνοούν οι καιρικές συνθήκες, τα πράγματα είναι πιο τύχης, μήνυμα.
1: Όχι, εντάξει, πάμε.
0: Λέω και εγώ, μήπως είπε ο κύριος Μπουρεξάκης να σου πει: μην ανησυχείς, Δημήτρη, στις βασιλές τα πράγματα θα πάνε καλά. Λέω εγώ τώρα. Ότι ακούει, ακούει ο κύριος Βουρεξάκης. Καλημέρα μας, καλημέρα, καλημέρα, έτσι να τα λέμε. Τι άλλο έχουμε? Διπλωματικό σκάκι Αθήνας Άγκυρας για τα 12 μίλια στην Κρήτη,
1: ναι, ναι,
0: και την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο.
1: Τι άλλο βλέπουμε? Λουκέτο σε
0: πέντε σχολεία στα Χανιά. Χανιά. Έχουν ξεκινήσει καταλήψεις.
1: Ωραία.
0: Τραλαλα, τραλαλα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Ανοίξατε τα σχολεία. Εγώ σου είπα ότι ήμουν σε εκείνη τη θρηλυκή εποχή που είχαν ξεκινήσει και είχαμε 2-3 μήνες.
1: Γεράσιμο Αρσένη, Υπουργού Παιδείας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάτσε καλά, Γεράσιμο.
0: Ναι. Πάντως, ξεκίνησε η εβδομάδα με καταλήψεις. Το θέμα είναι γιατί κάνουν καταλήψεις εκεί τα σχολεία. Μέσα στα θέματα τα οποία τέλος πάντων αγωνίζονται τα παιδιά είναι τα κενά σε εκπαιδευτικούς. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν πολύ δυσκολία στα Χανιά. Είπε βέβαια η κυρία Ζαχαράκη, η υπουργός, ότι είναι από τις περιοχές που θα κοιτάξει και θα δώσει κίνητρα, γιατί είναι από τις περιοχές που υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια θα μου πεις και που δεν υπάρχουν σε σχολεία. Έλα, τι δεν σχολιάσαμε? Παρόλο που ξέρω την άποψή σου τώρα και δεν θα σε αρέσει αυτό που θα πω.
1: Μην το πεις. Ξέρω ότι θα πεις ήδη. Για μια συναυλία το Σάββατο.
0: Δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε. Ήταν το event του Σαββατοκύριακου αυτό.
1: Έλα, σχολίασε το.
0: Κάτι μου στέλνουν εδώ μηνύματα τώρα. Καλημέρα στο Αρκαλοχώρι να πω. Καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε χθες
1: ναι,
0: τα 5 χρόνια.
1: Ναι, να πούμε ότι συμπληρώθηκαν 5 χρόνια. Σου άρεσε το show, ήταν οκ, okay, μια χαρά ήταν.
0: Ποιο show?
1: Τη Αναβίση.
0: Α, πήγα στο Αρκαλοχώρι εγώ.
1: Όπα, όπα, με πήγε από τη Βίση στο Αρκαλοχώρι. Το ένα είναι σοβαρό, το άλλο όχι τόσο.
0: Έτσι, ποιο θες? Άκου να δει τώρα. Σε άλλου αρέσει αυτό το θέμα, σε άλλου δεν αρέσει. Εγώ αυτό που θα πω είναι, δεν κοιτάμε εδώ πέρα το γούστο και τη μουσική προτίμηση. Είναι γεγονό για μένα ότι είναι μια καλλιτέχνηδα η οποία αυτό που κάνει και αυτό που έκανε και αυτό που κάνει τόσα χρόνια και αυτό που έκανε χθε δεν μπορούν να το κάνουν πολύ στην Ελλάδα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε.
1: Ναι.
0: Και από φωνή και από εμφάνιση και από το να μαζεύει σχεδόν 100.000 άτομα σε ελληνικά επίπεδα μιλάμε.
1: Να πω βέβαια κάτι, επειδή το επιχείρημα το να μαζέψω κόσμο, εγώ δεν το ακούω. Δηλαδή δεν μου ανεβάζει κάποιον καλλιτέχνη στα μάτια ή όχι. Για παράδειγμα, μπορώ να φέρω πάρα πολλά παραδείγματα ότι η άποψη του κόσμου πάντα για ένα καλλιτέχνη, για ένα πολιτικό κόμμα, για ένα οποιοδήποτε ή για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα δεν παίζει πάντα τόσο σημασία στην πραγματικότητα. Υπήρχε πρόβλημα να μην μαζέψει βίση τόσο κόσμο. Να σου πω τι μου άρεσε πάντα από την Αναβίση. Η μίμηση του Γιώργου Μαζονάκη όταν τραγουδούσε το τρένο κλαίγοντας πάνω στη σκηνή, ναι, κάνοντας λίγο πλάκα και λίγο ειρωνία.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, αυτά νομίζω, έτσι και άλλα πολλά έχουμε βέβαια να σχολιάσουμε, αλλά νομίζω ότι ήταν τα κυριότερα θέματα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Βέβαια, να πούμε, Δημήτρη, ότι τρέχουν οι εξελίξεις. Τώρα είπες για τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχουμε και από εκεί θέματα.
1: Απλά πιστεύω Μαρία θα τραβήξει αυτό πολύ. Πολύ. Δεν βλέπω άμεσα.
0: Τι άμεσα?
1: Να άμεσα να έχουμε απαντήσεις, εικόνες. Να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Ενώ.
0: Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τώρα, διόρθωσέ με. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο φερόμενος, ο παθολόγος από, ναι, το ιατρείο στο Κολονάκι πάει λίγο να τα ρίξει στη σύζυγο και να τη βγάλει λίγο λάδι. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν ξέρω αν είδες.
1: Το ίδιο,
0: ότι,
1: το ίδιο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είδες και που μίλησαν προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, έδωσαν καταθέσεις και νοσηλεύτριες. Και μου είχε κάνει, μου είχε κάνει εντύπωση, ρε Δημήτρη. Αυτές οι κοπέλες δούλευαν εκεί. Δεν είχαν καμία εικόνα. Δεν έμπαιναν μέσα, λέει, κατά τη διάρκεια του κάθε ασθενούς.
1: Ναι, ναι.
0: Έμπαιναν, λέει, πριν για να τακτοποιήσουν, καθαρίσουν, δεν ξέρω τι. Και στο τέλος δεν ήξεραν τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Αντιλαμβάνεσαι ότι μέσα σε ένα ιατρείο έχωσε τη ζωή του ένας άνθρωπος που απ' έξω υπήρχαν νοσηλεύτερες, υπήρχε προσωπικό και έφυγε βοήθος αυτός ο άνθρωπος ενώ θα μπορούσε να σωθεί.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο. Σκέψου εμάς εδώ πέρα να συμβαίνει ουσιαστικά κάτι παράνομο και επικίνδυνο σε κάποιον. Εμείς εργαζόμαστε εδώ πέρα στο χώρο και απλά να μην έχουμε καμία αντίληψη. Ή να έχουμε υπογράψει να μην έχουμε αντίληψη. Εμένα εκεί πάει το μυαλό μου. Θεωρία, πες το.
0: Δεν ξέρω, πάντως η μία νοσηλεύτρια άλλαξε την κατάθεσή της. Στην αρχή ήταν. Πώς να το πω τώρα. Την, ναι, είχαν καθοδηγήσει οι γιατροί και μετά
1: τις. Έχουν σφίξει λίγο όμως.
0: Μετά τις, τα γεγονότα, η γυναίκα πήγε και μίλησε και είπε την αλήθεια και καλώς έκανε. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Εντάξει,
1: δεν
0: εγώ θα πω.
1: Γιατί συγκινήθηκες.
0: Εγώ, ναι, με στενοχωρεί. Ξέρεις τι, με στενοχωρεί ότι έφυγε πολύ άδικα αυτός ο άνθρωπος. Αυτό, ναι, με στενοχωρεί. Ναι, ναι. Αυτό με στενοχωρεί
1: νομίζω
0: πάρα πολύ.
1: Νομίζω όσο το συζητάω, ξέρεις σε παρές, αυτό μένει σε πάρα πολλούς.
0: Ναι. Και νομίζω ότι το άδικο δεν το θέλει κανείς, ειδικά όταν φύγει από τη ζωή ένας νέος άνθρωπος.
1: Είδες και τη συνέντευξη του Τρίφωνα.
0: Ναι,
1: ναι. Τρίφωνος. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος με τον
0: Τρίφωνα. Ναι, είναι ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος, ναι, πάρα πολλά
1: είχε
0: χρόνια.
1: Είχε πάρει τελευταία συνέντευξη ουσιαστικά από τον Γιώργο
0: Μαζονάκη. Κύπριος δημοσιογράφος, αλλά με χρόνια καριέρα.
1: Με στενοχώρησε πολύ αυτό που είπε. Με στενοχώρησε. Εντάξει, δεν τον ήξερα
0: πρόσωπο. Τηλέφωνο. Όταν έρχεσαι στην Αθήνα, αυτό.
1: Όχι, ένιωσε ότι ήταν μόνος του, ότι είχε μια μοναξιά.
0: Είχε μια μοναξιά. Και του είπε ο δημοσιογράφος, όχι εν ώρα συνέντευξης, Γιώργο, του λέει: έρχομαι συχνά στην Αθήνα. Μια φορά το μήνα θέλεις να σε παίρνω τηλέφωνο και του είπε: παίρνε με, ρε Τρίφωνα, δεν έχω κανένα, είμαι μόνος μου. Εντάξει. Να αγκαλιαζόμαστε, να μιλάμε και ξέρεις και τι άλλο θα πω, ρε Δημήτρη. Θα σε πάρω όταν έχω χρόνο. Πιάστε ένα τηλέφωνο,
1: ναι,
0: και πάρτε έναν άνθρωπο. Δεν κοστίζει κάτι, αλλά γι' αυτό
1: μόλις
0: είναι πολύ.
1: Κινητά είμαστε,
0: ναι,
1: λέει,
0: είναι πολύ σημαντικό. Τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε που έβρεξε.
1: Παντού. Τι εννοείς, παντού.
0: Πολύ, βρε παιδί μου. Διαβάζω εδώ στο Μετέο. Μαριού Ρεθύμνου. Δεν ήξερα τι είναι το Μαριού. Πρώτη φορά το ακούω. Ελεύθερνα στο Ρέθυμνο, ναι, στη Σαμαριά, στο Φαράγγι και στο Ξυλόσκαλο. Σπύλι Ρεθύμνου, Τζερμιάδο παραδοσιακά Λασιθίου, Ασίγωνια Χανίων, Φουρφουράς Ρεθύμνου. Αυτές είναι οι περιοχές που το Σαββατοκύριακο. Ναι, έπεσε το περισσότερο νερό. Χθες μάλλον.
1: Ωραίο,
0: το
1: ήταν,
0: Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Ωραίο ήταν το νερό.
1: Α, σου πω την αλήθεια. Εγώ χθες ήμουν σε ταβερνάκι το μεσημέρι με βροχούλα. Ήταν τέλειο.
0: Πού, πες μας, όχι το ταβερνάκι, την περιοχή.
1: Κοντά στη Βασιλιά ήταν.
0: Α, κοντά στη Βασιλιά. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα, εμείς τι θα δούμε σήμερα. Να πούμε ότι σε λίγο περιμένουμε εδώ στο στούντιο του Δήμαρχου Μελεβεζίου, του Μενέλαο Μποκέα. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε. Πολλά είναι τα καυτά θέματα που τρέχουν εκεί στον Μαλεβίζη.
1: Και όχι μόνο, θα πω.
0: Και όχι μόνο. Έχουμε χρηματοδότηση 400.000 ευρώ για υποδομές στο Δήμο Βιάννου και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο πού θα πάνε αυτά τα λεφτά. Πώς η διαδικασία ήταν για να τα πάρουν ποιες είναι οι προτεραιότητες του Δήμου. Και θα ανοίξουμε και ένα θέμα που έχει σκάσει, Δημήτρη, τις τελευταίες μέρες και έχει προκαλέσει έτσι πολλή αναστάτωση σε γονείς κυρίως και εκπαιδευτικούς, και έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα. Όλο αυτό το φέκτο καινούριο με τα κηλικία. Τι περιλαμβάνουν, τι δεν περιλαμβάνουν.
1: Τι εμπάργκο βάζει στα γύρω μαγαζιά, ναι. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Πολλοί άνθρωποι, κηλικιάρχες, δεν ξέρω πώς να τους πω, υπεύθυνοι που τρέχουν τα κηλικία στα σχολεία, παρετούνται. Έχουν αρχίσει και στο Ηράκλειο και μπαίνουν λουκέτα στα κηλικία, άρα τα παιδιά δεν μπορούν να πάρουν από εκεί. Και άλλοι που υποστηρίζουν, εμείς παραμένουμε, αλλά επειδή έχει μπει αυτό το φέκ, αυτό ο απαγορευτικό, τέλος πάντων το απαγορευτικό πλαίσιο ουσιαστικά για πιο υγιεινή διατροφή, έρχονται τα παιδιά με σνακ είτε από το σπίτι είτε από μαγαζιά ψιλικατζίδικα, φούρνους, γύρω-γύρω. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Κηλικίων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο, και βέβαια θα ζητήσουμε και την άποψη του κυρίου Αντώνη Παπαδάκη, του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας. Έχω τον τζαπίνο εδώ και μου κάνει νοήματα και δεν μπορώ. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα.
1: Προσπάθησα να μην συγκεντρωθεί. Ναι, ναι. Συγκεντρώσω αυτό
0: είναι πάντως ένα σοβαρό ζήτημα αυτό, ναι, που απασχολεί πολλά και έχει βέβαια και ένα ευρύτερο πλαίσιο, γιατί μετά πάμε, Δημήτρη, και αλλού.
1: Το θέμα διατροφής στα σχολεία θα μπορούσαμε να το δούμε και αλλιώς. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν προσπαθήσαμε να το κάνουμε, αφού έχουμε τόσο τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά πρότυπα, τα θέλουμε τόσο πολύ στα πάντα. Γιατί δεν προσπαθήσαμε να κάνουμε σχολικά γεύματα. Μια αίθουσα φαγητού. Μια αίθουσα να μπορούν να παίρνουν. Όσοι ήταν πανεπιστήμιο, ξέρουν που έμπαινε στην εστία, στο τέτοιο. Άντε, που έπαιρνε το φαγητό, περνούσε στη σειρά, αλλά στο στρατό. Γιατί να μην είχαμε κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Εγώ ποτέ δεν το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, προσπαθήσαμε τόσο πολύ να δυτικοποιηθούμε στα πάντα, σε αυτό ποτέ.
0: Θες το τώρα αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Μετά τις 11.30. Διαβάζω για τις καταλήψεις, και σε κατάληψη, Δημήτρη, προχώρησαν και οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Αρκαλοχωρίου. Είναι ως ένδειξη τιμής για τα 5 χρόνια από το σεισμό, που αυτά τα παιδιά δεν έχουν επιστρέψει στο σχολείο τους. Κάνουν μάθημα σε προκάτ. Και άκουγα τον κύριο Καντάζιο, το πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων, που έλεγε: υπάρχουν παιδιά που κάνουν μάθημα στο προκάτ και μετά πηγαίνουν και κοιμούνται σε προκάτ. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα.
1: Και για να μην νομικούν κάποιοι προκάτ και νομίζω ότι είναι κανένα προκάτ σπίτι που είναι κομπλέ, είναι προκάτ ουσιαστικά λιώμενο.
0: Με όλα τα προβλήματα που συνεπάγεται όλο αυτό. Και να πω την αλήθεια, αν δεν έχεις πάει, δεν το έχεις επισκεφτεί, όχι ότι έχω ζήσει, αλλά σε ρεπορτάζ που έκανα πέρυσι ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι, μπήκα. Ήθελα να δω.
1: Μαρία, λίγο να περπατήσεις, νομίζω είναι αντιληπτό το ζήτημα.
0: Αλλά ξέρεις πώς είναι να είσαι και εκεί,
1: ναι.
0: Ξέρεις πώς είναι να έχεις φύγει από το σπίτι, που έχεις χτίσει, που έχεις νοικιάσει, που έχεις την περιουσία σου, και να μείνεις εκεί και να μην ξέρεις. Είναι αυτό που έλεγα.
1: Σε κοντέινερ είναι ουσιαστικά, δεν είναι.
0: Ναι, προκάτ. Είναι αυτό που έλεγα. Πότε θα λήξει αυτή η ιστορία? Ξέρεις πότε θα λήξει αυτή η ιστορία, Δημήτρη? Όταν ο κάθε άνθρωπος που μένει στους οικίσκους γυρίσει στο σπίτι του και πει: επέστρεψα. Τότε θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Έχουμε ακόμα ανθρώπους από το σεισμό της Αθήνας το 99 που δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους.
1: Νομίζω είναι ενδεικτικό του τι πρέπει να περιμένουμε εδώ. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο διαλυματάκι. Όχι, τι θέλεις, Αντώνη? Να κάτι φτιάχνεις, εντάξει, δεν θα το κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Μιλάμε μέχρι να φτιάξει ο Αντώνης αυτό, κάτι φτιάχνει
1: τώρα. Άλλες φορές μας κόβει. Άλλες τώρα συνεχίζει.
0: Κάτι φτιάχνει εκεί και θέλει να πάμε. Πάμε, δεν υπάρχει θέμα. Εμείς μπορούμε να μιλάμε όση ώρα θέλετε. Αυτά λοιπόν με τους σεισμόπληκτους. Το θέμα είναι να αρχίσει, Δημήτρη, να κινείται. Γιατί από ό,τι φαίνεται, πολύ λίγα πράγματα έχουν
1: Μαρία,
0: γίνει.
1: Και εγώ δεν βλέπω
0: φως.
1: Δυστυχώς. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μεγάλο αγώνα, έτσι. Και η ελπίδα, ο σύλλογος. Όμως δεν βλέπω, πώς να σου το πω, δεν βλέπω ελπίδα, δεν βλέπω κάτι χειροπιαστό. Δηλαδή από υποσχέσεις έχουν κουραστεί.
0: Για να δούμε μηνυματάκια. Καλημέρα. Α, δεν είπατε, λέει, ότι εκτός από την έκρηξη στην πλάκα, έχουμε και μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία. Ναι, η αλήθεια δεν είναι. Είχαμε, Δημήτρη, φωτιά σε καφετέρια. Επεκτάθηκε σε πολυκατοικία. Αν δεις τις φωτογραφίες που δημοσιεύει και το κρατάμε.gr, είναι άλλο σοκαριστικό θέμα τώρα. Και αυτό έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Στην οδό, λέει, Καστομονή, στη Νέα Ιωνία, σε τρεις ορόφους από την καφετέρια πέρασε, δηλαδή, σε όλη την πολυκατοικία. Ξημερώματα. Να κοιμάσαι. Στο σπίτι σου μέσα. Ναι. Κοιμόμουν, λέει ένας κάτοικος, όταν ξέσπασε η φωτιά με τον άντρα μου, βγήκαμε στον μπαλκόνι, ενημέρωσα τους ενίκους και βγήκαμε από την είσοδο. Είχε φωτιά αριστερά και δεξιά, περάσαμε μέσα από τις πλόγες. 15 διαμερίσματα, είναι τραγικό, αγχώθηκα, ήμουν με τον άντρα μου, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά. Να ξυπνάς έτσι. Καλά. Να ξυπνάς έτσι. 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα, αγκλώβησαν αρκετά άτομα. Ευτυχώς σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για υλικές ζημιές. Φύγαμε, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, λίγα λεπτά μετά τις 10.30 επιστρέψαμε, κρατάω 102,3. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Κανάκης,
1: Μαρία Ορφανάκη.
0: Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον κύριο Μενέλο Μποκέα. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Με υγεία θα πω εγώ. Πώς έτσι μου ήρθε αυθόρμητα. Ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Πώς πάνε τα πράγματα στο Μαλεβίζι?
2: Καλά πάνε. Εντάξει, κάθε κίνηση σχολικής χρονιάς είναι δύσκολη, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και το μαθητικό δυναμικό αυξάνεται στο Μαλεβίζι ευτυχώς κάθε χρόνο, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου. Σχολικές μονάδες αρκετές είναι παλιές, χρειάζονται συνεχώς παρεμβάσεις, όμως έγινε ένα νομίζω πολύ καλό ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που συνεχίζεται βέβαια και σήμερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν σταματάνε, δεν μπορούμε να ολοκληρωθούμε μέσα σε ένα δίμηνο τρίμηνο, αλλά έχουν γίνει καλές παρεμβάσεις, βελτιώθηκαν οι συνθήκες που αφορούν στην καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών και των γονιών βεβαίως, γιατί οι σύλλογοι γονέων είναι συνεργάτες μας και μας βοηθάνε σε πάρα πολλά επίπεδα. Επομένως, θα πω ότι έχει ξεκινήσει καλά η σχολική χρονιά, όμως όπως σας είπα, συνεχώς πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις για να βελτιώνεται η καθημερινότητα όλων.
1: Και είστε και ένας δήμος, να το πούμε αυτό, με αρκετά παιδιά και αρκετές ανάγκες και σε κτηριακό επίπεδο.
2: Σωστά. Αυτό είπα και πριν. Αυξάνεται το μαθητικό δυναμικό. Υπάρχουν πιέσεις, ειδικά στην περιοχή του Γαζίου, σε όλες τις βαθμίδες. Κάπου περισσότερες, κάπου λιγότερες. Υπάρχει ένας σχεδιασμός αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι εκπαιδευτικές δομές και υποδομές είναι μια μεγάλη αναγκαιότητα για μας. Είναι στο σχεδιασμό μας. Δυστυχώς δεν υπάρχουν προγράμματα πέρα από το Γιαννάκου, το πρόγραμμα Γιαννάκου που πρόκειται για ανακαινήσεις και που χειρίζεται η διακυβέρνηση και τέλος πάντων έχουμε εντάξει και εμείς εκεί, έχουμε εντάξει σχολικές μονάδες που έχουν ανακαινιστεί ριζικά σχεδόν τα τελευταία χρόνια, όμως χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία για την δημιουργία νέων σχολικών υποδομών για όλες τις βαθμίδες και ειδικά θα πω πάλι για το Γάζιο όπου αυξάνονται οι μαθητικές ανάγκες και συγκεντρώνεται περισσότερος πληθυσμός και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι γιατί όλα είναι μια αλυσίδα, ένας χάρτης που απλώνουμε κάτι και βλέπουμε ότι έχουμε σχέδιο πόλης, έχουμε πράξη εφαρμογής στην Αγία Μαρίνα, άρα υπάρχει μεγάλη κυστική ανάπτυξη. Σε λίγο καιρό θα έχουμε πράξη εφαρμογής και στο Γάζι, που σημαίνει ότι και εκεί πλέον θα υπάρχει έκρηξη οικιστική, που ήδη συγκεντρώνει πολύ πληθυσμό, αλλά αυτό θα αυξηθεί τα πρόβλημα.
0: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και συγγνώμη, σας διακόπτω, είχατε πει και διορθώστε με αν κάνω λάθος για ένα διετές σχεδιασμό για 100 νέες θέσεις στους βρεφονηπιακούς.
2: Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε δεσμεύσει χρήματα από τη δωρεά του ΑΔΜΙΕ, την ανταποδοτική συμφωνία που είχαμε συνάψει με τον ΑΔΜΙΕ και την Αριάδνη, τη θηγατρική του ΑΔΜΙΕ, και αφορά στην ίδρυση, στην κατασκευή μάλλον ενός νέου βρεφικού σταθμού που θα μπορεί να φιλοξενεί περίπου 70 παιδιά με βάση την προμελέτη που ήδη έχουμε στα χέρια μας. Έχει εγκριθεί η δωρεά, είμαστε στη φάση πλέον που τις επόμενες εβδομάδες θα συνταχθούν και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για να δημοπρατηθεί το έργο αυτό. Και να σας πω σε σχέση με αυτό, ειδικά κατά βρέφη, που είναι και αν θέλετε και μια η κοινωνική πρόνοια, είναι και ευθύνη του Δήμου, οι δομές κοινωνικές είναι ευθύνη του Δήμου άμεση, ενώ θα έλεγα ότι οι σχολικές υποδομές θα πρέπει να είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και της Πολιτείας, το να φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχουν σχολεία και τέτοιου είδους δομές σε όλη τη χώρα και βέβαια στους Δήμους. Να πω ότι εμείς λαμβάνουμε περίπου 150 αιτήσεις μέσω όρο βρεφών τα τελευταία χρόνια, οικογενειών δηλαδή που θέλουν να ενταχθούν στα βρεφικά και κυρίως στα βρεφικά τμήματα. Στους παιδικούς είναι λίγο πιο άνετη η κατάσταση, αλλά στο βρεφικό έχουμε μεγάλες πιέσεις. Άρα μέσω όρο περίπου 150 αιτήσεις, εκ των οποίων αυτές που μπορούμε να ικανοποιήσουμε δεν ξεπερνούν τις 23 με 24 θέσεις κάθε χρόνο. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη ανάγκη, διότι δεν συζητάμε ότι εδώ δεν στεγάζονται τα παιδιά ή στεγάζονται σε συνθήκες που μπορεί ενδεχομένως να ήταν καλύτερες όπως σε κάποια νηπιαγωγεία, Εδώ έχουμε οικογένειες που είτε θα απευθυνθούν σε ιδιωτικούς σταθμούς, άρα με δυσβάσταχτο κόστος, είτε θα αποφασίσουν ο ένας από τους δύο γονείς να μην εργαστεί, ναι, είτε θα αποφασίσουν να, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που δυσκολεύει την καθημερινότητα των νέων ζευγαριών, να βρουν κάποιες λύσεις. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό είναι μια ύψιστη προτεραιότητα, το να καλύψουμε, να δώσουμε τέτοιες θέσεις, νέες θέσεις, τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια, στις οικογένειες του Δήμου μας να φιλοξενήσουμε τα βρέφη.
1: Ναι.
2: Και βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπεται ή τέλος πάντων δεν υπάρχει σχεδιασμός για όλες τις υπόλοιπες βαθμίδες. Για όλες υπάρχει και μάλιστα πολύ σύντομα θα γίνει και μια σύσκεψη με τους, μια που είπαμε για τη σχολική χρονιά, θα γίνει μια σύσκεψη, προγραμματίζεται από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία όλων των διευθυντών σχολείων και των συλλόγων γονέων, για να αφενός ενημερώσουμε για το τι έχουμε πράξει μέχρι σήμερα και για να ενημερώσουμε και για το ποια είναι η πρόθεσή μας για τα επόμενα χρόνια, αλλά και να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, και μια ομάδα εργασίας που θα συνδιαμορφώσει την πρόταση των σχολικών υποδομών για τα επόμενα χρόνια.
0: Επειδή έχουμε πολλά και βλέπω ότι περνάει ο χρόνος, πού θες να πάμε, Δημήτρη? Εγώ είχα σκοπό να μας πείτε, πριν πάμε στα έτσι, θέματα που καίνε, για τα μεγάλα έργα και την καθημερινότητα. Έχουμε την ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου.
1: Εντάξει, η οποία λογικό είναι να φέρνει και προβλήματα. Δηλαδή, όσους έχουν περάσει από την περιοχή, πρέπει να κάνεις μια μικρή παράκαμψη σε κάποια σημεία.
0: Εντάξει, ο πολίτης τώρα βλέπει ένα εργοτάξιο. Είναι αναγκαίο κακό.
2: Έργα, χωρίς σχετική ταλαιπωρία, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αλλαγή στην καθημερινότητα πολλού κόσμου, διότι πρέπει να προσαρμοστεί στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το έργο της Ελευθερίου Βενιζέλου δεν είναι ένα έργο. Το διευκρινίζω συνέχεια όπου μου δίνεται ευκαιρία, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είναι ένα έργο. Είναι τέσσερις διαφορετικές εργολαβίες, τέσσερις διαφορετικοί ανάδοχοι. Ένας ήταν στον Κόμβο που ολοκληρώθηκε. Το δεύτερο τμήμα της Μεγάλη Ελευθερίου Βενιζέλου, μετά από τον Κόμβο προς Ηράκλειο, έχει άλλες δύο ξεχωριστές εταιρείες. Η μία ήδη εκτελεί το έργο, η Κρέτακατ, και ο δεύτερος ανάδοχος από το Ηράκλειο, ας το πούμε, τα σύνορά μας, μέχρι το σημείο της Γεννηματά, τη συμβολή Γεννηματά και Βενιζέλου, είναι ένας άλλος ανάδοχος. Μέσα στο Γάζι το έργο εκτελείται πολύ ικανοποιητικά, και αλήθεια είναι ότι βλέπουμε να γίνεται πράξη αυτό που οραματιστήκαμε, δηλαδή να αλλάζει πόλη, να γίνεται πόλη, να δημιουργείται μια πόλη.
1: Ναι.
2: Υποδομές πάρα πολύ σημαντικές και κρίσιμες δημιουργούνται, κατασκευάζονται, όπως είναι αντιπλημμυρικά δίκτυα, υπογειοποίησης δικτύων του ΔΔΕ, νέα δίκτυα ίδρυυσης, αλλαγές στα δίκτυα αποχέτευσης, όπου αυτό είναι απαραίτητο να γίνει και όπου πρέπει να γίνει, δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. Ουσιαστικά τριπλασιάζεται ο κοινόχρηστος χώρος, ο δημόσιος κοινόχρηστος χώρος. Αυτό έχει ήδη που δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, ειδικά μέσα στο Γάζι, που ήταν, αν θέλετε, και
1: το πιο δύσκολο,
2: αν θέλετε, και ένα κομμάτι δύσπιστο σε σχέση με την αγορά, με την εμπορικότητα της περιοχής. Ήδη πριν καν ολοκληρωθεί το έργο, πριν καν ασφαλοστρωθεί ο δρόμος, φανταστείτε με την πίεση και με την ταλαιπωρία που είχαν οι ιδιοκτήτες, ήδη απολάμβαναν μια εντελώς διαφορετική συνθήκη. Δηλαδή,
0: τελικό αποτέλεσμα, Δήμαρχε, πότε θα το δουν οι πολίτες?
2: Το τελικό αποτέλεσμα θα το δείτε όσον αφορά τα πρώτα αυτά 500-600 μέτρα σε λίγες εβδομάδες, γιατί θα δοθεί ήδη νομίζω σήμερα ή αύριο, δίνεται σε κυκλοφορία το τμήμα αυτό, καθώς ασφαλτοστρώθηκε το πρώτο τμήμα. Ναι. Έχουν γίνει τα πεζοδρόμια, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποδομές για τα πρώτα 600 μέτρα. Απλά θα περιμένουμε λίγο για τον αστικό εξοπλισμό, για το φωτισμό, για τη φύτευση που.
0: Είστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα?
2: Είμαστε όχι μόνο στο χρονοδιάγραμμα, είμαστε πολύ, πολύ καλά μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Και αν συνεχίσουμε έτσι και το υπόλοιπο τμήμα, νομίζω ότι θα έχουμε πετύχει κάτι που λίγοι φανταζόντουσαν ότι μπορούσε να συμβεί, με την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία που υπάρχει. Προφανώς, θέλω να το πω αυτό, δεν θα γινόταν το έργο αυτό τόσο γρήγορα ή τόσο ομαλά, να πω, όχι εύκολα, ομαλά, αν δεν συνέβαλαν και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες της περιοχής και οι κάτοικοι, ειδικά όμως τα εμπορικά καταστήματα, που βιώνουν μια αλλαγή, αλλά συνεργάζονται, βοηθούν το έργο, και νομίζω ότι ήδη και αυτοί αντιλαμβάνονται, πολύ πριν ολοκληρωθεί το πρώτο τμήμα, ότι πρόκειται για μια παρέμβαση που την είχε ανάγκη η περιοχή μας και που τώρα ήδη φαίνεται πόσο πολύ αλλάζει την καθημερινότητα. Έτσι είναι τα έργα. επηρεάζεται η καθημερινότητα για λίγο διάστημα.
0: Που παίρνει σειρά.
2: Κοιτάξτε, έχουμε τα έργα αυτά των αναπλάσεων που σας είπα ότι είναι πολλά διαφορετικά έργα. Όμως έρχεται η Αγία Πελαγία.
1: Εκεί θα πήγαινα μετά.
2: Που είναι για μας ζωτική σημασία έργο. Η Αγία Πελαγία, η διάβρωση δηλαδή, η αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτής, που φιλοδοξούμε να αποκαταστήσουμε την παραλία της Αγίας Πελαγίας και να την ξαναδώσουμε σε χρήση προς τους δημότες, προς τους επισκέπτες, με τη μέγιστη δυνατή έκταση που μπορεί να έχει.
0: Νιώθουν
2: μετά το έργο.
0: Οι άνθρωποι και οι δήμαρχοι ασφάλεια μετά τα γεγονότα. Είναι 4 χρόνια τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να νιώθουμε ασφάλεια 100%. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, διότι αποδείχθηκε ότι οποιοδήποτε έργο αντιπλημμυρικό και αν κατασκευαστεί, με τις δυνατότητες που έχεις να κατασκευάσεις αντιπλημμυρικά έργα σε ένα ήδη δομημένο περιβάλλον, στα παραλιακά τμήματα αναφέρομαι, έτσι, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν έκτακτες ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ήταν αυτή του...
0: Εντάξει, αυτό ήταν μια ακραία καιρική συνθήκη. Είχαμε πρόσφατα όμως και κατολιστές στην Αγία, στη Λιγαριά.
2: Έχουμε και χθες είχαμε μικρό κατολιστήσεις και θα έχουμε κάθε φορά, γιατί είναι μια περιοχή που έχει ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά.
1: Σε αυτό το σημείο έχουν γίνει αντιπλημμυρικές ενέργειες.
2: Θα σας πω λοιπόν ότι σε αυτά τα σημεία, Λιγαριά, Αγία Πελαγία, Παλαιόκαστρο, έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες των φραγμάτων ανάσχεσης, ναι, που είναι μια λύση, ίσως η μοναδική λύση που μπορεί να προστατεύσει τις περιοχές αυτές στα ανάντια των περιοχών αυτών, δηλαδή πάνω από τους οικισμούς, να συγκρατεί φερτά, να συγκρατεί ταχύτητες του νερού, την ροή, την ορμητικότητα δηλαδή να τη συγκρατεί και να επιτρέπει στα έργα που βρίσκονται ήδη ή στους αγωγούς που ήδη κατασκευασμένοι, σε αυτούς που θα κατασκευαστούν, να λειτουργούν λίγο πιο ομαλά και άρα να προστατεύονται περισσότερο και πιο αποτελεσματικά οι οικισμοί. Βρισκόμαστε στη διαδικασία όχι ορίμασης, γιατί έχουν οριμάσει οι μελέτες αυτές, αλλά αναζήτηση, χρηματοδότηση και της ρύθμισης κάποιων λεπτομεριών που αφορά στην ιδιοκτησία των, των τοποθεσιών που τοποθετούνται τα φράγματα. Ξέρετε, τα φράγματα μελετούνται μέσα στα ρέματα, άρα μιλάμε για περιουσίες που ουσιαστικά δεν μπορούν ποτέ να αξιοποιηθούν, καθώς είναι μέσα στην κήτη ρεμάτων αυτές οι τοποθεσίες, αλλά πρέπει να διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, κάτι που γίνεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, την τελευταία περίοδο, και που πολύ σύντομα θα έχουμε στα χέρια μας το πώς προχωράμε σε σχέση με αυτό. Αφού λυθεί το ζήτημα αυτό και γίνεται μια μεγάλη μάχη για να το ξεμπερδέψουμε εντός εισαγωγικών πολύ άμεσα, έχουμε και τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσουμε μέσω της περιφέρειας Κρήτης, όπου έχουν γίνει απαραίτητες συζητήσεις.
0: Όλο αυτό τώρα που συζητάτε, μιλάμε, είναι πολύ χρονοβόρο, δηλαδή όλα αυτά που συζητάμε θα τα δούμε...
2: Να σας πω, δυστυχώς όλα τα πράγματα σε σχέση με το πώς κινούνται οι ρυθμοί σε αυτά τα μεγάλα έργα, ειδικά στα μεγάλα, αλλά και στα μικρά, στους δήμους, είναι έτσι.
0: Είναι έτσι.
2: Μακάρι να μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα, αλλά οι διαδικασίες, οι δημοπρατήσεις, οι εγκρίσεις και όλα αυτά που συνοδεύουν, αν θέλετε, τις διαδικασίες αυτές, είναι δυστυχώς χρονοβόρα και θα πρέπει να κάνουμε την απαραίτητη υπομονή και να ξέρετε, εμείς κάθε φορά που υπάρχει μια πρόβλεψη για καιρικές συνθήκες, ενημερώνουμε τον κόσμο. Είναι σπάνιο όμως το φαινόμενο να σεβαστεί ο κόσμος κάποιες φορές αυτές τις προειδοποίησεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι στην Αγία Πελαγία και στο Παλαιόκαστρο πολλές φορές, παρά τις προειδοποίησεις, υπάρχουν αυτοκίνητα παρκαρισμένα στα σημεία αυτά που κάθε καιρούς εντοπίζουμε. Γίνονται προσπάθειες, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος αναμένει λύσεις άμεσες. Εμείς, να ξέρετε, αν θέλει μία ο κόσμος, εμείς θέλουμε 10, διότι πραγματικά χάνουμε τον ύπνο μας από αυτό που μπορεί να συμβεί, να χτυπήσω ξύλο σε αντίστοιχες περιπτώσεις κακών και έκτακτων καιρικών φαινομένων. Ό,τι μπορούμε σε επίπεδο καθαρισμών, ρεμάτων και ό,τι μπορεί να γίνει με τα μέσα που έχουμε διαθέσιμα, το κάνουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι εξαλείφονται όλοι οι κίνδυνοι και ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα σε αυτές τις περιοχές.
1: Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στο ζήτημα της ταχύτητας κάποιες φορές και το γραφειοκρατίας ουσιαστικά, είναι τόσο κέντρο, πώς να το πω, όλα πρέπει να περάσουν από την κεντρική διοίκηση πλέον. Τι ελευθερία σας δίνει?
2: Δεν υπάρχει πλέον τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα με τσιγκλάτε τώρα με την έννοια ότι, ότι είναι κάτι που νομίζω ότι εντάξει, έχει υποθεί πάρα πολλές φορές. Για όλα πρέπει να απευθυνθούμε στο κράτος, στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Είτε αφορά μια χρηματοδότηση που θα πρέπει να επισκεφτούμε τα Υπουργεία δεκάδες φορές, να επικοινωνήσουμε πάρα πολλές φορές, να συμβάλλουν πάρα πολλοί άνθρωποι για να μπορέσουμε να μοχλεύσουμε πόρους που έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία για διάφορα έργα ή παρεμβάσεις, όπως είναι τα σχολεία για παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Και αντίστοιχα έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις που αφορούν σε ανθρώπινο δυναμικό κυρίως και που και αυτές οι ελλείψεις επηρεάζουν, δεν θα πω το βαθμό ανταπόκρισης ή το πόσο γρήγορα γίνονται κάποια πράγματα, αλλά το ότι πλέον λίγοι άνθρωποι υπομίζονται πολύ μεγάλα βάρη. Εμείς, εμείς ενδεικτικά αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε, μάλλον καλούμαστε να διαχειριστούμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, με μηχανικούς λιγότερους από το 19 που το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, το προϋπολογισμό του Δήμου δεν ξεπερνούσε τα 20 εκατομμύρια. Άρα,
1: ένα κοινό τοπίο.
2: Άνθρωποι που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός τόπου και που είτε είναι μηχανικοί, είτε είναι επιστήμονες που μπορούν να επεργαστούν στην οικονομική υπηρεσία ή σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου, δεν υπάρχουν. Δεν είναι ελκυστικό πλέον αυτό το κομμάτι του δημοσίου. Δεν είναι ελκυστικό για νέους ανθρώπους, για επιστήμονες που θέλουν να. Δεν είναι ελκυστικό. Έχουμε ανθρώπους που υπερβάλλουν τον εαυτό, τις δυνατότητές τους πολλές φορές, πέραν του ωραρίου τους για να υποστηρίξουν αυτές τις ανάγκες. Και αυτό που χρειάζεται είναι προφανώς γενναίες αποφάσεις και πολιτικές για την υποστελέχωση, για να δοθούν κίνητρα σε ανθρώπους να δουλέψουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι μαγεία η τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει άμεσο αποτέλεσμα σε αυτό που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στον τόπο μας. Και βεβαίως να δοθούν και δυνατότητες έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία, την ατελείωτη σε πάρα πολλά θέματα που εγκρίσεις από το Δήμο, εγκρίσεις από την περιφέρεια, εγκρίσεις από την αποκεντρωμένη, εγκρίσεις από το Υπουργείο. Δηλαδή πολλές φορές όλη αυτή η γραφειοκρατία καθυστερεί σημαντικά έργα και παρεμβάσεις που τα έχει ανάγκη ο τόπος χθες.
1: Η συνεργασία με τα Υπουργεία, να φανταστώ.
2: Εντάξει, δεν θα είμαι γκρινιάρη σε σχέση με αυτό. Θα πω ότι έχουμε μια καλή συνεργασία. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούμε να συνεργαστούμε. Πάντα θα πω εγώ, θα δω με καλή διάθεση όλη αυτή την. Θεωρώ όμως ότι αντίστοιχα υπάρχει μια ευρύτερη δυσκολία που απλώνεται σε όλο τον δημόσιο, σε όλη τη δημόσια διοίκηση.
0: Πάντως, όσον αφορά το Βόρειο Δεκάξονα, είχατε πει τον προηγούμενο Φλεβάρι. Για το Βόρειο Δεκάξονα, ακούγομαι τώρα, ακούγομαι. Είχατε πει το προηγούμενο Φλεβάρι, αν δεν κάνω λάθος, ότι είχαν γίνει αποδεκτές τέλος πάντων οι εισηγήσεις και συζητήσεις που είχατε κάνει. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω, είστε ικανοποιημένος από αυτό που βλέπετε για το Βόρειο Δεκάξονα Κρήτης? Και ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος εισαγωγικά που δεν πρέπει να γίνει στο Νέα ΒΟΑΚ, γιατί θα επηρεάσει αρνητικά το Μαλεβίζι?
2: Λοιπόν, να σας πω. Λάθος. Εμείς τα λάθη τα εντοπίσαμε και ουσιαστικά προσφύγαμε σωστέ για να μην συμβεί, όχι λάθος, να μην συμβεί μια καταστροφή ουσιαστικά που θα έχει σχέση με τις πόλεις μας, στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου θα πω, και του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Μαλεβιζίου, αλλά επειδή με αφορά άμεσα ο Δήμος Μαλεβιζίου, θα πω ότι αν προχωρούσαμε στο σχεδιασμό με βάση τη μελέτη που είχε αρχικά κατευθεί και είχε εγκριθεί κιόλας, θα είχαμε ένα γάζι διχοτομημένο, μια δημοτική ενότητα γαζίου που ξέρετε περιλαμβάνει τις περιοχές και νότιος και νοτιός και βορείος του οδικού άξονα, του βόρειου οδικού άξονα, δηλαδή Αγάπη, Κολυβά. Διχοτόμηση, στραγγαλισμό των κυκλοφοριακών δυνατοτήτων που έχει η περιοχή και όπως σας είπα και πριν για τα σχολικά θέματα, η περιοχή αναπτύσσεται και είναι και μια περιοχή που θα δεχτεί οικιστικές ροές από το Ηράκλειο τα επόμενα χρόνια σίγουρα με βάση τις ήδη καταγεγραμμένες ροές που έχουμε στην περιοχή και είναι ζητήματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη. Δυστυχώς, ο ΒΟΑΚ δεν είναι ένας δρόμος που είναι εκτός της καθημερινότητας του Ηρακλειώτη, θα πω ευρύτερα. Είναι μια οδική αρτηρία που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συγκοινωνιακής καθημερινότητας του τόπου. Άρα δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη αυτό το χαρακτηριστικό του. Εμείς έχουμε σχεδιάσει έργα, αναφερθήκατε πριν στην Ελευθερίου Βενιζέλου, έχουμε σχεδιάσει έργα που έχει χρηματοδοτήσει η Πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Ανάκαμψης Αντώνης Τρίτσης, πολλά εκατομμύρια, δηλαδή η Ελευθερίου Βενιζέλου είναι πάνω από 25 εκατομμύρια έργο στο σύνολό του, που έχει λάβει υπόψη στα συγκοινωνιακά του χαρακτηριστικά τη δυνατότητα ο κόσμος να μπορεί να μεταφέρεται, να μετακινείται και μέσω του βόρειο δικού άξονα. Άρα οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή στη χρήση ή αν θέλετε στη δυσκολία να χρησιμοποιήσει ο δημότης μας, ο πολίτης της περιοχής το βόρειο δικό άξονα, αυτομάτως επιβαρύνει την καθημερινότητα και των πόλεων και τις καθημερινές συνήθειες χιλιάδων μόνιμων κατοίκων και άλλων εκατομμυρίων επισκεπτών που αναμένεται να έχουμε έκρηξη και τα επόμενα χρόνια με το αεροδρόμιο, το νέο. Άρα, ο σχεδιασμός, κατά την άποψή μας, αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο και που μας έκανε να προσφύγουμε σωστά και που είμαστε σε φάση αναμονής και εμπιστοσύνη σε σχέση με αυτό που μας έχει πει το Υπουργείο όσον αφορά τις αλλαγές, γιατί οφείλουμε να πούμε ότι έχουν γίνει συνεννοήσεις, έχουν γίνει συζητήσεις, έχουν παρουσιαστεί προμελέτες σε σχέση με τις προτάσεις που έχουμε κάνει, αλλά αναμένουμε να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα και ως τότε. Δεν μπορούμε να το διευκρινίζω αυτό το λέω, δεν ξέρω αν θα με ρωτούσατε κιόλας. Αλλά το λέω εγώ ότι δεν μπορούμε να αποσύρουμε προσφυγές αν δεν δούμε τα επόμενα βήματα. Έγινε ένα πρώτο βήμα, ανατέθηκαν οι μελέτες στον παραχωρησιούχο, στην κοινοπραξία. Άρα έχουμε τις μελέτες που έχουν ξεκινήσει τροποποίησης με βάση τα όσα έχουμε υποδείξει, όσα έχουμε συζητήσει, δεν μου αρέσει η λέξη υποδείξει.
3: Ουσιαστικά εισακούστηκαν λίγο πολύ.
2: Εισακούστηκαν, έγιναν κατανοητά τα όσα. Δεν ήταν παράλογα πράγματα, απλά πράγματα και νομίζω αυτονόητα. Απλά έπρεπε να γίνει σαφές ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά ο βόρειος οδικό άξονας και της πόλης. Και βέβαια αναμένουμε να δούμε τα επόμενα βήματα και να είμαστε και εμείς πιο σίγουροι. Υπάρχουν ζητήματα ακόμα ανοιχτά. Να το πω αυτό, πρέπει να το πω αυτό, γιατί θα έχω και συναντήσεις τις επόμενες μέρες με την περιοχή της Αγίας Πελαγίας, δηλαδή με το εκτός πόλης κομμάτι. Αγία Πελαγία, Παλαιόκαστρο, Παντάνασα και την περιοχή της Αχλάδας με τον.
3: Που είναι και το κυκλικό και.
2: Βεβαίως. Όλα αυτά τα ζητήματα δεν έχουν λήξει. Και συνεχώς παρουσιάζονται και νέα δεδομένα, υπάρχουν προβλήματα, ακόμα και με την αρχική χάραξη υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο παραχωρησιούχος. Άρα εμείς είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία διαπραγμάτευσης εντός εισαγωγικών για το πώς θα προχωρήσει αυτή η χάραξη που αφορά συνολικότερα το Δήμο, όχι μόνο το κομμάτι που έχουμε προσφύγει, αλλά και τις υπόλοιπες περιοχές που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικές.
0: Δήμαρχε, θέλω μία. Όχι, θα ζητήσω τώρα μία χάρη. Είχα δεσμευτεί 11 ώρες να σας αποδεσμεύσω. Θέλω ένα πεντάλεπτο να επιστρέψουμε, γιατί δεν μπορώ να μην έχω κάτι να μου πείτε για τον Αλμυρό και τα Ελληνοπερά μετά και σας αποδεσμεύω. Πάμε σε τέτοιο ειδήσιο. 5 λεπτά και επιστρέφουμε εδώ με τον Δήμαρχο Μαλευζή.
4: Και αντέχεις το χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Εντοπίστηκε τελικά ο φάκελος των οικοδομικών αδειών του ακινήτου στην πολεοδομία σύμφωνα με τη δικηγόρο των κατοίκων των αθανάτων Χρύσα Καλέργη που μίλησε στο Κρέτα One 102,3. Σήμερα οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και εξετάζουν τις επόμενες νομικές τους κινήσεις. Στο μεταξύ, στο Κρέτα One 102,3 μίλησε και ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρίας Σιωτάκης, επισημένοντας ότι ο φάκελος δεν θα μπορούσε να έχει χαθεί τόσο εύκολα και ζητά απαντήσεις για το πώς τελικά εντοπίστηκε στο τμήμα αυθαιρέτων. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο με μία 28χρονη να καταγγέλει ότι ο σύντροφός της τη χτύπησε με καλώδιο. Η γυναίκα ζήτησε ασφαλή φιλοξενία και panic button ενώ ο σύντροφός της αναζητείται από την αστυνομία. Με καταλήψεις ξεκίνησε η εβδομάδα σε 8 σχολεία του νομού Ηρακλείου. Στο Αρκαλοχώρι, το γυμνάσιο, το γενικό λύκειο και το πρώτο ΕΠΑΛ βρίσκονται υποκατάληψη με τους μαθητές να συνδέουν την κινητοποίησή τους με τη συμπλήρωση 5 ετών από τον καταστροφικό σεισμό του 2021. Ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας στα κτίρια της πλάκας που υπέστησαν ζημιές μετά την ισχυρή έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 6 ανθρώπων. 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από ρωσικό κτύπημα σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο της Ουκρανίας. Άστατος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με τοπικές βροχές και συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
4: Κρέτα One 102,3. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε στο στούντιο του Κρατεού 102,3. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μαρία Ορφανάκη.
0: Στην παρέα μας είναι ο Δήμαρχος Μαλεβεζή, ο κύριος Μπουκέας, που τον έχουμε λίγο καθυστερήσει, αλλά είναι τόσο ευγενικός που δεν μας λέει όχι.
2: Από η παρέα είναι εξαιρετική.
0: Λοιπόν, είπαμε πολλά, συζητήσαμε πολλά, αλλά νομίζω, Δημήτρη, ότι δεν μπορούμε να μην θέξουμε το θέμα του Αλμυρού.
1: Ναι. Είχαμε και πρόσφατα ένα ζήτημα με τον Αλμυρό, το οποίο αποκαταστάθηκε γρήγορα. Θες να το συνδυάσουμε με τα αλληνοπεράματα για να κερδίσουμε λίγο χρόνο?
0: Ό,τι θέλεις. Έλα.
1: Εκεί πέρα, τι αναμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο που μένει στην περιοχή.
0: Για τον Αλμυρό, λες τώρα, γιατί μας μπέρδεσαι.
1: Για τον Αλμυρό.
0: Α, εντάξει.
1: Περίμενα να κάνεις τη σφήνα από τα αλληνοπεράματα, αλλά.
2: Λοιπόν, ο Αλμυρός, καταρχάς, σωστά το συνδυάζεται με τα αλληνοπεράματα, γιατί κατά την άποψή μου πρέπει να συνδυάζεται η όποια προοπτική έχει ο Αλμυρός. Δεν είναι ξεκομμένη από το τι μπορεί να συμβεί στο εργοστάσιο πλέον της ΔΕΗ στην περιοχή. Mm. Να πούμε ότι εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση για την αξιοποίηση του Αλμυρού, η οποία πρόταση βασίζεται σε μια τεκμηρίωση, σε προμελέτες που έχουμε εκπονήσει για το ποια είναι, ας πούμε, πιο ορθολογική αξιοποίηση του Αλμυρού. Βεβαίως, εντάξει, η επιστημονική κοινότητα αλλά και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το τμήμα, με το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ο Αλμυρός, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στο ζήτημα. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να γίνει επιτέλους το βήμα της σωστής και ορθολογικής αξιοποίησης του Αλμυρού ποταμού. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου δεν μπορεί να μην είναι πρωταγωνιστής στη λύση που οφείλουμε να δώσουμε για την αξιοποίηση του Αλμυρού ποταμού. Δεν μπορεί δηλαδή η περιοχή που εντός το διοικητικό της ορίων βρίσκεται ο Αλμυρός ποταμού να μην έχει λόγο και άποψη και ρόλο στην επόμενη μέρα της πηγής του Αλμυρού ποταμού.
0: Ήθελα να ρωτήσω, είμαστε ακόμα στη φάση των συζητήσεων, Δήμαρχε, υπάρχει κάποιο σχέδιο?
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχέδιο, τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί σε εμάς. Έγινε η σύσκεψη που θυμάστε, φαντάζομαι, στην περιφέρεια, στα γραφεία της περιφέρειας, παρουσία του Πρωθυπουργού και σχεδόν όλων των υπουργών που συνόδευαν τον Πρωθυπουργό. Κατατέθηκαν προτάσεις και προβληματισμοί σε σχέση με την αξιοποίηση του Αλμυρού και μας έγινε σαφές ότι Υπουργείο, ΟΑΚ και η Δήμη μαζί με την Περιφέρεια θα συνδιαμορφώσουν μια πρόταση που θα έχει σχέση με το πώς μπορούμε να υδροδοτήσουμε και να καλύψουμε ανάγκες υδροδοτικές στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου πλέον. Ναι. Και εντάξει, υπάρχουν και διάφορες προτάσεις. Η μία πρόταση, ας πούμε, που έχει ακουστεί είναι της απευθείας, ας πούμε, τροφοδότησης του αποσελέμε από τον Αλμυρό. Εμείς εκεί έχουμε κάποιους προβληματισμούς σε σχέση με αυτό και θεωρούμε ότι δεν είναι η πιο βιώσιμη λύση σε σχέση με την αξιοποίηση του Αλμυρού.
1: Το ρωτάω, οι προβληματισμοί σας που...
2: Προβληματισμοί είναι δεν ξέρω αν έχουμε τόσο χρόνο, αλλά θα σας πω όσο πιο συνοπτικά μπορώ. Υπάρχει ένα φράγμα, όπως λέμε, ένας ταμιευτήρας, όπου υδροδοτεί ουσιαστικά όλο το βόρειο μέτωπο, εκτός το γάζι, βέβαια, που κανονικά θα πρέπει να υδροδοτείται από τον αποσελέμη. Γίνονται βέβαια έργα σύνδεσης των αγωγών του δυτικού Ηρακλείου προς την περιοχή των Βουτών και άρα προς το γάζι. Είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως, κατά την άποψή μας και σύμφωνα με τα όσα έχουμε εμείς επεξεργαστεί, οι λύσεις για την υδροδότηση του Ηρακλείου θα πρέπει να είναι μονοσήμαντες. Σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές και εναλλακτικές αλλά και εφεδριές που να υδροδοτούν
1: όπως μονάδες αφαλάτωσης,
2: όπως μονάδες αφαλάτωσης, ή ένα νέο ταμιευτήρας, ένας μικρότερος ταμιευτήρας που σε αυτό που προτείνουμε εμείς στην περιοχή την ευρύτερη των υλοπεραμάτων. Εμείς έχουμε δώσει και τοποθεσία που μπορεί να κατασκευαστεί ένας ταμιευτήρας σε περιοχές που έχουμε προμελετήσει με ιδανικά εδάφη, γεωλογικούς σχηματισμούς δηλαδή που ευνοούν τη δημιουργία τέτοιων

0: υποδομών και έτσι σε μικρή απόσταση από τον ταμιευτήρα να υπάρχει ένας δεύτερος ταμιευτήρας που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον Αποσελέμη ή αν θέλετε θα λειτουργεί σαν μια υποδομή που θα απεξαρτητοποιήσει το Ηράκλειο από τον Αποσελέμη. Η κουβέντα αυτή είναι κυρίως επιστημονική. Εμείς καταθέτουμε προτάσεις οι οποίες έχουν μια επιστημονική επεξεργασία κάποιων δεδομένων. Τώρα, αυτό που σίγουρα όλους μας απασχολεί και που σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση θέλει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό είναι η επάρκεια του νερού και αυτό να γίνει με ένα πρόσημο που θα έχει και, ξέρετε, και το θέμα του κόστους θετικό προς το δημότη. Δηλαδή, λύσεις που δεν θα είναι επιβαρυντικές, στο τέλος της ημέρας ο λογαριασμός δεν θα είναι δυσβάστατος για αυτούς που...
1: Είναι αυτό μια κόκκινη γραμμή, δηλαδή έχετε μια κόκκινη γραμμή σε όλο αυτό το θέμα.
0: Βεβαίως είναι η κόκκινη γραμμή, το πόσο με τι κόστος θα επιστρέφει η λύση που θα προταθεί στον Δημότη είναι μια σημαντική παράμετρος. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Επίσης, το πώς αυτή η διαχείριση θα γίνει και σε επίπεδο διοίκησης επίσης ένα ζήτημα. Ξέρετε, εμείς και το Ηράκλειο και εμείς και ο Χερσόνησος έχουμε τις ΔΕΙΑ. Στηρίζουμε το μοντέλο του ΔΕΙΑ, πιστεύουμε στο μοντέλο του ΔΕΙΑ, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις σε σχέση με αυτό. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης δεν δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα. Υπάρχει ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο πρόεδρος των ΕΔΕΙΑ όλης της χώρας, ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά στα θέματα αυτά και που πολλές από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει έχουν προωθηθεί προς τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνη, και έχουν γίνει αποδεκτές. Όμως χρειάζονται παρεμβάσεις, χρειάζονται χρηματοδοτήσεις, χρειάζεται παρεμβάσεις σε σχέση με το ενεργειακό κόστος. Δεν μπορούμε να συζητάμε για λογαριασμούς προς τον Δημότη όταν εμείς καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε ένα κόστος που έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.
2: Αυτό δεν έχει φέρει πιέσει ακόμα και για να υπάρξουν πιθανές αυξήσεις σε δημοτικά τέλη. Μιλάω για τον ενεργειακό κόστος, το οποίο αυξάνεται συνεχώς.
0: Εννοείται, προφανώς. Και μπορεί υπάρχουν δήμοι που διαχειρίζονται τα δημοτικά τους τέλη με διαφορετικούς τρόπους, αλλά όσον αφορά τα κόστη των ΔΕΙΑ, δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να απορροφήσει αυτό το κόστος. Και αυτό να μην επιστρέψει και ως ένα βαθμό να μην επιβαρύνει και τους δημότες, διότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
2: Ναι. Είναι ξεκάθαρο νομίζω.
1: Πάμε στα λινοπεράματα. Βλέπω το χρόνο.
0: Λινοπεράματα, θα σας πω. Τα λινοπεράματα έχουν κλείσει καταρχάς τα φουγάρα.
2: Ναι.
0: Πρέπει να το πούμε αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι μια τεράστια αλλαγή. Μια αλλαγή σελίδα για την περιοχή, νομίζω ιστορική σημασία. Τα φουγάρα που είναι ορατά ακόμα και από το Ηράκλειο έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Οι παλιές μονάδες του εργοστασίου έχουν και αυτές σταματήσει. Υπάρχει η εφεδρεία που λειτουργεί όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να καλύψει τη ζήτηση, η διασύνδεση η μικρή και η μεγάλη που θα μπαίνει σε λειτουργία. Άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή σελίδας. Υπάρχει ένα σχεδιασμό για την αποξήλωση των κάπνων, των φουγάρων τέλος πάντων, το επόμενο χρονικό διάστημα, και υπάρχει και μία για μας διεκδίκηση το τι θα γίνει εκεί την επόμενη μέρα και ποιοι χώροι μπορούν να αποδοθούν σε δημόσια χρήση και να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της περιοχής και στο πώς μπορεί αυτή η περιοχή να αναπνεύσει μετά από πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω τώρα, υπάρχει χρονοδιάγραμμα και σχέδιο δηλαδή, ή ακόμα σχεδιάζουμε επί χάρτου αυτό που λέτε για την επόμενη μέρα?
0: Υπάρχει, όσον αφορά τα φουγάρα και την αποξήλωσή τους, υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Όσον αφορά την συνεργασία που πρέπει να έχει ο Δήμος Μαλεβιζίου με την πολιτεία, την κυβέρνηση και τη ΔΕΗ για το τι μπορεί να γίνει εκεί, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει σύγκληση. Δεν υπάρχει συμφωνία για κάτι. Υπάρχει διεκδίκηση του Δήμου που θα ενταθεί και το επόμενο διάστημα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και υπάρχει και μια αλληλογραφία που έχουμε ξεκινήσει με τη διοίκηση της ΔΕΗ και των Υπουργείων. Έχουμε ενημερώσει για διάφορα ζητήματα που υπάρχουν εκεί. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ξέρετε, για μας σημασία έχει το αποτέλεσμα, και όταν διεκδικούμε κάτι θέλουμε να το κάνουμε με τρόπο που να να έχει ουσία. Ακόμα και οι πιο δύσκολες συνθήκες διαπραγμάτευσης ή αν θέλετε διεκδίκησης του Δήμου τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι είχαν αποτέλεσμα. Θέλουμε και αυτή η ιστορία να έχει αποτέλεσμα για το Δήμο. Δηλαδή θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει η ΔΕΗ στην περιοχή να συμβάλλει έτσι ώστε να είμαστε όλοι περήφανοι για την ενεργειακή μετάβαση του νησιού. Γίναν τα πρώτα βήματα, νομίζω, μιας ιστορικής συμφωνίας που είχε ο Δήμος με τον ΑΔΜΙΕ και την κυβέρνηση για τα όσα συνέβησαν ανταποδοτικά και συμβαίνουν ακόμα έργα για την μεγάλη διασύνδεση. Αλλά αυτό που νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία τώρα είναι να δούμε πώς μπορεί η περιοχή αυτή να αποτελεί ένα πρότυπο ενεργειακής μετάβασης. Πώς δηλαδή μια περιοχή που επί δεκαετίες επιβαρυνόταν από τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής ενέργειας στο νησί, στη νέα φάση, ακόμα και σε αυτή τη φάση της εφεδρείας, μέχρι ουσιαστικά να μην είναι ανάγκη η εφεδρεία να υπάρχει, πώς μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο, ένα παράδειγμα μετατροπής, μετάβασης, πράσινης μετάβασης και αυτό να συμπαρασύρει και όλη την περιοχή. Έχουμε
2: αυτό είναι ευχής έργο να συμβεί και για πάρα πολλούς λόγους.
0: Νομίζω ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να το θέλει και η ίδια η ΔΕΗ, θα πρέπει να το θέλει και η κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει η πολιτεία, είτε σε συσκέψεις, είτε σε συναντήσεις, είτε με όσα έχουν συμβεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης για μια ανάπλαση. Δεν ήταν μια τυχαία προσπαθματική.
2: Ήταν κάτι στοχευμένο.
0: Ήταν κάτι στοχευμένο που βασίζεται σε όλη αυτή τη λογική. Ότι είναι ένας Δήμος που είχε επιβαρυνθεί δυσανάλογα εδώ και δεκαετίες και πρέπει να τυχάνει μιας, αν θέλετε, πιο γενναίας αντιμετώπισης σε σχέση με το πώς αυτό το κόστος που έχει επιβαρυνθεί να εξισορροπείται με έργα αναπτυξιακά, με έργα φιλοπεριβαλλοντικά, με υποδομές που θα δώσουν στον πολίτη τη δυνατότητα να είναι περήφανος που αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας και μιας μεγάλης αλλαγής για το νησί. Η ενεργειακή μετάβαση, το ότι πραγματικά σήμερα δεν έχουμε μαύρες σκόνες σε παράθυρα, θα σας το λέω όσο πιο απλά γίνεται, γιατί το έχω ακούσει, το έχω βιώσει.
2: Ακόμα και να περάσει από το σημείο και
0: από σπίτια και από μπαλκόνια που μέχρι πρότινος η ρήπανση από τις μονάδες αυτές ήταν εμφανής και αφήστε την οπτική, ας πούμε, επιβάρυνση. Μιλάμε για θέματα υγείας. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια μεγάλη αλλαγή. Αυτή η μεγάλη αλλαγή θα πρέπει να συμβαδίσει με την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στην περιοχή των Λινοπεραμάτων και της Αμουδάρας και που νομίζω ότι μπορεί να υπάρξουν σημαντικά πράγματα που μπορούν να γίνουν από κοινού και με τη ΔΕΗ και με την κυβέρνηση και την πολιτεία.
2: Πάντως, επειδή νομίζω σας έχουμε δεσμεύσει πολύ
1: παραπάνω. Εγώ θα κάνω μία τελευταία προσωπική ερώτηση, γιατί έτσι μου αρέσει να κλείνω τη συνέντευξη. Κράτησα κάποια στιγμή που είπατε ότι η αυτοδιοίκηση είναι μαγεία και θέλω να ρωτήσω σε όλη αυτή τη διαδρομή, τι είναι αυτό σε προσωπικό επίπεδο που έχετε κερδίσει από όλο αυτό. Αυτό είναι το ένα σκέλος και το άλλο δεν μπορώ, Δημήτρη, τώρα να μην το ρωτήσω.
2: Εγώ την ίδια ερώτηση έχω.
1: Θα σας κρατήσει ο τομέας της αυτοδιοίκησης ή θα δούμε να μεταπηδάτε σε ευρύτερο πολιτικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης πολύ σημαντικά πράγματα στην περιοχή. Φαίνεται να ικανοποιείται ένα μεγάλο μέρος του σχεδιασμού μας. Αυτό που είχαμε βάλει μπροστά το 19, που ενδεχομένως πολλοί δεν πίστευαν ότι μπορεί να γίνει μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Παρόλο ότι πολλές φορές ο κόσμος περιμένει άμεσα αποτελέσματα, δηλαδή αύριο το πρωί να γίνουν πράγματα. Εγώ νομίζω ότι το ότι έχουμε καταφέρει να υλοποιούμε τόσο μεγάλα έργα, τόσο σημαντικά έργα και αυτά να τα βλέπουμε να γίνονται πράξη σήμερα μετά από 5-6 χρόνια δημοτικής αρχής είναι σημαντικό. Σε προσωπικό επίπεδο αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι πολλές δυσκολίες και κανένας δήμαρχος ή κανένας αιρετός δεν θα σας πει ότι η καθημερινότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι εύκολη, είναι απλή, είναι χαρούμενη σε όλα τα επίπεδα, έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις να υλοποιούνται πράγματα, τουλάχιστον εμένα αυτό είναι που με ικανοποιεί, αυτό είναι που με γεμίζει, παρά τις δυσκολίες, παρά το ότι πάντα θα υπάρξει μια άποψη που θα ενδεχομένως γιώσει όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα, συνολικότερα νομίζω στη ζωή μας.
2: Πάντως το ερώτημα της Μαρέας νομίζω δεν αφορά αν δεν ολοκληρώσετε τη δεύτερη θητεία σας, που νομίζω τελειώνει το 28, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Αφορά τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα.
0: Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε. Το κατάλαβα εγώ. Έχω μια ερώτηση ενός ακροατή. Την έκανε προγενέστερα, αλλά δεν θέλω να αφήσουμε να απάντω το ερώτημα. Καλημέρα να πούμε στο Γιώργο. Λέει: καθημερινά πηγαίνω στο ΙΤΑ από το Διασταύρωση στο Γάζι. Δεν έχει νόημα το φανάρι, γιατί κολλάει όλη η εθνική και γεμίζει ουρά. Τώρα που δεν δουλεύει το φανάρι λόγω των έργων, δεν κολλάει ποτέ. Οπότε, μήπως να μην ενεργοποιηθεί ξανά το φανάρι, να γίνει κάποιο κυκλικό κόμβο.
0: Λοιπόν, θα πω πάνω σε αυτό κάτι εδώ.
2: Καλό ερώτημα.
0: Είναι καλό το ερώτημα που δίνει την ευκαιρία να πω ότι στα έργα του νέου ΒΟΑΚ εκεί υπάρχουν κυκλικοί κόμβοι. Όντως, δεν ξανά γίνεται φανάρι. Βέβαια, μέχρι να γίνει ο νέος ΒΟΑΚ, υπάρχει εκεί η υποχρέωση να υπάρχει το φανάρι. Βέβαια, είναι υπό την διαχείριση της περιφέρειας το συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή τα φανάρια και οι προσβάσεις στο βορειοδικό άξονα. Θα δούμε μήπως μπορούμε, και το ενδεχομένως εξετάσουμε μήπως μπορούμε πριν ολοκληρωθούν πριν ξεκινήσουν τα έργα στο βορειοδικό άξονα, ίσως υπάρξει μια διαφορετική κυκλοφοριακή ρύθμιση εκεί και αν μπορεί να αλλάξει το φανάρι. Δύσκολο, γιατί αυτό προϋποθέτει έργο, προϋποθέτει άλλες διαδικασίες, και επειδή ακριβώς έχουμε αυτό το σημείο εντάσσεται στα νέα έργα του βορειοδικού άξονα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει εκεί και ένα ακόμα έργο.
2: Μάλιστα.
1: Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και για
0: καλή
1: την παράδοση
0: του χρόνου.
1: Να έχουμε καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Πάμε σε μία μουσική ανάσα για να μπορούμε να ξεπροβοδέσουμε το Δήμαρχο.

0: και πίσω να βρεθώ.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έτσι. 11 και 35. Με ένα βύση επιστρέψαμε.
1: Επίτηδε
0: το κάνετε εδώ, με τσιγκλάτε. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου. Να πω την αμαρτία μου, ήθελα λίγο να πιέσω για ένα κομμάτι.
1: Μα εγώ ήθελα λίγο χρόνο ακόμα. Νομίζω ότι μα πίεζε λίγο χρόνο και κοίταζα συνέχεια το ρολόι.
0: Για το κομμάτι των πολιτικών όμω και ενδεχομένω για το τι μέλη γενέστε, ήθελε λίγο πίεση, αλλά εντάξει, α είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε... Θα μείνει, είπε στην αυτοδιοίκηση. Έλα, κράτα αυτό. Και θα έχουμε την ευκαιρία να ξανανοίξουμε.
0: Ναι, ναι, δεν κλείνει έτσι εύκολα.
1: Τώρα.
0: Τι κρατάς. Τι θες να πεις, κάτι σε βλέπω. Τι τώρα.
1: Όχι, όχι. Άλλο σκέφτομαι. Σκέφτομαι το επόμενο θέμα που έχουμε, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και λέγαμε για τα κηλικία στην αρχή της εκπομπής, λέγαμε για το ΦΕΚ, λέγαμε για τις αλλαγές. Ότι έχουμε. Έχουμε ανθρώπους που, ας το πούμε, παρετούνται, δεν αναλαμβάνουν, δεν συνεχίζουν τέλος πάντων στο να έχουν κηλικία. Και στο Ηράκλειο συνέβη αυτό, δεν μιλάω για την υπόλοιπη χώρα μόνο. Και είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που θέλουμε να θέσουμε και στην πρόεδρο των κηλικίων, αλλά και στον κύριο Παπαδάκη. Είχε γίνει και παλαιότερα, θα μας τα πει ο κύριος Παπαδάκης, γιατί δεν θυμάμαι. Είχε γίνει προσπάθεια και αλλαγές. Από ό,τι φαίνεται τώρα έχουμε εξελίξεις.

Μέχρι να ανοίξουμε την κουβέντα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα. Κρατάω.gr. Έχουμε άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο δικογενειακής βίας στο Ηράκλειο. Έναν άγριο ξυλοδαρμό και απειλές σε βάρος 28χρονής. Αναζητείται ο 53χρονος σύντροφός της. Η νεαρή γυναίκα έκανε καταγγελία στην αστυνομία. Πήγε εκεί, ζήτησε κουμπί πανικού και έχει μεταφερθεί ήδη σε ασφαλή δομή φιλοξενίας. Εγώ θα πω μόνο για το κουράγιο και τη δύναμη που βρήκε να πάει να το καταγγείλει, να πάρει το κουμπί. Δεν θα πω κάτι άλλο. Πολλά περιστατικά ενδοικογενειακής βίας, πολλές πιέσεις, πολλά που γίνονται όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη τη χώρα. Και θα πω ότι τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις είναι εκεί η αστυνομία και κάνει τη δουλειά της. Και συγγνώμη αν αυτό τώρα κάπως ακουστεί, γιατί εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω την περίπτωση της Κυριακής Γλυκά.

0: Έλεγα Δημήτρη τώρα που είχες βγει για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και έλεγα ότι είναι οι αρχές και τα σωματεία δίπλα σε αυτές τις γυναίκες που βρίσκουν το θάρρος να το καταγγείλουν, γιατί εντάξει, εγώ είναι τώρα ένα θέμα που έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία και δεν έχω ψυχραιμία όταν συζητάω για αυτά τα θέματα. Όπως έλεγα και πριν, είχαμε θυμάσει την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα που εκεί είδαμε λάθη που στήριξαν τη ζωή, τη μια ανθρώπινη ζωή, και αυτές οι γυναίκες που έχουν φύγει από τη ζωή εξαιτίας τέτοιων περιστατικών έχουν ονόματα.
1: Γενικά το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας δυστυχώς βλέπουμε ότι ειδικά μετά το COVID είναι λες και έχει, πώς να το πω, ήταν σαν μια φούσκα που έσκασε και έχει κάνει μπαμ. Πραγματικά πάρα πολλά περιστατικά.
0: Ξέρεις τι παίζει ρόλο σε αυτό που λες.
1: Κοίτα, ο COVID σε πολλές φορές.
0: Μείνανε μαζί, Δημήτρη.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Είναι η απόλυτη δικαιολογία βέβαια για τα πάντα, έχουμε πει ο COVID. Νιώθω. Εγώ, έτσι, η δική μου άποψη είναι αυτή, ότι ο COVID σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος και η εύκολη λύση να το ρίξουμε. Ναι, Μαρία, μπορεί. Μπορεί να ισχύει και αυτό που λες, ότι μείναν όλοι μαζί και σε μια φάση απλά γίνεται το μπαμ. Όπως και να έχει, έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Έχουμε κακοποίηση παιδιών, που αυτό για μένα είναι το απόλυτο που δεν αντέχω να διαβάζω, είναι αυτό που με εκνευρίζει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την υπόθεση του μικρού Άγγελου. Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει και στο γραφείο, ότι οι συζητήσεις ώρες-ώρες για ζητήματα μας έχει κάνει και λόγο δουλειάς να τα περνάμε. Να αντέχουμε πιο πολύ, να μην δίνουμε τόσο βάση, κοιτάμε άλλα πράγματα. Στην υπόθεση του μικρού Άγγελου και σε κάθε υπόθεση κακοποιημένου παιδιού, νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ ακόμα. Δηλαδή,
0: υπάρχει μια μεγάλη ευαισθησία όσον αφορά τα παιδιά, και νομίζω ότι και εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά έχουμε μια ανθρώπινη υπόσταση και θα μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για το θέμα που έχουμε προαναγγείλει. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Μυρσίνη Μαστραντονά. Καλά το λέω, κυρία Μυρσίνη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, πολύ σωστά.
0: Καλημέρα. Πολύ. Να είστε καλά. Εγώ θα ξεκινήσω από το γεγονός, μιλάω σε τοπικό επίπεδο. 4 κυλικοί εδώ στο Ηράκλειο έχουν ήδη κλείσει. Άλλα 15, σύμφωνα με το Δήμο Ηρακλείου, βρίσκονται στο δρόμο της αποχώρησης. Σίγουρα θα έχετε κι εσείς άλλα στοιχεία σε όλη τη χώρα και πραγματικά προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Υπάρχει κρίση στον κλάδο ή υπάρχει πρόβλημα στο πώς να υλοποιηθεί στην πράξη ο νέος κανονισμός?
2: Λοιπόν, ακούστε, εθνιδιάστηκε ο κλάδος μας, γιατί στις 2 έκτου εκδόθηκε ένα ΦΕΚ, το οποίο ήταν, αν μη τι άλλο, ελλιπές. Μετά από συνάντηση που κάναμε επιτέλους στις 25 Αυγούστου και ακούστηκε η φωνή των επαγγελματιών, έγιναν κάποιες μικρές, πολύ μικρές τροποποιήσεις. Mm-hmm. Καλείται ένας επαγγελματίας, λοιπόν, να αλλάξει τελείως τον τρόπο που λειτουργούσε, δηλαδή βγάζοντας τη βραστή γαλοπούλα και βάζοντας το κοτόπουλο, και σε αυτό υπήρχε ασάφεια, αν θα ήταν βραστό, αν θα ήταν προξημένο, αν...
1: Ναι.
2: Όλα αυτά δημιουργήσαν μεγάλα προβλήματα. Μετά ήταν οι μερίδες. Οι μερίδες ήταν επίοικως απαράδεκτες. Δεν μπορεί ένας μαθητής, ας πούμε, του Λυκείου με μια τυρόπιτα 100 γραμμαρίων να φορτάσει, ούτε με ένα σάντουιτς των 60 που ήταν στην αρχή. Μετά από την παρέμβασή μας γίνανε κάποιες αλλαγές, δηλαδή κάνανε το σάντουιτς 80 γραμμάρια. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας αυτή τη στρατηγική, χρειαζόμαστε ορισμένα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα να ακουστεί η φωνή μας.
0: Αυτό δεύτερο, γιατί το λέτε, κύριε Μαστραντονά?
2: Δεν μπορεί δηλαδή στην Επιτροπή, στην Εθνική Επιτροπή Διατροφής να είναι οι επιχειρήσεις και να μην είναι οι επαγγελματίες που καλούνται να φέρουν εις πέρας αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Και οι επιχειρήσεις δεν ήταν έτοιμες. Δηλαδή να σας πω ότι βγήκε το τελευταίο, αφού χτύπησε το κουδούνι, βγήκε το ΦΕΚ το νέο στις 15 Σεπτεμβρίου. Εμείς πανικόβλητοι λοιπόν ψάχναμε να βρούμε προϊόντα. Προϊόντα τα οποία σας πληροφορώ δεν γίνονται αποδεκτά από τη δευτεροβάθμια επουδινή. Δηλαδή μια τυρόπιτα 100 γραμμαρίων που είναι ένα μπουρεκάκι, ένα στυλό.
1: Ναι.
2: Ένα στυλό και κόστιζε η τυρόπιτα η στριφτή των 130 γραμμαρίων. Δίνεται στην ίδια τιμή. Γιατί είναι ακριβώς την ίδια τιμή η τιμή αγοράς που έχουμε κάνει, και εμείς σας πω και περισσότερο. Ο μαθητής λοιπόν έχει πρόβλημα, δεν χορταίνει. Είναι φυσιολογικό, έτσι. Ένας νεαρός 17-18 χρονών δεν θα χορτάσει με ένα σαντουιτσάκι 80 γραμμαρίων. Και δεν μιλάμε για μια τρελή διαφορά, ζητάμε από το κράτος να επανέλθει στα 130 γραμμάρια, άντε 120. Και το σάντουιτς να είναι στα, να μπορεί να χορτάσει ένας μαθητής. Μετά, μας έχουν μέσα γαλοπούλα, ας πούμε, ναι, φραστή ή προψημένη σε μορφή κρέατος. Αυτό το προϊόν δεν υπάρχει στην αγορά. Δεν υπάρχει. Εμείς τι ζητάμε τώρα? Ζητάμε η γαλοπούλα λοιπόν ή το κοτόπουλο, οι εταιρείες μπορούν να παρασκευάσουν σε μορφή τυρόπιτας, ας πούμε, ή πίτας, με κοτόπουλο κασέρι μέσα ή με γαλοπούλα κασέρι μέσα, να μπορούμε να έχουμε μία ποικιλία, γιατί έχουμε μόνο 4 κωδικούς. Έτσι, μόνο 4 κωδικούς. Δεν είμαστε θελκτικοί προς τον μαθητή. Δεν μπορούμε να είμαστε θελκτικοί προς τον μαθητή, γιατί όπως ξέρετε οι διατροφικές συνήθειες δεν γίνονται μέσα σε μία μέρα. Θέλει αγώνα, θέλει προστασία, επιβάλλεται.
1: Και υπάρχει και ο ανταγωνισμός, μπορεί να βγει έξω από το σχολείο, να παραγγείλει απέναντι από το σχολείο και αυτό, να το φέρουν.
2: Μα αυτό ακριβώς, γι' αυτό λέμε ότι όταν ο επαγγελματίας νοικιάζει έναν χώρο, υποτίθεται ότι νοικιάζει έναν προστατευμένο και κλειστό χώρο και καταβάλει ένα μίσθωμα για κάθε μαθητή. Ψωνίζει, δεν ψωνίζει, έτσι?
0: Βάλτε μία ανωτελεία, γιατί μόλις έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη.
3: Καλημέρα.
0: Μας μιλάει η κυρία μας Ραντονά, μας ενημερώνει εδώ και μας λέει τα προβλήματα που υπάρχει ο κλάδος στα κηλικεία ουσιαστικά με τις αλλαγές. Ήταν λιπές από ό,τι λέει η ίδια, μεταφέρω γιατί δεν ακούγατε.
3: Ακούγατε. Καλύτερα να συνεχίσει εκείνη.
0: Ωραία. Ναι. Σας ακούμε, κυρία Μαστρατονάκη, θα ζητήσουμε τη γνώμη του.
2: Θέλω να πω, υπάρχει και κάποιος υπεύθυνος και γνωρίζει τα προβλήματα εκ των έσω. Πάμε λοιπόν στα κτηριακά. Ξέρετε ότι τα περισσότερα κηλικία, άλλα είναι πολύ μικρά, άλλα υπάρχουν και κηλικία που είναι κάτω από σκάλες, υπάρχουν διάφορα τέτοια θέματα. Ο εκάστοτε δήμος λοιπόν, όταν νοικιάζει ένα σχολικό κηλικείο, είναι υποχρεωμένος να μπορεί να εκδώσει άδεια.
1: Ναι.
2: Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι λίγο δύσκολο. Ας πούμε, να σας πω ότι υπάρχουν κτίρια, δημόσια κτίρια σχολεία, τα οποία δεν έχουν ούτε καν άδεια. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί άδεια ούτε για το σχολικό κηλικείο. Είναι κάποια προβλήματα λοιπόν τα οποία θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Όλοι, οι γονείς.
1: Και με απλά λόγια, πού βρισκόμαστε τώρα όμως? Δηλαδή, ποια είναι η κατάσταση τώρα?
2: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε να φεύγουν ο ένας πίσω από τον άλλον, γιατί δεν μπορούν να το διαχειριστούν, γιατί έχουν τρομοκρατηθεί, γιατί βλέπουν τους μαθητές να έρχονται ψωνισμένοι απ' έξω ή να βγαίνουν έξω και να ψωνίζουν, και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα αυτά. Θα χρειαστούμε λοιπόν τη συνεργασία όλων όμως, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Δηλαδή θεωρούμε ως Ομοσπονδία ότι μια πιστοποίηση ΕΦΕΤ δεν είναι αρκετή για να διαχειριστείς όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς ως Ομοσπονδία έχουμε κάνει πρόγραμμα με το ΕΝΕ της ΓΕΣΕΔΕ της τάξης των 100 ωρών πριν από 2 χρόνια για να επιμορφώσουμε τους συναδέλφους μας, οι οποίοι όμως καλούνται να το πληρώσουν αυτοί. Θα έπρεπε λοιπόν το κράτος να πλησιάσει τους ανθρώπους αυτούς, να τους ενημερώσει πρώτον τι πρέπει να πουλάμε, γιατί πρέπει να πουλάμε αυτό, πώς πρέπει να το προωθήσουμε, δηλαδή να υπάρξει μια συνεργασία με ένα άμεσα επιβάλλεται να το κάνετε έτσι, είναι τρομερά δύσκολο. Τρομερά δύσκολο γιατί δεν βρίσκαμε και τα προϊόντα. Ας πούμε, στο ΦΕΚ γράφει μπισκότα 50 γραμμαρίων. Ναι. Δεν αναγράφει προδιαγραφές. Λέμε ψημένο ή άψητο το προϊόν 100 γραμμαρίων. Αυτό το γνωρίζουμε. Εμείς παίρνουμε άψητο και ψημένο βγαίνει στα 75 γραμμάρια. Όμως θα καλεστούμε να πληρώσουμε δυσθεώρατα πρόστιμα, έτσι. Και εκτός αυτού, ο έλεγχος που γίνεται στα σχολικά κηλικεία και καλώς γίνεται και πρέπει να γίνεται συνέχεια, όχι μία φορά. Εμάς μας ελέγχουν από το υγειονομικό της περιφέρειας, από το ΕΦΕΤ, από το Υπουργείο Εμπορίου, όπως έχουμε και το πρόβλημα της τουριστικής αστυνομίας. Η τουριστική αστυνομία μπορεί να ελέγξει τις άδειες. Δεν μπορεί να ελέγξει τα τρόφιμα. Και γι' αυτό έχουμε πάρει απάντηση από τον ΕΦΕΤ. Και ο ΕΦΕΤ βέβαια είναι αρμόδιος να μας ελέγξει. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Οπότε ζητάμε τι? Την επιμόρφωση των συναδέλφων μας. Συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τα σχολικά κηλικεία να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή που προσπαθούμε να κάνουμε. Την ενημέρωση λοιπόν των γονέων, το γιατί πρέπει να ακολουθήσουν αυτά τις νέες διατροφικές
1: συνήθειες.
2: συνήθειες για τα παιδιά, γιατί είναι για το καλό των παιδιών.
1: Εσείς είστε πρόθυμοι να συνεργαστείτε έτσι?
2: Βεβαίως, πάντοτε ήμασταν πρόθυμοι να συνεργαστούμε. Απλώς χρειαζόμαστε και τη βοήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να εξομοιώνεις ένα αυτόματο μηχάνημα με ένα κηλικείο. Δεν είναι το ίδιο. Θα σας πω ότι βγήκε διαφήμιση λοιπόν από αυτόματους πολιτές που λέει ότι έχουμε σοκολάτες, γλυκά, τα καλύτερα σάντουιτς για σας, το έτσι, το ένα, το άλλο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Εμείς θα χρειαστούμε από το κράτος τη συμπαράστασή του, πραγματικά όμως τη συμπαράστασή του, την ουσιώδη. Δηλαδή τώρα αυτοί οι τέσσερις συνάδελφοι που λέτε ότι εγκατέλειψαν τα σχολικά τους ηλικία και άλλοι 15 και πάνω από 500 στην Ελλάδα πανελλαδικά γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Και λογικό.
2: Χάνουν την εγγύηση που είχαν καταβάλει. Δεν είναι σωστό.
0: Μάλιστα.
2: Θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει, να τους επιστραφεί αυτή η εγγύηση. Θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει, να επιμορφωθούν οι συνάδελφοί μου. Θα πρέπει το υγειονομικό να μας βοηθήσει και να σταθεί δίπλα μας σε αυτή τη δύσκολη διαχείριση, να μας εξηγήσει τι, πώς και γιατί. Να μην ξεκινήσουν δηλαδή και βάζουν πρόστιμα 2.000 και 3.000, δεν μιλάμε να βρουν κάτι που δεν θα επιτρέπεται, έτσι. Μιλάμε για τον τρόπο διαχείρισης τώρα. Δηλαδή το... και μετά δεν πρέπει τα προγράμματα σύντηση να εναρμονιστούν με το νέο ΦΕΚ. Δηλαδή ο κάθε δήμος βγάζει ας πούμε μία προκήρυξη και λέει ας πούμε θα δώσουμε σάντουιτς στα τάδε σχολεία. Δεν πρέπει να είναι μαθές στις προδιαγραφές. Απ' τη μία δηλαδή εμείς θα αγωνιούμε να μπορέσουμε να μάθουμε τους μαθητές στη σωστή διατροφή και απ' την άλλη θα έρχεται ο Δήμος και θα προσφέρει σάντουιτς με γαλοκούλα ή σοκολατοκούλουρο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Θέλετε να βάλετε μια άλλη τελεία, να βάλουμε στην κουβέντα και τον κύριο Παπαδάκη, γιατί βλέπω την ώρα που περνάει και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε. Εγώ βλέπω ότι έγιναν, αυτό καταλαβαίνω και Δημήτρη, ότι έγιναν κάποιες αλλαγές, αλλά τελικά δεν ξέρω, αλλάξαμε τη διατροφή του παιδιού μας, τη μεταφέραμε έξω από το σχολείο και οδηγήσαμε στο λουκέτο των κηλικίων?
3: Λοιπόν, καταρχήν να κάνω ένα πρόλογο και να πω, βέβαια με την κυρία Μασλαντονά δεν έχω συνεργαστεί, με τις προηγούμενες, τη βλέπω όμως ιδιαίτερα δυναμική και συνεχίζει την παράδοση με τις προηγούμενες διοικήσεις. Εμείς είχαμε κάνει πάρα πολλές δράσεις και συνέδριο είχε γίνει εδώ πανελλαδικό στο Ηράκλειο και πάντα ήμασταν δίπλα στο ότι πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πρέπει να παντρέψουν μια οικονομική δραστηριότητα. Γιατί το κηλικείο είναι ένας οργανισμός που πρέπει να έχει κέρδος, έτσι. Και απ' την άλλη την υγεία, την πάταξη της παιδικής παχυσαρκίας κτλ. Και να πω και πράγματα που δεν υπόθηκαν. Εντάξει, το κηλικείο είναι το καλύτερο. Αν οι γονείς κάνουν ένα πάρτι γενεθλίων μέσα στο σχολείο, δεν θα φέρουν όλα τα κατάλληλα είδη. Αν υπάρχουν περίπτερα παρεμπόριο παραδίπλα και μπαίνουν από τα κάγκελα, πάλι δεν θα έχουμε θέμα. Άρα λοιπόν, εμείς πάντα το έχουμε πει να μιλήσω και με την ιδιότητά μου, είμαι ακόμα πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ομοφωτών Δημόσιας Υγείας, έχουμε πει ότι πρέπει πρώτα να φτιαχτούν όλα αυτά και μετά σαφέστατα να δούμε και με αποκλειστικότητα τι βαραίνει το σχολικό κηλικείο. Εμείς καλούμαστε τώρα στις υπηρεσίες να ελέγξουμε, υπόθηκαν πάρα πολύ σωστά ότι είναι και άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά εμείς και εδώ στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε τώρα μέλημά μας να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικιά και καλούμαστε να εφαρμόσουμε ένα ΦΕΚ. Έτσι, αυτό είναι. Δεν μπορούμε να παρακλίνουμε σε κάτι. Τώρα βέβαια εννοείται δεν θα πάμε με το πρώτο σε κυρώσεις. Σκοπός μας είναι να γίνει μια επιμόρφωση. Πολύ σωστά το είπε κ. Πρόεδρος ότι έχουν στο παρελθόν επιμορφωθεί με πάρα πολλές ώρες σεμιναρίων στο κομμάτι της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Έτσι. Αλλά έχουμε ένα νομικό καθεστώς που λέει κάποια πράγματα. Επίσης, σωστό και αυτό, τα περισσότερα κηλικεία δεν έχουν το σχολείο οικοδομική άδεια, άρα αμέσως και το κηλικείο που η νομοθεσία απαιτεί να είναι χώρος κυρίας χρήσεως και νόμιμος, πάσχουν τύπης, δηλαδή δεν έχουν άδεια. Όλα αυτά λοιπόν μαζί με ότι για παράδειγμα έχουμε εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο ειδικά, 30 με 35% παιδική παχυσαρκία, όχι ότι φταίει το σχολικό κηλικείο. Θέλω να πω δηλαδή και τα νούμερα από την άλλη μεριά, ότι είναι δυστυχώς. Εμείς χρόνια τώρα, δυστυχώς ήρθε η πανδημία και μας τα ανέτρεψε, είχαμε κάνει την πρόταση για το πρότυπο σχολικό κηλικείο, μάλιστα το είχε ασπαστεί και τότε η Ομοσπονδία, ώστε να μπορούν να παρέχονται τρόφιμα από παραγωγούς π.χ. εδώ στην Κρήτη, που να είναι βέβαια και σύμφωνα με τη λίστα. Τώρα πήγαμε σε ένα νομοθετικό καθεστώς που σαφέστατα είναι πολύ πιο αυστηρό, δίνει τη δυνατότητα για αυτόματους πολιτές και κάποια άλλα βέβαια που είναι προσθετική κατεύθυνση, όπως απαγόρευση, σχολαστική απαγόρευση να μην γίνεται με delivery ή τέλος πάντων άλλες διαδικασίες. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, απαιτείται συστηματική προσπάθεια να αλλάξει κουλτούρα. Εμένα εκεί είναι η σκέψη μου, δεν είναι ότι... και ποτέ δεν έδρασε και το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Αν είχε δράσει τόσα χρόνια θα είχε λυθεί το θέμα.
4: Ωστόσο, κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω εδώ, μας έλεγε η κυρία Μαστραντονάκη όχι μόνο από τα στοιχεία, ότι αναρωτιέμαι εγώ αν το αποτέλεσμα μιας ρύθμισης καλό είναι όλο αυτό που έχει γίνει, καλά είναι όλα αυτά που λέτε για την υγεία των μαθητών, αλλά είναι να μείνουν τα σχολεία χωρίς κηλικείο. Δεν θεωρείτε ότι χρειάζεται επανεξέταση όλο αυτό το θέμα?
3: Σαφέστατα χρειάζεται επανεξέταση. Και επίσης δεν υπόθηκε ότι οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες, για να λάβουν μέρος σε ένα διαγωνισμό, δίνουν πλειοδοτικά. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι από τα χρόνια δεκάμια, γιατί ήμουν και μέρος της σχολικής επιτροπής τότε στο Δήμο Ηρακλείου. Άρα σημαίνει ότι το ποσό που δίνεται ένα παιδί είναι ιδιαίτερα υψηλό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να είναι κερδοφόρο όταν τα παιδιά δεν αγοράζουν έτσι προϊόντα από το κηλίκιο. Και υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, όπως είπε πολύ σωστά η πρόεδρος, ότι και από δήμους κτλ. Είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Δεν μπορεί να λυθεί έτσι εύκολα. Θυμάστε να πω εδώ πάλι την προσπάθεια που έγινε με τη σταφίδα. Δεν δούλεψε τίποτα. Αν δεν αλλάξει η κουλτούρα, το παιδί πώς ξεκινάει και πώς διατρέφεται από το σπίτι για να πάει στο σχολείο, πώς οι γονείς αντιμετωπίζουν την παιδική παχυσαρκία, δεν νομίζω να λυθεί το θέμα με ένα μόνο νομοθέτημα.
5: Το παράλογο νομίζω στην υπόθεση, και όση ώρα ακούμε αυτή τη συζήτηση, μιλάμε, μου ακούγεται τρομερά οξύμορο, ότι ουσιαστικά ποινικοποιούμε τα σχολικά κηλικία, ενώ όλη η άλλη κουλτούρα γύρω από αυτό είναι τραγική για τα περισσότερα παιδιά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ρίξουμε, συγγνώμη για τη λέξη, το ανάθεμα μόνο στα σχολικά κηλικία για τις διατροφικές συνήθειες όλων των νέων. Δηλαδή, και αυτή τη στιγμή στοχοποιούνται άνθρωποι που βιοπορίζονται από αυτό. Το οποίο μου φαίνεται τρομερά παράλογο. Δηλαδή, όταν ένα παιδί, καθώς πηγαίνει στο σχολείο από το σπίτι του, μπορεί να σταματήσει στο περίπτερο να πάρει πατατάκια στο φούρνο, να πάρει πατατάκια για σνακ, στο φούρνο να πάρει κάτι το οποίο έχει μέσα επεξεργασμένο το κρέας, το οποίο το απαγορεύουν στο κηλικείο.
3: Δηλαδή,
5: μιλάμε για μια ρύθμιση συγκλονιστικά.
3: Πόσο κάνει ένα κρουασάν, κάνει κάτω του ευρώ. Άρα είναι πάρα πολύ εύκολο για ένα γονέα έτσι στην βιασύνη του, δεν ξέρω τι, στο ότι δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για το τι θα λάβει ως πρωινό το παιδί του, να είναι μέσα στις τσάντες, γιατί και αυτό γίνεται. Έτσι. Εμείς θέλουμε ένα υγιές σχολικό κηλικείο, να είναι βέβαια και πρότυπο από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας, που νομίζω τα περισσότερα είναι, η πλειοψηφία τους είναι, και να αλλάξει η κουλτούρα, να γίνουν δράσεις, να είναι συμμέτοχοι και οι εκπαιδευτικοί.
4: Εγώ, επειδή βλέπω την ώρα και περνάει πολύ σοβαρά βέβαια το ζήτημα, θέλω να κάνω ένα ερώτημα, Δημήτρη, δεν ξέρω αν συμφωνείς και στους δυο σας. Μπορεί να αναστραφεί αυτή η κατάσταση, κύριε Παπαδάκη και κύριε Μαστραντονά? Τι εννοώ, τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει άμεσα για να μην βρεθούν άλλα σχολεία χωρίς κηλικείο, με συγχωρείτε, αλλά παράλληλα, ας υποθέσουμε να υπάρχει ένα υγιές διατροφικό μοντέλο. Μπορεί να γίνει μια αλλαγή, μπορεί να γίνει κάτι που να υπάρχει έτσι το επιθυμητό αποτέλεσμα, και οι άνθρωποι αυτοί να μην μένουν χωρίς δουλειά και να κλείνουν τα κηλικεία, και μια πιο υγιεινή διατροφή. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει όλο αυτό? Και τους δύο ρωτάω, κυρία Μαστραντονά.
2: Λοιπόν, η Ομοσπονδία μας έχει καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών να βγάλει επιδότηση υγιεινής διατροφής για τους μαθητές, ούτως ώστε να κατέβει το κόστος και να μπορέσει ο γονέας με ελάχιστα χρήματα να δώσει στο παιδί του την ευκαιρία να φάει υγιεινά. Γιατί η οικονομική κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν τα κονδύλια αυτά, διατίθονται και από τους δήμους που κάνουν τις αιτήσεις στους μαθητές, τα δεκατιανά κτλ. Θα μπορούσαν να τα κάνουν μέσα από τα σχολικά κηλικεία. Δεύτερο και πολύ σημαντικό, να κάνουν ένα deadline για αυτή τη δύσκολη χρονιά φέτος, όπως είχαν κάνει με τον COVID, μείωση φοινικίου για να μπορούμε να βιοποριστούμε, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Να γίνουν ημερίδες και ενημερώσεις στους γονείς, στους καθηγητές, γιατί, πώς και τα λοιπά. Οι ίδιοι αυστηροί έλεγχοι που γίνονται στα σχολικά κηλικεία, γιατί είναι εντός του χώρου, να γίνονται και έξωθεν, γύρω-γύρω από κάθε σχολείο, γιατί παλιά, ξέρετε, δεν μπορούσαν να ανοίξουν δίπλα στην πόρτα του σχολείου φασκουτάδικο. Τώρα είναι πολύ εύκολο και ανοίγει ο καθένας ό,τι θέλει.
5: Δεν ξέρω βέβαια και... πόσο εύκολο είναι νομικά να συμβεί αυτό, να υπάρχουν έλεγχοι σε χώρους.
2: Έλεγχοι όχι για να τους απαγορεύει να πουλάνε, ναι. Έλεγχοι για το τι πουλάνε και πώς, ναι. Γιατί και αυτά είναι καταστήματα για νομικό ενδιαφέροντος, έτσι.
5: Ναι.
2: Μετά, τα πρόστιμα αυτά που θα πέσουν, αν πέσουν, δεν νομίζω ότι θα πέσουν γιατί θα είμαστε εντάξει προς αυτά όταν έχουμε τη βοήθεια, να πέφτουν και στα delivery. Δεν μπορεί το delivery να έρχεται στα κάγκελα και να δίνει οτιδήποτε σε έναν μαθητή. Θα πρέπει να ξέρουμε εν τέλει ποιος είναι υπεύθυνος, πού και γιατί. Ναι. Όλοι μαζί, αν συστρατευτούμε πραγματικά, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όπως τα καταφέραμε με τη μεγάλη κρίση που περάσαμε όλες οι οικογένειες και το σχολικό κηλικείο στήριξε τις οικογένειες αυτές. Πραγματικά τη στήριξε, γιατί ξέρετε κάτι, δεν βγάζουμε εκατομμύρια. Ίσα βιοποριζόμαστε. Και όλοι δουλεύουμε το καλοκαίρι σε άλλες δουλειές για να μπορέσουμε να τα εξέλιξουμε.
4: Κυρία Μαστραντονέ, έχω ένα λεπτό. Έχουμε ένα λεπτό. Δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει.
2: Θα ολοκλήρωσα, ευχαριστώ.
4: Ναι, για να δώσω το λόγο στον κύριο Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, μια κουβέντα και από εσάς. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει άμεσα, ώστε από τη μία να έχουμε και μια υγιεινή διατροφή, αλλά να μπορούν να είναι βιώσιμα και τα κηλικεία. Μας ακούει ο κύριος Παπαδάκης. Έπεσε γραμμή.
6: Ναι,
4: κύριε Παπαδάκη.
6: Ναι. Έλεγα λοιπόν, και θα το πω πολύ σύντομα αφού δεν έχουμε τον χρόνο. Χρειάζεται να γίνει μια συνολική προσπάθεια και όχι μόνο από τα σχολικά κηλικία και από το σχολείο, τη σχολική κοινότητα, της ενός γονέων και τις υπηρεσίες. Εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης έχουμε πάλι, τώρα εκδόθηκε πολύ ωραία φυλάδια σε υπομορφή κόμιξ, να πούμε στα παιδιά τη σχολική διατροφή να την αναζητήσουν στο σχολικό κηλικείο και συμφωνώ πρώτον να επιδοτηθούν, γιατί καμιά φορά και η υγιεινή διατροφή μπορεί να μην είναι εφικτή για όλα τα παιδιά και οι έλεγχοι δικοί μας θα πάντα γίνονται και στις πέριξ των σχολείων επιχειρήσεις, αλλά εκεί το αν θα γίνει το delivery δεν μπορεί ένας επιθεωρητής υγείας σε κάθε σχολείο εκείνη τη στιγμή, πρέπει και το σχολείο να απαγορεύσει
4: τη χρήση κινητών.
6: Την παράδοση.
4: Και τη χρήση κινητών που υποτίθεται ότι απαγορεύεται, κύριε Παπαδάκη.
6: Είχα χειριστεί μια υπόθεση, κυρία, που ήταν τέτοιο ενεργειακό ποτό. Βέβαια ήταν γυμνάσιο. Πόσο εύκολα παραγγέλλαν από ένα περίπτερο απέναντι ενεργειακά ποτά. Έτσι, μπορεί η κατάσταση να ξεφύγει. Δεν είναι κάτι το απλό. Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε να το καταφέρουμε, συμφωνώ. Θα δούμε πώς θα πάνε και οι έλεγχοι, νομίζω θα πάνε.
4: Έχετε
6: καλά.
4: Εικόνα, ήδη, κύριε Παπαδάκη, αν, και κλείνουμε με αυτό, αν εδώ στο τοπικό επίπεδο, πέρα από αυτά τα τέσσερα κηλικία που λέμε σε τέσσερα σχολεία, θα μπει αλλού και το, έχετε εικόνα τι έχει γίνει?
6: Κοιτάξτε, έγινε μια συνάντηση παρουσία του υπευθύνου εδώ για τα σχολικά κηλικία νομού Ηρακλείου, νομίζω και Λασιθίου, με τον κύριο Σιργονάκη. Εγώ δυστυχώς ήμουν στο εξωτερικό απουσίαζα, αλλά ενημερώθηκα ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε, θα ζητηθεί ίσως και από τον Αντιπεριφερειάρχη κάποια μείωση των ενοικίων στο Δήμο και στο πρώτο διάστημα εφαρμογής του νόμου να είμαστε έτσι λίγο πιο, να δίνουμε συστάσεις πιο πολύ και να μην καταφεύγουμε σε πρόστιμα.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Φεύγω, τρεχάλα εδώ, Αντώνης.
5: Εγώ θα πω μόνο αυτό. Κλασική περίπτωση, κοιτάμε το δέντρο, χάνουμε το δάσος.
4: Ναι, ναι. Το σχολιάζουμε και αύριο που θα έχουμε χρόνο. Έρχεται η Ελένη Μακράκη και τίτλος ειδήσεων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Τρίτη στις 10.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στην πολεοδομία Ηρακλείου εντοπίστηκε τελικά ο φάκελος για το ακίνητο της προτινόμενης δομής μεταναστών, ενώ αρχικά είχε δοθεί γραπτή απάντηση ότι δεν βρέθηκε, σύμφωνα με τη δικηγόρο των κατοίκων Χρύσα Καλέργη, που μίλησε στο Creta One 102,3. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε και ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων, Ζαχαρίας Σιωτάκης, και ζήτησε απαντήσεις για το πώς ο φάκελος βρέθηκε τελικά στο τμήμα αυθαιρέτων. Οι κάτοικοι αναμένουν σήμερα απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ εξετάζουν και τις επόμενες νομικές τους κινήσεις. Αν προχωρούσαμε στο σχεδιασμό με βάση τη μελέτη που είχε αρχικά γραφτεί, θα είχαμε ένα γάζι διχοτομημένο, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις αλλαγές που ζητά ο Δήμος στον σχεδιασμό του ΒΟΑΚ. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο, με 28χρονη να καταγγέλει ότι ο σύντροφός της την ξυλοκόπησε και τη χτύπησε με καλώδιο. Η γυναίκα ζήτησε panic button, ενώ ο 53χρονος σύντροφός της αναζητείται από τις αρχές. Με καταλήψεις ξεκίνησε εβδομάδα σε 8 σχολεία του νομού Ηρακλείου. Στο Αρκαλοχώρι, το Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο και το Πρώτο ΕΠΑΛ βρίσκονται υποκατάληψη, με τους μαθητές να συνδέουν την κινητοποίησή τους με τη συμπλήρωση 5 ετών από τον καταστροφικό σεισμό του 2021. 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από ρωσικό χτύπημα σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο της Ουκρανίας. Άστατος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με τοπικές βροχές και συννεφιά. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Στην άλλη πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου έχουμε τον Αντώνη Τσαπίν, ενώ στη ρύθμιση της εικόνας έχουμε τον Άκη Αποστολογιωργάκη. Δευτέρα λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, καλή εβδομάδα να έχουμε και σιγά σιγά νομίζω έχουμε ξεκινήσει όλοι να μετράμε αντίστροφα για να φύγει αυτός ο μήνας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όμως να πω σε αυτό εδώ το σημείο ότι δεν θέλω να ξεχνάτε, μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του creta1.gr πατώντας το κόκκινο κουμπί. Όντας όμως το μπλε κουμπί, μπορείτε να μας δείτε και ζωντανά, παράλληλα, ενώ λίγο παρακάτω θα δείτε και την φόρμα που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ μεταξύ μας. Βέβαια, μπορείτε να μας βρίσκετε και στα social media του σταθμού, σε Facebook, Instagram και TikTok. Για τους λίγο πιο παραδοσιακούς όμως, μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 28 10 383 282. Τώρα για εσάς που είστε λίγο πιο τυπικοί, μπορείτε να μας στέλνετε και email στο info@creta1.gr, όπως επίσης τα μηνύματά σας και στο Viber στο 6947 703 304. Θα ξεκινήσουμε όμως τη μέρα μας σήμερα με ένα θέμα το οποίο βλέπω ότι τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει για ακόμη μία φορά έντονες αντιδράσεις και έχει να κάνει με το φαράγγι της αμαριάς. Τι γίνεται, ανοίγει, κλείνει, ως επί το πλείστον κλειστό το βλέπουμε, και η αλήθεια είναι ότι ακόμη μία ημέρα, σήμερα Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο ΦΠΚΑ, σύμφωνα και με το επικυρωμένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ, θα παραμείνει κλειστό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι επισκέπτες που είχαν σκοπό να περάσουν το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδου, σήμερα δεν θα τα καταφέρουν. Να πούμε βέβαια ότι πιο ειδικός για να μας μιλήσει για αυτό το θέμα και να λύσουμε ενδεχομένως κάποιες απορίες που έχουμε είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Νίκος Καλογερής, τον οποίο θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλογερή.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση και θα μπω ευθύς αμέσως στο θέμα που απασχολεί εσάς εκεί, τους Χανιώτες. Για ποιο λόγο κλείνει συνέχεια το φαράγγι της Αμαριάς, καθώς κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής υποστηρίζουν ότι κλείνει ανέτεια κάθε τρεις και λίγο το φαράγγι με το παραμικρό, ακόμη και όταν υπάρχουν ήπιες προγνώσεις καιρού? Εσείς από τη μεριά της περιοχής, τι έχετε να πείτε?
1: Ότι οι επιχειρηματίες έχουν δίκιο. Επί της ουσίας, το φαράγγι κλείνει αδικαιολόγητα, με κάποια αυθαίρετα όρια τα οποία έχει θέσει ο ΦΠΚΑ, τα οποία εμείς καταρχήν δεχθήκαμε, αλλά τα εφαρμόζει με εντελώς λάθος τρόπο, με συνέπεια δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή και στον κόσμο βέβαια, ο οποίος έχει βάλει στο σχεδιασμό ότι έρχονται ενδεχόμενο στην Κρήτη να δει από κοντά και να διασχίσει ένα μνημείο το οποίο είναι στο κατάλογο της UNESCO, έτσι, σαν απόθεμα βιόσφαιρας, ένα πολύ σημαντικό φυσικό μνημείο, και απογοητεύεται. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί, το έχουμε πει επανειλημμένως, έχουμε κάνει χαρτιά στον ΦΠΚΑ, ο οποίος είναι ανέντατος. Γενικά έχει μια φοβία όσον αφορά τη διαχείριση του φαραγγιού και όσον αφορά την πιθανότητα κάποιου ατυχήματος και θα σε δει και ποιος είναι υπεύθυνος κτλ. Εκεί απάνω ανανωνόμαστε τώρα δύο χρόνια στο βιβλίο της συζήτησης, αλλά ελπίζω τώρα πια που έχει φτάσει ο κόσμος στο τέλος να δώσουμε μια οριστική λύση και ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα.
0: Και βέβαια εδώ η ερώτηση που έχουν πολλοί πολίτες των Χανίων, επιχειρηματίες, κάτοικοι της περιοχής, είναι μήπως έχουμε περάσει στο άλλο άκρο, να υπάρχει αυτή η υπερβολική κάλυψη των ευθυνών, μην τυχόν και συμβεί τίποτα, μην τυχόν και χαλάσει ο καιρός, και γι' αυτό το λόγο ερχόμαστε πολλές φορές αντιμέτωποι με το κλείσιμο του φαραγγιού. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εάν βλέπετε εσείς σαν περιφέρεια, αν υπάρχει κάποιο ακριβές

0: επιστημονικό πλαίσιο, κάποιο πρωτόκολλο θεσμικό, το οποίο να δίνει μια ασφαλή πρόβλεψη για το αν θα πρέπει να παραμένει κλειστό το φαράγγι.
1: Ακούστε, ο ΦΙΤΑΚΑ είναι προφανές ότι θέλει να ξεχορταθεί την ευθύνη λειτουργίας του φαραγγιού. Ουσιαστικά ότι η λειτουργία του αυτή καθαστεί το άνοιξε κλείστο του φαραγγιού. Αυτό θέλει να ξεχορταθεί. Δηλαδή το φαράγγι να ανοίγει με υπευθυνότητα άλλου. Είναι μια κλασική περίπτωση ευθυνοφοβίας κάποιων δημόσιων λειτουργών. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Το σταθέτη αυτή λοιπόν νομοθέτησε με ένα δικό του τρόπο, έτσι το Υπουργείο, ενέπλεξε άλλα Υπουργεία χωρίς να συνεννοηθεί καθόλου, έβγαλε ένα νομοθέτημα το οποίο επιμένει ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Εμείς για αυτό το πράγμα σαν περιφέρεια έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένουμε στον ύπο την απόφαση. Επομένως δεν μπορεί ένας φορέας να κάνει ό,τι θέλει και να λειτουργεί με έναν τρόπο έτσι εντελώς, πώς να το πω, νεποτικό, με νεποτισμό έναντι άλλων υπηρεσιών του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης. Αυτό ξεκινάει το πρόβλημα από εκεί. Από εκεί και πέρα εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είπαμε, συμφωνήσαμε, γιατί απειλούσε πως θα ανοίξει το φαράγγι σε κάποιους όρους που βασιζόταν πάνω στην πρόγνωση των μετεωρολογικών δεδομένων για να ανοίξει. Στην πορεία έχουμε δηλώσει την αντίθεσή μας, είναι πολύ χαμηλά τα όρια αυτά και κλείνει το φαράγγι αντιολόγητα. Παίρνει ότι δεν επιβεβαιώνεται καθόλου τα όρια αυτά, αλλά και ο τρόπος που εφαρμόζεται το ΦΠΚ είναι πέρα της συμφωνίας. Επομένως αυτό θα γίνει ξεκάθαρο. Έχουμε αύριο μια σύσκεψη του ΣΥΑΔΟ του ΦΠΚ, να τους ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η θέση μας και ας κάνει ό,τι νομίζει.
0: Και
1: λοιπόν, το θέμα πάντως θα λυθεί και το φαράγγι δεν έχουμε δικαίωμα. Έχουμε δικαίωμα να το έχουμε προσβάσιμο, ανοιχτό και ασφαλές για τον κόσμο. Δεν έχουμε δικαίωμα να το κλείνουμε την πρώτη ευκαιρία για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καλογερή, είναι η 7η μέρα σήμερα. Μία ολόκληρη εβδομάδα συμπληρώνεται από την,
1: ναι, ναι,
0: από τη στιγμή.
1: Όποιος το βλέπει αυτό θα βρει ότι εδώ πάνω στα βουνά, στο φαράγγι, έχουν πάει, έγινε ο κατακλυσμός του ΝΟΕ και δεν ξέρω τι, δεν βγάλει τα αγώνας πλέον εδώ.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και το άλλο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είστε ξεκάθαρα στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας. Ποιο είναι όμως το αποτύπωμα, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο στέλνουμε στους ξένους επισκέπτες, οι οποίοι, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, μπορεί να προγραμματίζουν ένα ολόκληρο ταξίδι προκειμένου να περάσουν το φαράγγι της Αμαριάς. Ποια είναι η εικόνα που δίνουμε προς τα έξω?
1: Πέρα από την μας τυχιώνει όλο αυτό και μας προσβάλλει κιόλας. Από την άλλη μεριά, επειδή είναι τόσο άλλο μια δύσκολη δρομή, πρέπει να βρεις όχημα να σε μεταφέρεις στον Ομαλό, να περάσεις το φαράγγι, να μπεις στο πλοίο, να σε βγάλεις στην Αναγία στα σφαγιά, στη χώρα σφαγίων, να σε πάρει λεωφορεία από εκεί να στη γυρίσει. Είναι τόσο άλλο μια δύσκολη, ακριβή και χρονοβόρα δρομή. Και την απαξιώνει με τον τρόπο αυτό. Δηλαδή όταν την κλείνεις σαν στα κορδεών με αστείες δικαιολογίες, οι οποίες μάλιστα δεν ευσταθούν, απαξιώνεται συνολικά ο προορισμός και δεν γίνεται πια προσιτό, ούτε τα γραφεία δηλαδή τον προωθούν, ούτε οι πράκτορες, ούτε κανείς. Σου λέει, δεν ξέρουμε εμείς αν αυτή η εκδρομή μπορεί να γίνει και αν είναι ανοιχτό το φαράγγι, είμαστε ο κλείστος ευνηδίως για μια αστεία, ας πούμε, ή δικαιολογία ή δεν ξέρω τι άλλο. Σημαίνει ότι το απαξιώνουμε συνολικά και το βάζουμε, το παραμερίζουμε. Αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε και θα το φροντίσουμε να το κλείσουμε.
0: Και επειδή φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά, ένα δύσκολο καλοκαίρι από άποψη άνοιξη κλείσε, είδαμε αναδιαστήματα, τους κατοίκους εκεί, τους επιχειρηματίες να παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους και με δική τους πρωτοβουλία να αφήνουν τους επισκέπτες να περνούν δωρεάν, χαρίζοντάς τους στην ουσία το εισιτήριο. Αυτό όμως πρακτικά... αισθάνεστε εσείς ότι μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια των επισκεπτών? Ποια είναι η ανταπόκριση των επισκεπτών?
1: Όχι,
0: σε
1: βέβαια.
0: Αυτό.
1: Σας είπα, το κλειστό φαράγγι σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιο ασφαλές από ένα ανοιχτό φαράγγι. Οποιοδήποτε καιρό. Αλλά αυτή δεν είναι λύση. Δεν σημαίνει κάτι. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη είναι γεμάτη φαράγγια. Έχουν γίνει όλα προορισμοί διάσκησης. Και την ίδια μέρα που το φαράγγι της Αμαριάς κλειστό, περνάει κόσμος από την Αράδανα, είναι πολύ δύσκολα και κατακόρυφα κρεμνά, περνάει κόσμος από την Ήμπρο, περνάει κόσμος από την Αγία Ειρήνη, περνάει από το Αγιοφάραγκο, περνάει από τον Κουρταλιώτη, από το Χά, στη Σιτία και δεν ξέρω πόσα άλλα φαράγγια υπάρχουν. Λοιπόν, και την ίδια μέρα μένει μόνη η Σαμαριά κλειστή και όλοι οι υπόλοιποι προορισμοί είναι ελεύθεροι και περνούν από μέσα. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να συνεχιστεί σε κάθε περίπτωση. Και αν ο ΦΠΚ, και λοιπά που το λέω, γιατί όσον αφορά τη διαχείριση αυτή κατά του Φαραγιού, δεν τα πήγε άσχημα. Όσον αφορά την προετοιμασία, τα έργα πρέπει να γίνουν, την έγκαιρη ας πούμε παρέμβαση για να ανοίξει την ώρα του κλπ. Θεωρώ ότι και τον τρόπο λειτουργίας του θα πάει αρκετά καλά. Θα μπορούσε να γίνει και λίγο καλύτερα, υπάρχουν προτάσεις γι' αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαστε δυσαρεστημένοι. Ωστόσο, στο θέμα της ευθύνης είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν. Αν δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη, ας το δηλώσουν ευθαρσώς και να προσπαθούν να τη μεταγγυλίσουν όπου νομίζουν ότι κάτι το δοκούν. Συσκεφτόμενοι με τον εαυτό τους. Εντάξει.
0: Εσείς τώρα στο ενδεχόμενο που στην αυριανή σύσκεψη θα σας δώσει όλη την ευθύνη ο ΦΠΚΑΕ και θα πει ωραία, η Αντιπεριφέρεια Χανίων έχει την απόλυτη ευθύνη για το πότε θα ανοίγει, πότε θα κλείνει το Φαράγγι. Είναι κάτι στο οποίο θα συμφωνήσετε να προχωρήσετε σε αυτή την κίνηση και να έχετε εσείς αποκλειστικά την ευθύνη?
1: Δεν υπάρχει νομοθεσία από αυτού όμως. Έχω νομοθετήσει λάθος. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ποια είναι η Αντιπεριφέρεια Χανίων τώρα, με τι πολιτική προστασία θα πει ο μεγαλύτερο φυσικά? Έναν υπάλληλο που έχω μέσα με ένα βοηθό, που είναι για όλη την Κρήτη, για όλο τον νομό, για φωτιές, για διάφορα, και αυτό θα λειτουργήσει Φαράγγι Σαμαριάς, θα έχει την υποψία το Φαράγγι. Έχω μετεωρολόγου να κρίνουν τις προγνώσεις που έρχονται από την Έμι, δεν ξέρω από πού. Λοιπόν, ήρθα να συζητάμε σοβαρά. Να τα αφήσουμε στην άκρη, δεν πειράζει. Να τα αφήσουμε ελεύθερα όπως ήταν παλιά.
0: Ποια πιστεύετε όμως ότι θα μπορούσε να είναι μια λύση από τη στιγμή που υπάρχει υποστελέχωση, δεν έχετε εσείς τη δυνατότητα να έχετε τον απόλυτο έλεγχο? Ποια θα ήταν πραγματικά η λύση στην ομαλή λειτουργία του Φαραγγιού?
1: Μα είναι δυνατόν να μην το θέλει ο ΦΠΚΑ, ο οποίος έχει εδώ πέρα 100 άτομα των νομών Χανίων. Δεν ξέρω πώς θα έχει προσωπικό. Τα γραφεία πολυτελείας, με εξοπλισμούς, με τα πάντα. Με εργάτες, με εργολάβους μέσα κλπ. Έχει μια στελέχωση και μια τεράστια υποδομή, να πούμε, σε εξοπλισμό και δυναμικό. Και περιμένει να αναλάβει η περιφέρεια με ένα υπάλληλο. Δεν πάμε καλά.
0: Εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καλογερή, κάτι άλλο. Επειδή προφανώς αυτό το άνοιξε-κλείσε δημιουργεί πρόβλημα, μπορεί να μην έχει αποτυπωθεί 100% φέτος με τις δράσεις των ντόπιων εκεί πέρα. Ωστόσο, σίγουρα έχει καταγραφεί στις τσέπες τους, στα εισοδήματά τους, τα οποία προφανώς και παρουσιάζουν κάποια μείωση. Εσείς στην περιφέρεια έχετε έτσι κάποια εικόνα, κάποια πρώτη εκτίμηση σχετικά με το ποια μπορεί να είναι αυτή η μείωση του εισοδήματος?
1: Όχι, δεν έχω. Σίγουρα θα είναι μειωμένα. Απ' την άλλη, η εταιρεία ενδείχνει, η αυτιλιακή εταιρεία που κάνει διαδρομή στο Λιβικό, έχει καταθέσει νομίζω ένα εξώδικο, ζητάει στοιχεία να καταθέσει εξώδικο αγωγή, δεν ξέρω γιατί. Διότι όλες τις μέρες το Φαράγγι έκλεισε από το 10. Ο καιρός ήταν εξαιρετικός, είναι εντελώς αδικαιολόγητα. Εκ των υστέρων βέβαια, έτσι, αυτό να το πούμε. Και προφανώς έχει σκοπό να ζητήσει αποζημιώσεις, δεν ξέρω τι έχει σκοπό να ζητήσει. Δεν ξέρω αν θέλουν να το κάνουν το ίδιο και οι καταστηματάρχες, ο Μαλό και η Αγία Ρωμέλη, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό θα το δούμε. Είναι καταρχήν να λυθεί το ζήτημα με τη λειτουργία του Φαραγγιού και μετά βλέπουμε.
0: Και τώρα η ερώτηση είναι κι άλλη, επειδή καλώς ή κακώς ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή. Εσείς θεωρείτε ότι πλέον το Φαράγγι δομικά είναι σε τέτοια κατάσταση, υπάρχει τόσο υψηλή επικινδυνότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής που θα μπορούσε όντως να οδηγήσει στο κλείσιμο του εξαιτίας κατολιστήσεων, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να οχυρωθεί προκειμένου να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο του άνοιξε-κλείσε συνέχεια?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια μελέτη η οποία προβλέπει κάποιες παρεμβάσεις, ορισμένα σημεία τα οποία έχει επισημάνει ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας, ο κ. Λέκας συγκεκριμένα, και πρέπει να γίνει κάποια έργα μέσα στο Φαράγγι. Αλλά αυτό για να γίνει θέλει ακόμα πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή είναι μια παρέμβαση η οποία δεν μπορεί να γίνει έτσι όπως την έχουν ετοιμάσει, την σχεδιάζουν. Θέλει μεγάλη. Και θέλει και άλλες μελέτες, θέλει οριμότητα και θέλει και υπηρεσίες που να εμπλακούν, που έχουν μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους έργα. Εμείς δηλαδή σαν η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Φορικής Ελλάδας Χανίων δεν μπορεί να υποστηρίξει τέτοιο πράγμα.
0: Θα μπορούσε. Εσύ,
1: φορέας που κάνει τέτοια έργα ειδικά.
0: Θα μπορούσε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο τώρα που συζητάτε να είναι μια πρόχειρη λύση το κλείσιμο του Φαραγγιού, επειδή καθυστερούν ουσιαστικά να εφαρμοστούν αυτές οι μελέτες για τη γεωλογική επικινδυνότητα του Φαραγγιού?
1: Δεν κατάλαβα το ερώτημα, τι εννοείτε.
0: Αν πιστεύετε ότι σκόπιμα σε ένα βαθμό γίνεται επειδή δεν μπορούν μέχρι στιγμής να προχωρήσουν αυτές οι μελέτες, και όταν λέω να προχωρήσουν τα έργα ασφαλείας που προβλέπονται από αυτές τις μελέτες.
1: Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ΦΠΚΑ. Ειλικρινά, δεν μπορεί να είμαι στο μυαλό του κ. Τριάντα, δεν ξέρω. Και ποιο λόγο το κάνει. Πάντως, ο τρόπος που εφαρμόζεται ακόμα και αυτά τα οποία συμφωνήσαμε στο πόδι για να πούμε ότι ξεκινάμε, εφαρμόζεται λάθος, καταχρηστικά, παρανομώντας ουσιαστικά δηλαδή και παραβιάζοντας συμφωνία, προφανώς σε μια προσπάθειά του να εξοργήσει όλους τους τοπικούς φορείς, τον τοπικό πληθυσμό κτλ. Ώστε να στηθεί μια άλλη λύση που να τον βγάλει στο περιθώριο, γιατί όλο αυτό το ενδιαφέρει είναι η ευθύνη, η ανάλυση της ευθύνης και το άλλο με την κλίση του φαραγγιού. Το έχουμε γράψει, το έχω πει, επανειλημμένος, αυτός επικαλείται άλλα πράγματα, δεν ξέρω, ο άνθρωπος δεν είμαι στο μυαλό του καθενός, αλλά πάντως δεν μπορεί να παίζει πολύ με αυτή την κολοκυθιά με το φαράγγι, ούτε με τις ζωές των ανθρώπων, ούτε με την ανάπτυξη μιας περιοχής, η οποία ούτως ή άλλως είναι απομονωμένη, είναι δύσβατη και πρέπει να την ενισχύσουμε και όχι να την απομονωμεύουμε. Εντάξει.
0: Και ωστόσο, έχω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε και το άλλο. Κάποιοι μπορούν με δική τους ευθύνη, με προσωπική ευθύνη, να μπαίνουν μέσα στα φαράγγια με κράνη τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα έχουν προμηθευτεί, και ξαναλέω, με δική τους ευθύνη να περνούν τις διαδρομές, να περνούν τα φαράγγια, ανεξάρτητα αν υπάρχει επικινδυνότητα ή όχι. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί ως ακραία λύση εδώ στο φαράγγι της Αμαριάς?
1: Θα μπορούσε και αυτό, ακόμα να εξεταστεί. Αλλά δεν λέει μια κουβέντα πάνω. Θα μπορούσε πάντως.
0: Εσείς αύριο...
1: Αλλά πρέπει, για να γίνει αυτό θα πρέπει όλοι να είναι, το προσωπικό να είναι στις θέσεις του, να είναι όλοι σε φυλακή, δηλαδή να λειτουργεί ουσιαστικά το φαράγγι, έτσι, και να μπαίνει κάποιος με δική του ευθύνη. Να σας πω κάτι, ούτως ή άλλως όποιος μπαίνει μέσα με δική του ευθύνη μπαίνει. Πηγαίνει σε μια ορεινή περιοχή, δύσβατη, περνάει μια τεράστια χαράδρα, που όλοι, κανείς δεν ξέρει ποτέ τι θα συμβεί. Την άλλη φορά είχαμε ένα πρόβλημα περιστατικό. Είχαμε μια σεισμική δόνηση, η οποία έριξε μια πέτρα, η οποία από εσάς καστηγή έφυγε ένα κομμάτι της και χρωτηρίαζε έναν άνθρωπο. Πρώτα μη σκοτώσει κιόλας. Mm-hmm. Ένα τρομερά κακό συμβάν, σάρεστο, πολύ, γιατί τι να πω, σπάνιο.
0: Που η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν μπορεί να το προβλέψει.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Καλογερή, κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Εσείς αύριο...
1: Όλο τελευταίο με ρωτάτε. Ένα τελευταίο.
0: Έχετε
1: τελευταίο
0: δίκιο.
1: Και ένα άλλο πολύ πιο τελευταίο.
0: Αύριο στη σύσκεψη, εσείς τι θα θέσετε στο τραπέζι της συζήτησης?
1: Είμαστε σε συνεννόηση με τους δημάρχους. Εγώ δεν δίστασα τη σύσκεψη, δεν είμαι δύο δήμαρχοι. Θα τα συζητήσουμε διεξοδικά. Δεν είναι τη ώρα τώρα αυτά για τα ανακοινώσουμε.
0: Ωραία.
1: Πάντως το πνεύμα το καταλάβατε.
0: Απόλυτα. Νομίζω όλοι καταλάβαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλογέρη. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

Είναι λοιπόν αυτά τα δύσκολα θέματα που ναι μεν έχεις στήριξη, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Έχεις δεμένα χέρια. Ελπίζω να βγει κάτι θετικό από αυτή τη σύσκεψη αύριο με τον ΟΦΗΠΕΚΑ. Ωστόσο εμείς για τώρα θα περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 12:34. Προηγουμένως είχαμε εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Νίκο Καλογερή, τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων. Όπως μας είπε, έτσι είναι όλη η τοπική κοινωνία δυσαρεστημένη με την στάση που κρατά ο ΦΠΚ σχετικά με το άνοιξε, κλείσε στο φαράγγι της Σαμαριάς. Ωστόσο, για να δούμε, θα έχουμε εξελίξεις, θα έχουμε έτσι θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την τοπική κοινωνία, τις επιχειρήσεις, γιατί μπορεί εμείς να μην το καταλαβαίνουμε τόσο πολύ στο Ηράκλειο, στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Ωστόσο, είναι ένα θέμα που σίγουρα επηρεάζει αρνητικά μακροπρόθεσμα τον τουρισμό, εφόσον πολλοί είναι εκείνοι οι φυσιολάτρεις οι οποίοι έρχονται αποκλειστικά για τέτοια αξιοθέατα στη χώρα μας, στο νησί μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και αδίκως αυτή η απογοήτευση και αυτή η οργή που βγαίνει σε όλους τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες στην περιοχή. Ωστόσο, θα περάσουμε τώρα σε ένα άλλο τελείως διαφορετικό θέμα και θα συζητήσουμε για κάτι το οποίο, ναι, επηρεάζει πολύ κόσμο, είναι γύρω μας ένα μεγάλο ζήτημα, υπάρχουν ανάμεσά μας πολλά παιδιά τα οποία δουλεύουν, παιδιά τα οποία δουλεύουν είτε το καλοκαίρι μετά που θα τελειώσει το σχολείο, είτε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Μέσα στο καλοκαίρι είχαμε δει και διάφορα περιστατικά, βέβαια, τα οποία έτσι έκρουαν το καμπανάκι του κινδύνου σχετικά με την ανήλικη εργασία. Βέβαια, ένα παραπάνω εδώ, τώρα, Σεπτέμβρη μήνα, που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, που κάπως λίγο τα παιδιά μπαίνουν σε μια άλλη καθημερινότητα, δεν έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο, έχουν αυξημένες υποχρεώσεις λόγω του σχολείου. Όλα αυτά όμως θα τα συζητήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Στέλιο Βοριά, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Κύριε Βοριά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς τους ακροατές.
0: Θέλω να μου πείτε, γιατί έχουμε δει μέσα στο καλοκαίρι διάφορα περιστατικά που αφορούν την εργασία των ανηλίκων, ποια είναι η πραγματική εικόνα στο Ηράκλειο σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς πέρασε ένα καλοκαίρι όπου είχαμε μια τρομακτική, θα έλεγα, αύξηση εργασίας των ανηλίκων. Και όχι μόνο στη νόμιμη εργασία, όπου εκεί χρειάζεται η συνένεση του ίδιου του παιδιού, του γονέα και η σχετική άδεια από την επιθεώρηση εργασία, αλλά και στη μαύρη εργασία, γιατί παρατηρείται και ένας μεγάλος όγκος, ιδιαίτερα σε εργασίες στο πρωτογενή τομέα. Πολλά λοιπόν από αυτά τα παιδιά που βγαίνουν από πολύ νωρίς στην αγορά εργασίας, πολλές φορές πιο νωρίς από ό,τι προβλέπεται, δυστυχώς εγκαταλείπουν και την εκπαίδευσή τους. Παρατηρείται δηλαδή φαινόμενο να συνεχίζουν τις εργασίες τους και να μην τελειώνουν την εκπαίδευσή τους, όχι μόνο τη βασική, αλλά βλέπουμε και το βάθμια γενικότερα εκπαίδευση.
0: Εδώ βέβαια ξεκινάτε και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας σε σχέση με εκείνα της δηλωμένης?
1: Κοιτάξτε, η αδήλωτη εργασία δεν μπορεί να καταγραφεί, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε με νούμερα. Γενικότερα όμως ξέρουμε ότι οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες, δηλαδή ακόμα και οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στην επιθεώρηση, πολλές από αυτές δεν εγκρίνονται γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Οπότε όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι αυτά τα παιδιά προσπαθούν να βρουν πολλές φορές, αν έχουν απορριφθεί, διέξοδο μέσα της μαύρης εργασίας. Αλλά και όπως είναι γνωστό, ιδιαίτερα στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, το ξέρουμε πολύ καλά, πάρα πολλά παιδιά βοηθάνε τους γονείς, γιατί δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, και ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, με την κτηνοτροφία, δηλαδή υπάρχει μια ενεργή, θα έλεγα, παρουσία συνεργασία στα ΜΕΡΙΚΑ, ιδιαίτερα στη Μαύρη Εργασία, ιδιαίτερα στην ΥΠΕΦΡΟ.
0: Που εντάξει, εμείς εδώ που είμαστε στην Κρήτη, αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ακριβώς τι μπορεί να συνεπάγεται ένα παιδί 10, 12, 15 ετών να πηγαίνει στην επιχείρηση του πατέρα του, στα πρόβατα του πατέρα του, στα χωράφια του να βοηθάει. Περνάει έτσι λίγο κάτω από το χαλί, σαν βοηθό στο σπίτι. Μπορεί να δείξει κάτι αυτό για την οικογένεια, ακόμη και σε περιπτώσεις βέβαια και για τα νοικοκυριά κυρίως. Μήπως τελικά η παιδική εργασία γίνεται ένα αναγκαίο κακό σε πολλές περιπτώσεις προκειμένου να ενισχυθεί το εισόδημα του νοικοκυριού?
1: Σίγουρα αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει. Και αυτό γιατί αν αναρωτηθούμε ότι πριν περίπου 5 χρόνια οι νόμιμες αιτήσεις που είχε κρίνει η επιθεώρηση ήταν γύρω στις 290 και πέρσι ξεπέρασε τις 1600, που είναι νόμιμες, έτσι, δηλαδή φανταστείτε 1600 παιδιά γεμίζουν την πλατεία Ελευθερίας, είναι τρομακτικό το νούμερο, και άλλες 200-250 απορρίφθησαν. Καταλαβαίνουμε ότι τελικά υπάρχει μια ανάγκη συμπλήρωση οικογενειακού προϋπολογισμού με τα παιδιά που θέλουν την ανεξαρτησία, θέλουν και αυτοί να βγάλουν το χαρτζηλίκι τους, θέλουν να βγάλουν ένα εισόδημα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρατάνε τις σπουδές τους, δεν πρέπει να παρατάνε τα μαθήματά τους, και αυτό γιατί η γνώση αποτελεί μια βάση για το μέλλον τους και την αυριανή μέρα. Δεν είναι μόνο το πρόσχερο το σημερινό, θα πρέπει οι γονείς να φροντίσουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν και να δημιουργήσουν γερές βάσεις για το μέλλον.
0: Θα μπορούσε αυτό να είναι ένα δείγμα ότι τα παιδιά κάνουν απουσίες στο σχολείο, ότι έχουν λιγότερο καλή απόδοση στα μαθήματά τους, το ότι μπορεί να δουλεύουν και να δουλεύουν και αδήλωτα?
1: Φυσικά όλα μπορούν να συνδυαστούν και συνδυάζονται βασικά. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι σαν ντόμινο, το ένα φέρνει το άλλο. Και πολλές φορές και τα παιδιά ίσως να είναι και αιτίες που φτάνουν ακόμα και, και σε ακραία περιστατικά που βλέπουμε, που πιέζονται τα παιδιά αυτή την εποχή δυστυχώς, και ξεσπάνε πολλές φορές, και εισαγωγικά ξεσπάνε, έτσι μεταξύ τους βλέπουμε ανήλικα να δημιουργούν περιστατικά βίας. Όλα είναι αλληλοσυνδέτα και δυστυχώς ξεκινάει από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά, όχι μόνο της Κρήτης αλλά όλη της Ελλάδος, βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση τα έχει δυνατήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται, να χάνεται και πολλές φορές η οικογενειακή συνοχή, να αναγκάζονται τα ανήλικα να φέρουν στην εργασία. Και μάλιστα στην Ελλάδα παραβιάζονται βασιστά και διεθνώς ηθικών που έχει υπογράψει η χώρα μας. Και αυτό γιατί ναι μεν η ανήλικη εργασία επιτρέπεται σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι όμως από τα 15χρονα και κάτω. Εδώ πέρα στην Ελλάδα η νομοθεσία επιτρέπει δίνεται άδεια ακόμη και στα 15χρονα. Άρα βασικοί κανόνες παραβιάζονται, θα πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Θα πρέπει να γίνει πιο αυστηρό, αλλά και το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο επίσης παραβιάζεται, από τη στιγμή που η επιθεώρηση είναι υποχρεωμένη να ελέγξει το χώρο εργασίας πριν απασχοληθεί ο ανήλικος, έτσι ώστε να είναι ασφαλές, γιατί υπάρχουν βασικοί κανόνες. Δεν μπορεί ένας ενήλικος να εκτίθεται στον ήλιο, να σηκώνει πάρη, να δουλεύει μετά τις 10 η ώρα το βράδυ, συνθήκες τις οποίες δυστυχώς Κρήτη το έχει πληρώσει και με αίμα, έτσι. Μην ξεχνάμε, πριν δύο χρόνια ένα 15χρονο σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο γιατί είχε σχολάσει πριν λίγο αυτός και δύο άλλα παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, αδελφός του, από ένα μαγαζί μαζικής εστίασης. Ένα 17χρονο εδώ στην Αγία Πελαγία οδηγούσε ένα φορτηγό και ανατράπηκε και σκοτώθηκε. Όλα αυτά λοιπόν, άμα τηρούνταν οι κανόνες, δεν θα φτάναμε σε αυτά εδώ πέρα τα σημεία, το σημείο να χάνονται ακόμη και ανήλικοι στην ώρα της εργασίας τους.
0: Και δυστυχώς αυτά που λέτε είναι τραγικά περιστατικά που έχουμε δει ούκο λίγες φορές. Ωστόσο αναφέρατε κάποιους αριθμούς 15-17 ετών. Εσείς έχετε εικόνα ποιο είναι κυρίως το ηλικιακό πλαίσιο των παιδιών που εντοπίζονται συχνότερα να δουλεύουν και κάτω υπό ποιες συνθήκες?
1: Ακούστε, καταρχάς αυτό που, επιτρέπει την νομοθεσία στη χώρα, όπως είπα, είναι από 15 μέχρι 18. Όμως οι διεθνείς συνθήκες λένε 16 και μέχρι 18 και όχι μικρότερα. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που δεν γίνονται ελέγχοι από την επιθεώρηση εργασίας, δυστυχώς πολλές συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες για τα παιδιά. Έχουμε φτάνει σε εμάς καταγγελίες ακόμα και για λιγοχημικά επεισόδια. Αλλά όλοι μας έχουμε παρατηρήσει αυτό το καλοκαίρι, πηγαίνοντας σε παραλίες να κάνουμε τη δουλειά μας, πολλές φορές να βλέπουμε στην παραλία να μας σερβίρουν ανήλικα. Αυτή η εργασία φυσικά απαγορεύεται ήταν να κινηθείτε στον ήλιο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει για άλλη μια φορά η έλλειψη των ελεκτικών μηχανισμών, να προστατευτούν τα παιδιά μας, αλλά να προστατευτούν και όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας, που δυστυχώς όλο ένα τα εργατικά ατυχήματα και τα δυστυχήματα αυξάνονται.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, και οι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας δεν βοηθούν πάρα πολύ στην εξάλειψη του φαινομένου και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά μικρότερα σε ηλικία τα οποία εργάζονται και ενδεχομένως να μην μάθουν ποτέ, να μην καταγραφούν ποτέ στατιστικά.
1: Σίγουρα είναι πάρα πολλά, αλλά παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του λιγοστού προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας, δεν γίνεται σωστή δουλειά. Γι' αυτό, γιατί υπάρχει μια υποστελέχωση, μια υποβάθμιση της υπηρεσίας εδώ και μερικά χρόνια, όπου την κάνανε δίχως ανεξάρτητη ασύ, προφανώς για να μην παίρνει τις ευθύνες του επίσημα του Υπουργείου. Ωστόσο όμως υπάρχει μια τεράστια έλλειψη και αυτό φέρνει σε δύσκολη θέση ακόμα και την εργασία των ανηλίκων. Εμείς δεν σταματάμε, διεκδικούμε την ενίσχυση των ηλεκτρικών μηχανισμών και επιτέλους να αποκτηθεί μια κουλτούρα εδώ πέρα στην Ελλάδα προστασία της εργασίας που δυστυχώς απουσιάζει.
0: Εσείς κύριε Βοριά, από την εικόνα που έχετε, τουλάχιστον τα στατιστικά τα οποία μπορείτε να συγκεντρώσετε, εκτός από τα αγροτικά, όπως είπαμε, τον πρωτογενή τομέα που είναι ένα χαρακτηριστικό εδώ της περιοχής μας, πού αλλού, σε ποιους άλλους τομείς διαπιστώνετε να υπάρχει πρόβλημα? Σίγουρα ο τουρισμός είναι ένα κομμάτι τώρα το καλοκαίρι. Μέσα στο χειμώνα...
1: Ο τουρισμός απορροφάει το μεγαλύτερο, και ο επισητισμός τουρισμός απορροφάει το μεγαλύτερο ποσοστό των νόμιμων απασχολήσεων των αδειών που έχει δοθεί. Ωστόσο όμως, όπως είπατε, παρατηρούνται και παράνομες ανασχολήσεις ανηλίκων χωρίς άδεια. Και δεν παρατηρείται μόνο, όπως είπατε πολύ σωστά, στον πρωτογενή τομέα και σε άλλους τομείς, όπως σε μηχανολογία και σε άλλους κλάδους. Από εκεί και πέρα τώρα επαναλαμβάνω, γιατί έχει παρεμεινευτεί πολλές φορές και η έννοια της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να, όταν λέμε έννοια εκπαίδευσης, ένα χώρο εργασίας σημαίνει ότι το παιδί πάει για να εργαστεί, αλλά να εκπαιδευτεί. Έχει μια τεράστια διαφορά, γιατί βλέπουν πολλές φορές ανήλικα πάνε, υποτίθεται λένε θα μάθουν τη δουλειά και δουλεύουν κανονικά και μάλιστα πάρα πολύ σε πολύ σκληρές συνθήκες.
0: Κύριε Βοριά, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιο πρόσφατο περιστατικό το οποίο να έχει καταγγελθεί στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου?
1: Ναι, σας λέω, ακόμη και λιγοθυμικά επεισόδια είχαμε κάποια στιγμή ανηλίκου.
0: Το οποίο αυτό πότε τοποθετείτε χρονικά?
1: Στα μέσα του καλοκαιριού. Στα μέσα του καλοκαιριού. Και αυτό γιατί είχε εκτεθεί πολλές ώρες στον ήλιο. Δεν είναι οι συνθήκες αυτές που θα έπρεπε. Πρέπει τα παιδιά μας να τα προστατέψουμε, να διασφαλίσουμε τους πόρους εργασίας. Μακάρι να ζούσαμε σε μια κοινωνία που να μην χρειαζόταν να εργαστούν τα παιδιά, αλλά να ασχολούνται με την εκπαίδευσή τους, όμως αυτό δεν συμβαίνει. τουλάχιστον να υπάρξει μια προστασία της εργασίας τους και να είναι ασφαλή όταν εργάζονται και σε ώρες που θα πρέπει να μην ξεπερνούν, όπως είπα και προηγουμένως, στις 10 η ώρα το βράδυ.
0: Και προφανώς τα παραδείγματα που μας δίνετε δεν είναι μια δουλειά γραφείου, είναι εργασίες χειρονακτικές, είναι εργασίες δύσκολες που σίγουρα για ένα παιδί μικρής ηλικίας η δυσκολία αυξάνεται. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Υπάρχει κάποια συνεργασία του εργατικού κέντρου με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ακόμη και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, προκειμένου υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς θα λείπουν τα παιδιά από το σχολείο, πώς θα εξαφανίζονται, θα κάνουν απουσίες ενδεχομένως, πού θα μπορούσαν να κατευθύνονται ώστε να δουλεύουν σε πιο ασφαλή εργασιακά περιβάλλοντα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ξαναπεί ότι γενικότερα πολλές φορές δεν απουσιάζει η νομοθεσία. Αυτό που απουσιάζει είναι η τήρηση της νομοθεσίας. Και αυτό γίνεται γιατί πολλές φορές πολλοί εκμεταλλεύονται την έλλειψη των ελεκτικών μηχανισμών και δεν τηρούνται ούτε τα βασικά. Αυτό που έχει γίνει όμως από πλευρά του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου είναι ότι έχει γνωστοποιηθεί το πρόβλημα στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το οποίο έχει παρέμβει τα τελευταία χρόνια και με ερωτήσεις και με παρεμβάσεις και με παρατηρήσεις. Και το θέμα θα πάει, δηλαδή έχει πάει και στην Ευρώπη, και αυτό γιατί είπα και προηγουμένως ότι η ελληνική νομοθεσία παραβιάζει διεθνείς κανόνες, κάτι που έχει επισημάνει και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας επίσημα και μέσα από την επικοινωνία που έχει κάνει με την κυβέρνηση. Και μάλιστα το θέμα το οποίο και με την ιδιότητά μου σαν την Περιφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής αναδείχθηκε και στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου αποφάσισε ομόφωνα να αποφάσισε το Περιφερειακό να αποστείλει, να κάνει παρέμβαση στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και να συνάδει με τους διεθνείς κανόνες. Να παρέμβει τα αντίστοιχα Υπουργεία έτσι ώστε να κοινοποιηθούν και επίσημα τα στοιχεία τα οποία αποκρύπτει επίσημα να τα δημοσιοποιήσει το Υπουργείο, όπως επίσης και τέλος να κάνει μια παρέμβαση ακόμη και στην εισαγγελία ανηλίκων, έτσι ώστε να παρέμβει αν τηρείται και η ίδια υπάρχουσα νομοθεσία. Και αυτό που προβλέπει, όπως είπα προηγουμένως, ότι θα πρέπει η επιθεώρηση εργασίας να έχει ελέγξει το χώρο εργασίας, αφού έχει διαπιστώσει ότι είναι ασφαλής, τότε να ξεκινάει την εργασία του ανήλικου.
0: Και να υπάρχει βέβαια και μία διαφάνεια, θα πω εγώ, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει διαφάνεια και ίσως είναι ένα από
1: τα... Όταν δεν αξιοποιούνται τα στοιχεία από το Υπουργείο παρά την παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, του παρατηρητή κοινωνικής ένταξης και φτώχειας της επιθεώρησης εργασίας της Περιφέρεια Κρήτης, και να αγνοούνται όλοι αυτοί οι φορείς από το εκάστοτε Υπουργείο, καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια προσπάθεια να κρυφτεί το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Όμως είναι πολύ σοβαρό το θέμα, αφορά τα παιδιά μας και σίγουρα το Εργατικό Κέντρο δεν θα το αφήσει μέχρι να δοθεί μια λύση προστασίας σε όλα αυτά τα παιδιά.
0: Κύριε Βοριά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας και σίγουρα μελλοντικά θα έχουμε να συζητήσουμε εκ νέου. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, καλή σας μέρα.

Και βλέπετε έτσι καμιά φορά όταν λέμε για εργασία ανηλίκων μας έρχονται στο μυαλό οι δουλειές των ξένων. Και όταν λέω των ξένων, να πάει ένα παιδί να δουλέψει με έναν εργοδότη. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που τα παιδιά δουλεύουν στην επιχείρηση, στη δουλειά των γονέων τους, και πόσο πολύ τελικά το έχουμε κι εμείς στην κουλτούρα μας ένα παιδί να πάει να βοηθήσει στα κηπευτικά, να πάει να βοηθήσει στα ζώα, που το κάνει και για διασκέδαση σε μικρή ηλικία, και τελικά υποσυνείδητα, ναι, περνάει στο μυαλό του ότι αυτό είναι μια δουλειά, είναι η υποχρέωσή του, πρέπει να πηγαίνει να φροντίζει τα ζώα. Όταν μιλάμε για έναν γονέα που ασχολείται με την κτηνοτροφία, και τόσο απλά ένα παιδί τελικά μπορεί να αποφασίσει στα 15 του ότι έλα μωρέ, αφού εγώ δεν τα πάω καλά με το σχολείο, ας έρχομαι με σένα μπαμπά να φροντίζουμε τα ζώα. Τόσο απλά, τόσο καθημερινά. Αυτό ήταν όμως για σήμερα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, ήρθε η ώρα να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος ακολουθεί και θα σας κάνει παρέα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με την εκπομπή του Newsroom. Όμως νωρίτερα θα έχετε τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Ελένη Μακράκη. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε και πάλι εδώ 12 με 1 το μεσημέρι να τα πούμε μεταξύ μας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στην πολεοδομία Ηρακλείου εντοπίστηκε τελικά ο φάκελος για το ακίνητο της προτινόμενης δομής μεταναστών, ενώ αρχικά είχε δοθεί γραπτή απάντηση ότι δεν βρέθηκε, σύμφωνα με τη δικηγόρο των κατοίκων Χρύσα Καλέργη, που μίλησε στο Creta One 102,3. Οι κάτοικοι αναμένουν σήμερα απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αντιδράσεις προκαλεί η αλλαγή της ώρας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, με την αντιπολίτευση να ζητά σταθερό προγραμματισμό και ώρα που να διευκολύνει τη συμμετοχή εργαζομένων, συμβούλων και δημοτών. Διχοτομημένο θα ήταν το γάζι αν προχωρούσε ο αρχικός σχεδιασμός του ΒΟΑΚ, σύμφωνα με το Δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλα Ομποκέα. Ο ίδιος, μιλώντας στο Creta One 102,3, αναφέρθηκε στις αλλαγές που ζητά ο Δήμος στον σχεδιασμό του έργου. Την ανάγκη να υπάρχουν σαφή επιστημονικά κριτήρια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς, τόνισε στο Creta One 102,3 ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να κλείνει με την πρώτη ευκαιρία. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο. 28χρονη κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της την ξυλοκόπησε και τη χτύπησε με καλώδιο. Ο 53χρονος αναζητείται από τις αρχές. 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικό χτύπημα σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο της Ουκρανίας. Άστατος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με τοπικές βροχές και συννεφιά. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
9: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα, με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
10: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι νοικοκύριδες και κακομύριδες. Καλώς ήρθατε στο Κρέτα One 102,3. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καθιερωμένη ραδιοφωνική σας συνήθεια. Αν ακούτε λίγο διαφορετικά τη φωνή μου, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης, εδώ και σήμερα στη Μία. Στον ήχο είναι ο Αντώνης ο Τσαπίνος και στη μουσική επιλογή βεβαίως, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Άκης Αποστολογεωργάκης. Επειδή είπα κακομύριδες και νοικοκύριδες, πρέπει σήμερα να ξεκαθαρίσουμε κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Σε ποια κατηγορία ανήκετε εσείς, φίλες και φίλοι? Στέλνετε μηνύματα μέσα από τη σελίδα από το cretaone.gr, κάτω από το μπλε πλαίσιο μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας να τα διαβάσουμε στον αέρα. Γιατί σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, παρεμπιπτόντως και πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, Αντώνη, έχει τη σημασία του Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, υπάρχουν τα κόμματα που εκπροσωπούν, λέει, τους κακομύριδες και εκείνα τα κόμματα που εκπροσωπούν τους νοικοκύριδες. Μάλιστα. Και μάλλον επειδή έχουμε, δεν ξέρω, έχεις το απόσπασμα, Αντώνη, επειδή μάλλον έχουμε μπερδευτεί λίγο με τις νέες οικονομικές θεωρίες του κυρίου Χάρη Θεοχάρη, που θα έτριζαν και τα κόκαλα του αγαπημένου του Άνταμ Σμιθ. Ωραίο τραγούδι, αγαπάμε Βασίλη Παπακουσταντίνου σε αυτή την εκπομπή. Όποτε το έχουμε, Αντώνη, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο κύριος Θεοχάρης βγήκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη και είπε αυτό ακριβώς, ότι υπάρχουν κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομύριδες και κόμματα που εκπροσωπούν τους νοικοκύριδες. Και αυτός ο άνθρωπος είναι υφυπουργός εξωτερικών, έχει διατελέσει βεβαίως υφυπουργός οικονομικών, ενώ από το 2011, μαντέψτε, είναι νοικοκύρης, είναι ο απόλυτος νοικοκύρης, γιατί από το 2011 πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο, είτε ως κυβερνητικός στέλεχος στην κυβέρνηση τότε του Πασόκ, του Γιώργου Παπανδρέου, το 2011, μετέπειτα βουλευτής στο ποτάμι, σήμερα βεβαίως βουλευτής και υφυπουργός εξωτερικών.
1: Δηλαδή, διατηρούμε αυτούς τους φόρους? Γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι φόροι? Γιατί αντισταθμιστικά?
0: Αυτό είναι το άλλο φιντάνι. Αυτό είναι το άλλο φιντάνι. Θα πούμε και για αυτό το φιντάνι. Έπεσες κοντά, Αντώνη. Λοιπόν, ο κύριος Θεοχάρης, αυτό που λέει ουσιαστικά, ο οποίος, να το πούμε αυτό, είναι νοικοκύρης. Είναι νοικοκύρης γιατί από το 2011 πληρώνεται από όλους.
2: Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Δηλαδή. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Δηλαδή. Έχουμε τα κόμματα.
0: Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Θεοχάρη, το 70% ενδεχομένως, που ουσιαστικά δηλώνει ότι δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, αλλά ενδεχομένως ακόμα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία να υπάρχουν και εκεί δηλαδή κακομύριδες, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Θεοχάρη. Ο κύριος Θεοχάρης λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που τρέφεται από το ελληνικό δημόσιο, διαχωρίζει τους πολίτες σε κακομύριδες και νοικοκύριδες. Και βεβαίως να πούμε ότι

0: μάλλον εδώ πρέπει να δούμε ποιος είναι ο νοικοκύρης. Δηλαδή ο νοικοκύρης είναι αυτός που έχει τα 2,5 ευρώ για να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του και να μετακινηθεί. Ο νοικοκύρης είναι αυτός που δεν του τελειώνουν τα χρήματά του μέχρι το τέλος του μήνα, ο μισθός του ή η σύνταξή του. Ο νοικοκύρης είναι αυτός που ουσιαστικά μπορεί να μετακινηθεί με το αυτοκίνητό του αντί για να πάρει λεωφορείο. Αυτός είναι ο νοικοκύρης. Όλοι οι υπόλοιποι, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία βεβαίως των Ελλήνων πολιτών, μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι ότι οι έρευνες, και εδώ προτάσω και μία έρευνα πρόσφατη της ΓΕΣΕΒΕ, δείχνουν ότι στο 67% του ελληνικού πληθυσμού τα χρήματά τους, η μισθοδοσία τους, οι συντάξεις τους τελειώνουν τη 16η ημέρα του μήνα. Άρα όποιος διαμαρτύρεται λοιπόν, όποιος εκφράζει ενστάσεις για το ότι δεν έχει καταφέρει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, σύμφωνα με τον κύριο Θεοχάρη, είναι κακομοίρης, όπως ακριβώς το ακούσαμε το ηχητικό. Προσωπικά αν ήμουν στη θέση του κυρίου Μητσοτάκη θα τον είχα ήδη αποσύρει από το κυβερνητικό σχήμα. Και βεβαίως να σας πω ότι ο ίδιος σήμερα βγήκε, Αντώνη βγήκε, ο άνθρωπος είχε το στένος, αφού βεβαίως ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο λούστηκε με τα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, βγήκε σήμερα και είπε ότι ήταν λάθος μου, όντως η διατύπωση ήταν λαθεμένη. Και βέβαια, εδώ υπάρχει κι άλλο ένα επιχείρημα για την ακρίβεια που είναι κορυφαίο και αυτό, οφείλω να σας πω. Το ακούσαμε από το άλλο Φιντάνι, από το βουλευτή της Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα, τον οποίο παρεπτόντως τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο Κρέτα One 102,3. Ένας νέος πολιτικός, νέος και ηλικιακά, με τον οποίο είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, οφείλω να πω. Ωστόσο, η χθεσινή του δήλωση, όχι μόνο ως ατυχής μπορεί να χαρακτηριστεί.
1: Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους, γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι φόροι, γιατί αντισταθμιστικά έχουμε μειώσει κάποιους άλλους. Και λέω και το άλλο. Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης.
0: Ναι.
1: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
0: Ναι.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι.
0: Όχι.
1: Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει,
0: μάλιστα,
1: να χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς.
0: Είστε κατανοητός, κύριε Κουλκουδίνα. Τι μας λέει λοιπόν ο βουλευτής Πιερίας? Ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει ακρίβεια, φίλες και φίλοι. Δεν είναι ακριβά τα καύσιμα. Γι' αυτό δεν μειώνουν τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης. Δεν υπάρχει ακρίβεια, καμία ακρίβεια, γιατί δεν έχει μειωθεί η κίνηση στους δρόμους. Γιατί κανονικότατα δεν έχει αυξηθεί η κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και η κίνηση στους δρόμους είναι ασφικτική όπως πάντα. Στη λεωφόρο Συγκρού είπε για παράδειγμα ότι γίνεται πανικός, παντζουρλισμός. Άρα έχουν χρήματα οι Έλληνες πολίτες, οι Αθηναίοι πολίτες και μετακινούνται, επομένως κανένα πρόβλημα. Αντίστοιχα στις εθνικές οδούς, γιατί το λέει παρακάτω, στις εθνικές οδούς γίνεται και εκεί πανικός, επομένως εφόσον μετακινούνται οι χρήστες ουσιαστικά των ελληνικών δρόμων και έχουν τη δυνατότητα να βάλουν 2,5 ευρώ βενζίνη το λίτρο για να πάνε στη δουλειά τους, στην υποχρέωσή τους. Επομένως είναι όλα καλά και δεν υπάρχει καμία ακρίβεια, είναι όλα τέλεια, δεν μειώνουμε κανένα φόρο, τον ενιαίο φόρο κατανάλωση, γιατί εκεί ήταν το ερώτημα. Ευτυχώς που δεν έχει δει το ΒΟΑΚ ο κύριος Κουλκουδίνας, το ΒΟΑΚ από Χερσόνησο προς Ηράκλειο, που γίνεται όχι ο παντζουρλισμός, γίνεται, μη χρησιμοποιήσω την έκφραση γιατί θα με κόψει ο Αντώνης, καθημερινά γίνεται πανικός. Μια μισή ώρα κάνουν εργαζόμενοι, επιχειρηματίες να επιστρέψουν από τη Χερσόνησο στο Ηράκλειο. Αν το έβλεπε την κίνηση λοιπόν λόγω των εργοταξίων που γίνονται εκεί ξανά και ξανά και ξανά στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, αν έβλεπε αυτές τις εικόνες ο κύριος Κουλκουδίνας θα έλεγε ότι η κριτική είναι ζάμπλουτη. Δεν ξέρουν που φεύγουν από τα μπατζάκια τους τα χρήματα.
2: Όχι. Τώρα έχει μηδέν.
3: Τώρα είναι στο μηδέν κοντά.
2: Μηδέν.
3: Μηδέν.
2: Αυτό δείχνω κάπου για να τα κρυζόνουν όλα.
0: Εγώ θα πω αυτό και θα κλείσω, Αντώνη, ότι πραγματικά για τις οικονομικές τους θεωρίες τόσο ο κύριος Θεοχάρης όσο και ο κύριος Κουλκουδίνας αξίζουν πραγματικά το Νόμπελ. Πρέπει να το πάρουν οι άνθρωποι, είναι δεδομένο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πάμε λίγο στα ευχάριστα. Εχθές είχαμε και την τεράστια, την ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας μέσα στη Γερμανία, που επικράτησε 1-0 της ισχυρής, πανίσχυρης ποδοσφαιρικής, τι να πούμε τώρα, ακαδημίας, να πούμε, είναι μια πολύ ισχυρή, έχει κατακτήσει Μουντιάλ, έχει κατακτήσει τρόπια. Κατάφερε λοιπόν η ελληνική ομάδα μέσα στη Γερμανία να κερδίσει με 1-0, με γκολ βεβαίως του Δημήτρη Κουρμπέλη, και χάρισε σε όλους τους Έλληνες χιλιάδες χαμόγελα. Έχει πλάκα όμως να σας πω αυτό, ναι, έχει πλάκα να σας πω αυτό, φίλες και φίλοι, ότι η Bild, την ξέρετε όλη αυτή την γερμανική κίτρινη φυλάδα, ξανακτύπησε. Θυμάστε πριν λίγες μέρες με τον Όφι, όπου κατάφερε να αποσπάσει μια τεράστια νίκη απέναντι στη γερμανική Hoffenheim. Ξαναχτύπησε η Bild, τότε είχε χαρακτηρίσει ως no-name ομάδα την ιστορική ομάδα της Κρήτης. Χθες ξαναχτύπησε η ηλεκτρονική της έκδοση, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά την Εθνική Ελλάδας ως ποδοσφαιρικό νάνο. Τσούζει πιο πολύ, θα πω εγώ, συγγνώμη τώρα για το ρήμα που χρησιμοποιώ, ξέρετε ότι δεν χαρακτηρίζομαι από τέτοιες εκφράσεις, τσούζει πάρα πολύ το να χάνεις από ένα ποδοσφαιρικό νάνο, θα έλεγα. Αυτά όμως θα μας τα πει ο Γιώργος Κορτσιδάκης, που θα είναι εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 στις 3 κοντά σας για 2 ώρες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στα θέματά μας για σήμερα. Να πω βεβαίως ότι αφορμή για τον πρώτο μας καλεσμένο στάθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Προσωπικά τη βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα χρειάζεται πρώτα να γίνει κάτι για να πέσουμε από τα σύννεφα όλοι, και οι θύνοντες και εμείς, για να δούμε μετά ότι χρειάζονται αλλαγές, είτε νομοθετικές, είτε ότι δεν τηρούνται μέτρα ασφαλείας. Είδαμε και αυτό που συνέβη στην Πλάκα πριν λίγες μέρες, και είχε βεβαίως τον τραγικό απολογισμό να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Είδαμε τη φωτιά στη Νέα Ιωνία που ξέσπασε σε μια καφετέρια. Είναι λοιπόν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλειά μας, ζητήματα τα οποία μόλις συμβούν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά. Επομένως, βρήκα και το timing αλλά και το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ημερίδας, την οποία θα σας πω αμέσως, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αύριο 29 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στις 18:30 στο αμφιθέατρο Σύφης Καμάρης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διοργανώνει η εταιρεία Olympia Electronics σε συνεργασία με το νομαρχιακό τμήμα της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών και το Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών του Νομού Ηρακλείου τη συγκεκριμένη ημερίδα. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Ελευθερούδης Αθανάσιος. Ωστόσο, θέλω σε αυτό το σημείο να μας τα πει καλύτερα και πιο αναλυτικά ο καλεσμένος μας, που είναι ο πρόεδρος ουσιαστικά του νομαρχιακού τμήματος της ΤΕΜ Ηρακλείου, ο κύριος Μιχάλης Σταθωράκης. Κύριε Σταθωράκη, καλησπέρα.
3: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιάννη, και ευχαριστώ τους ακροατές του Κρέτα Ουάν. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε για να μιλήσουμε για την αυριανή εκδήλωση, για την αυριανή ημερίδα. Πολύ σωστά αναφέρατε τα πρόσφατα περιστατικά τα οποία συνέβησαν, τα οποία όλους μας έχουν θορυβήσει, και η αυριανή ημερίδα έχει αυτό το σκοπό να ενημερώσει. Δυστυχώς, όπως πολύ σωστά είπατε, εδώ στην Ελλάδα κάτι πρέπει να γίνει για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς σαν ΕΤΕΜ αυτή την ημερίδα, αυτή την εκδήλωση την έχουμε προγραμματίσει βέβαια από αρχές του καλοκαιριού, πριν γίνουν αυτά τα τραγικά περιστατικά.
0: Η οποία έχει ως θέμα, κύριε Σταθωράκη, με συγχωρείτε γιατί δεν το ανέφερα, πείτε μας εσείς ακριβώς το θέμα της ημερίδας.
3: Είναι τα νέα πρότυπα νομοθεσίας ηλεκτρονικών συστημάτων πυρασφάλειας. Θα μιλήσουμε ουσιαστικά για τους χώρους στους οποίους θα πρέπει να υπάρχουν ανιχνευτές καπνού, θα πρέπει να υπάρχει πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σύμφωνα με το προεδρικό διάδασμα του 41-2018, mm-hmm. ανάλογα με το είδος του χώρου, αν είναι επαγγελματικός χώρος, αν είναι κατοικία, ανάλογα με το είδος μετά σε υποκατηγορίες χωρίζεται τι είδους επαγγελματικού χώρου έχουμε χώρο συνάφρησης κοινού, όπως είναι παράδειγμα τα εστιατόρια, οι καφετέρειες, τα θέατρα, έχουμε κάποιους άλλους επαγγελματικούς χώρους mm-hmm. που είναι, δεν είναι τόσο μεγάλη η συνάφρηση κοινού, όπως είναι παράδειγμα τα γραφεία. Τι χρειάζεται εκεί πέρα, τι προβλέπει η νομοθεσία. Ακριβώς.
0: Κύριε Σταθωράκη, ναι, πείτε μας, με συγχωρείτε. Ολοκληρώστε τη σκέψη.
3: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εμείς σαν ΕΤΕΜΗ Ηρακλείου είμαστε σάπους ότι πρέπει να προλαμβάνουμε και όχι να θεραπεύουμε ή να μετράμε μετά ζημιές και θύματα. Δυστυχώς, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τα πρόσφατα παραδείγματα τα οποία συνέβησαν στην Αθήνα.
0: Η αλήθεια είναι ότι πάντα κύριε Σταθωράκη, δηλαδή αυτό το βλέπουμε σε όλες τις περιπτώσεις, όχι μόνο ενδεχομένως στις πυρκαγιές, πάντα χρειάζεται κάτι να γίνει για να πούμε «Οπ, εδώ δεν εφαρμόσαμε αυτό που οφείλαμε να είχαμε εφαρμόσει». Το ζούμε σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου στη χώρα μας, δυστυχώς. Εγώ θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά από την εικόνα που έχετε εσείς και ως πρόεδρος της ΤΕΜ Ηρακλείου, ουσιαστικά τηρούνται κατά τη συντριπτική πλειοψηφία τουλάχιστον τα μέτρα πυρασφάλειας είτε σε χώρους που οφείλουν να τηρούνται, όπως πολύ σωστά είπατε, σε χώρους εστίασης που έχει αρκετό κόσμο καθημερινά για να...
3: Συνάθρηση κοινού,
0: ακριβώς. Αλλά και σε ιδιωτικά κτίρια και σε ιδιωτικές ενδεχομένως κατοικίες τηρούνται τα μέτρα πυρασφάλειας με βάση την νομοθεσία, κύριε Σταθωράκη, στο Ηράκλειο.
3: Όχι μόνο στο Ηράκλειο, στη συντριπτική του πλειοψηφία στην Ελλάδα τηρούνται. Που παρατηρούνται κάποια κενά, κάποιες παραλήψεις, κάποιες ελλείψεις. Όταν κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου, από εκεί πέρα που είχε ένα ακίνητο το οποίο ήταν μακρυχρόνιας μίσθωσης, είτε μόνιμη κατοικία, επιλέξει να το κάνει βραχυχρόνιας μίσθωσης, να το κάνει Airbnb που το λέμε κοινώς. Εκεί πέρα παρατηρούνται οι περισσότερες ελλείψεις και παραλήψεις. Παρά το ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν, και γνωρίζουν οι περισσότεροι, έχουν ενημερωθεί για το τι θα πρέπει να ισχύει στα Airbnb, δυστυχώς κάποιοι είτε το παραμελούν είτε το αγνοούν.
0: Άρα δηλαδή, αλλάζει δηλαδή. Άλλο είναι να είναι κατοικία, ένα διαμέρισμα στο οποίο μένει κάποιος μόνιμα, και άλλο να φιλοξενεί και ουσιαστικά να τίθεται προς τη βραχυχρόνια μίσθωση, κύριε Σταθωράκη. Αλλάζουν οι προϋποθέσεις νομικά.
3: Σωστά. Σύμφωνα με τον νόμο.
0: Μάλιστα.
3: Έγινε πρόσφατα τον 51-70 του 2025, οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για τα Airbnb οριστικοποιήθηκαν μέσω μιας απόφασης του Υπουργείου Τουρισμού. Στον νόμο αυτό, αυτά τα οποία προβλέπονται για τα Airbnb είναι οι περιοσβεσίδες και οι ανιχνευτές καπνού που θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά τοποθετημένα ανάλογα με τον όγκο του ακινήτου. Είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν φωτιστικά ασφαλείας και φωτιστικά σήμανσης, ούτως ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, σε περίπτωση που έχουμε κάποια πυρκαγιά, που έχουμε κάποιο σεισμό, να υπάρχει η δυνατότητα ο ένικος, ο οποίος δεν γνωρίζει το χώρο, να μπορεί να φύγει με ασφάλεια, να βρει την έξοδο με ασφάλεια και να βρεθεί εκτός του καταλήγματος.
0: Λογικό ακούγεται.
3: Θα πρέπει να υπάρχουν αντιηλεκτροπληξιακοί διακόπτες, θα πρέπει να, όπως και ρελέ διαρροής, αυτό βέβαια θα πρέπει να υπάρχει παντού, αλλά μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για τα Airbnb και για την νομοθεσία την οποία τέθηκε το 2025 και θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ιδιοκτήτες Airbnb.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που μας λέτε, ότι δηλαδή έχουν αυστηροποιηθεί οι κανονισμοί νομοθετικά αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί έχω την αίσθηση και εγώ, κύριε Σταθωράκη, ότι δεν το γνωρίζουν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες αυτό που μας λέτε αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, βέβαια ξέρετε ότι απλώς το δικαστήριο δεν μπορεί να το επικαλεστεί ο ιδιοκτήτης την άγνοια του νόμου. Εμείς λοιπόν, σαν ΕΤΕΜ, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο των Ηλεκτρολόγων των Εγκατοστικών Νομού Ηρακλείου και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ, διοργανώνουμε αύριο αυτή την, κατά τη γνώμη μας, αρκετά ενδιαφέρουσα ημερίδα, η οποία ναι, μεν κατά κύριο λόγο απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου, σε επαγγελματίες μηχανικούς, μηχανολόγους, μηχανικούς πολιτικούς, μηχανικούς ηλεκτρολόγους, εγκαταστάτες συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού, αλλά είναι και ανοιχτή για οποιονδήποτε θέλει να την παρακολουθήσει. Δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση που θα πρέπει κάποιος να επιδείξει κάποιο τίτλο ούτως ώστε να, να παρακολουθήσει την μερίδα, είναι ανοιχτή για όλο το κοινό, αλλά έχει προτεραιότητα ο επαγγελματίας.
0: Ναι,
3: είναι... Παράλληλα, αυτό που θα ήθελα να τονίσω, και μάλλον μου επιτρέπετε, είναι ότι πέραν του επιμορφωτικού χαρακτήρα, η εκδήλωση αυτή έχει και φιλανθρωπικό σκοπό. Διότι για την ομοθεσία θα έρθει αύριο ο κύριος Ελευθερούς ο Θανάσης να μας τα πει αναλυτικά, να μας ενημερώσει. Mm-hmm. Αυτό που θέλω όμως να τονίσουμε σήμερα είναι ότι πέραν του ενημερωτικού χαρακτήρα, πέραν του επιμορφωτικού χαρακτήρα, έχει και φιλανθρωπικό σκοπό, αφού θα στηρίξουμε όπως μπορούμε και όσο μπορούμε ο κάθε ένας που θα παρευρεθεί σε αυτήν την ημερίδα το έργο της Ηλιακτίδας.
0: Μάλιστα.
3: Πέρα θέλω να, αυτό θα ήθελα περισσότερο να τονίσουμε σήμερα, αυτό θα ήθελα να βγει πιο πολύ προς τα έξω. Και για την ομοθεσία θα πρέπει να γνωρίζουμε, αλλά επειδή αφορά περισσότερο για τους επαγγελματίες του κλάδου μας, αυτό το οποίο αφορά όλο τον κόσμο είναι να στηρίζουμε το έργο τέτοιων οργανισμών.
0: Mm-hmm.
3: Εμείς επιλέξαμε για αυτή την ημερίδα την Ηλιακτίδα και γενικά για αυτούς τους οργανισμούς οι οποίοι προσφέρουν ένα θεάρεστο έργο, θα πρέπει να είμαστε δίπλα τους, θα πρέπει να βοηθάμε όσο μπορούμε ο καθένας μας από το μετερίζει του.
0: Μάλιστα. Επιμόρφωση και ταυτόχρονα και φιλανθρωπική δράση, λοιπόν, η αυριανή ημερίδα που διοργανώνεται. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σταθωράκη. Να είστε καλά και καλή επιτυχία.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε...
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
6: Μια

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Για όσους μας ακούτε από τη συχνότητα 102,3, να σας πω ότι στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, έστω και με αλλοιωμένη τη φωνή, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Άκης Αποστολογιοργάκης. Και επειδή έπεσα κατευθείαν στον Θεοχάρη και στον Κουλκουδίνα στην αρχή της εκπομπής μας, να σας πω ότι πέρα από τη συχνότητα 102,3 που μπορείτε να μας ακούτε από όποιο σημείο στον ομό Ηρακλείου και αν βρίσκεστε, έχετε ταυτόχρονα τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από την κορυφαία ειδησιογραφική ιστοσελίδα, μέσα από το kretaone.gr. Πληκτρολογείτε kretaone.gr, επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Να πω βεβαίως, να ευλογήσουμε και τα γένια μας, αν και ξυρίστηκα σήμερα, ότι ουσιαστικά είναι το μοναδικό αυτή τη στιγμή ραδιόφωνο σε όλη την Κρήτη που μέσω video live streaming μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες του τις εκπομπές, όλες του τις παραγωγές και βεβαίως ένα από τα πυροελάχιστα σε όλη τη χώρα. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, στο επόμενο θέμα μας, γιατί σήμερα έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο, μην το ξεχνάμε. Έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με πολύ ενδιαφέροντα θέματα, με παρεμβάσεις που έχουν βάλει και οι παρατάξεις, οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης και βεβαίως θα έχουμε και την παρουσία των κατοίκων των Αθανάτων και των Σταυρακίων στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εκφράσουν για άλλη μια φορά οι άνθρωποι, οι συνδημότες μας, την αντίρρησή τους με το σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με το σχεδιασμό που προβλέπει να γίνει η δομή μεταναστών στις παλιές αποθήκες του εργοστασίου Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Είχε την περασμένη εβδομάδα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης και η ΠΕΔ Κρήτης, όπου δεν βγήκε λευκός καπνός, δεν υπήρξε καμία εναλλακτική πρόταση, παρά το γεγονός ότι δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα το τελεσίγραφο πλεύρη, παρά το γεγονός ότι μέχρι τότε τουλάχιστον βρισκόταν σε εξέλιξη το τελεσίγραφο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι αν δεν μου προτείνετε εναλλακτικό χώρο, τότε υλοποιώ το σχεδιασμό που προβλέπεται να γίνει στους αθανάτους στο εργοστάσιο Σκουλούδη. Θέλαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε σήμερα με την επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειου για σένα, τόσο για αυτό το ζήτημα που αφορά τη δομή μεταναστών, όσο βεβαίως και για την παρέμβαση που κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βασικά μια ανοιχτή επιστολή είχε στείλει η επικεφαλής της παράταξης στον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό και βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ουσιαστικά κάνει λόγο για τα οικονομικά, αναφέρεται στα οικονομικά της ΔΕΠΑΝΑΛ και για το αν υπάρχει ρευστότητα αυτή τη στιγμή στην εταιρεία, ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες και τους επόμενους μήνες. Κυρία Καναβάκη, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε λίγο με τη δομή, αν μου επιτρέπετε, κυρία Καναβάκη, γιατί ήσασταν και εσείς, συμμετείχατε στην τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης την περασμένη εβδομάδα. Δεν υπήρξε, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, καμία εναλλακτική πρόταση για τη χωροθέτηση της δομής μεταναστών. Τι μελιγενέστε σήμερα, και το λέω αυτό με αφορμή και το γεγονός ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει μία απόφαση όπου διαφοροποιείται, ενώ διαφωνεί με την χωροθέτηση και με το σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Τι ενδεχομένως θα δούμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κυρία Καναβάκη?
1: Το τι θα δούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο απόψε, ας μην προτρέξω να σκεφτώ ή να υποθέσω τι μπορεί να είναι αυτό. Mm-hmm. Μπορούμε όμως να αναφερθούμε στα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα και τα οποία με βάση όλα όσα έχουν συμβεί, ειδικά το τελευταίο διάστημα, δεν έχουν κάποια διαφοροποιημένη εικόνα από αυτή που είχαμε μέχρι και πριν πάμε στο Υπουργείο, mm-hmm. στην αποστολή του Δήμου στην οποία συμμετείχαμε και εμείς ως παράταξη και εγώ προσωπικά. 8 του Σεπτέμβρη λοιπόν πήγαμε στο Υπουργείο, Ακούσαμε τον Υπουργό, ο οποίος μας μίλησε για μια λυμένη απόφαση του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
1: Για την χωροθέτηση και την δημιουργία της δομής στις αποθήκες Σκουλούδη. Ήταν σαφέστατη η διατύπωση. Παρόντες ήταν και οι κάτοικοι, μια αντιπροσωπεία, μέλη της συντονιστικής επιτροπής, όπου εξέθεσαν στον Υπουργό τις ενστάσεις τους και τα τεχνικής και νομικής φύσεως ζητήματα που βλέπουμε όλοι διαβάζοντας τις εκθέσεις αυτές ότι υπάρχουν. Και εμείς από την πλευρά μας εκφραστήκαμε στον Υπουργό. Και θέλω εδώ να υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια δεδομένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, η οποία δεν συνενεί στο να δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο κτίριο η δομή μεταναστών. Από εκεί και πέρα μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα παρά τις μέρες που πέρασαν και παρά το γεγονός ότι οι μέρες αυτές ήταν, αν θέλετε, και η παράταση.
0: Ακριβώς.
1: Που μας έδωσε ο Υπουργός φεύγοντας εκείνη τη μέρα, στις 8 του Σεπτέμβρη, με λίγα λόγια μας είπε ότι εγώ τη δομή θα την κάνω στο χώρο το συγκεκριμένο, γιατί εγώ κρίνω ότι είναι κατάλληλος. Έχω ήδη κινήσει τις διαδικασίες και κάνω εργασίες εκεί. Έχω αιτηθεί και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά σας δίνω και μερικές μέρες περιθώριο, μήπως κάτι βρείτε, κάτι που δεν δεν ήταν εφικτό να βρεθεί τόσους μήνες, μήπως βρεθεί τις τελευταίες ημέρες.
0: Εδώ όμως, πείτε μας.
1: Με βάση λοιπόν αυτό, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο κάναμε μια γραπτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ζητώντας να συζητήσουμε πριν, όχι την προηγούμενη Δευτέρα, την προπροηγούμενη, στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι έχει γίνει από την επίσκεψη στο Υπουργείο και μετά. Με την έννοια ότι οι μέρες είχαν αρχίσει να λιγοστεύουν, το ρολόι μετρούσε αντίστροφα και ρωτούσαμε το Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή, αν υπάρχουν νεότερα, αν
0: Μάλιστα.
1: έχει βρεθεί κάτι άλλο ή σε περίπτωση που δεν βρεθεί, τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή. Θέλω σε αυτό το σημείο να επισημάνω και έχει την αξία του ότι ρωτήσαμε τον Υπουργό και εγώ προσωπικά στην τοποθέτησή μου το έθεσα έτσι πολύ ρητά. Αν μιλάμε αποκλειστικά για το Δήμο Ηρακλείου να γίνει η δομή, ο Υπουργός είπε ότι δεν είναι απαραίτητος δεσμευτικό αυτό, αν και κάτι κοντινό στο Ηράκλειο θα τον ενδιαφέρει περισσότερο υπό την έννοια ότι είναι το λιμάνι, ότι είναι αστικό κέντρο, υπάρχουν άλλες υποδομές εδώ κτλ.
0: Ναι, πρέπει να πληρούνται αυτές οι προδιαγραφές, να είναι κοντά στο λιμάνι.
1: Άρα θέλω να πω για τη δημιουργία αυτής της δομής στην Ανατολική Κρήτη, δεν ήταν αυστηρή προϋπόθεση να είναι στα διοικητικά και τα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
0: Σωστό. Πάμε όμως στο τι έχει γίνει. Στο τι έχει γίνει. Αυτό το ερώτημα οφείλει να το απαντήσει και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο οποίος στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν κάνω λάθος διορθώστε με, κυρία Καναβάκη, είπε ότι ενημέρωσε για τη συνάντηση που είχατε με τον Υπουργό και είπε ουσιαστικά ότι πετύχαμε, πήραμε την παράταση αυτή προκειμένου να προτείνουμε εναλλακτικό χώρο. Πρότεινε τελικά εναλλακτικό χώρο?
1: Όχι.
0: Έχουμε εικόνα?
1: Η Δημοτική Αρχή δεν έχει προτείνει μέχρι σήμερα που μιλάμε κάτι άλλο. Αυτό που επίσης μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμερα είναι μια συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία και υπό τη σύνθεση που ήμασταν δεν μπορούσε να καταλήξει προφανώς σε κάποιο απτό αποτέλεσμα, ούτε σε κάποια αντιπρόταση.
0: Κατανοητό.
1: Η συνεδρίαση της ΠΕΔ έγινε με σκοπό να συζητήσουμε το θέμα. Εγώ ήμουν παρούσα στη συνεδρίαση με την ιδιότητά μου καταρχήν ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, αλλά προφανώς και ως επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Στην συνεδρίαση τη συγκεκριμένη δεν υπήρξε ούτε απαρτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε την οποιαδήποτε απόφαση. Και προφανώς η συμμετοχή δεν ήταν εκείνη που θα μπορούσε να ανοίξει και ένα πλαίσιο συζήτησης για την διερεύνηση άλλων προτάσεων, άλλων λύσεων και άλλων...
0: Άρα δεν άνοιξε καν η συζήτηση για προτάσεις, πιθανές προτάσεις ενδεχομένως.
1: Προφανώς και δεν άνοιξε. Μάλιστα. Με την έννοια σας ξαναλέω ότι δεν είχε τη σύνθεση.
0: Τη σύνθεση προκειμένου να μπορεί να πάρει οποιαδήποτε.
1: Καταρχήν που θα μπορούσαν να θέσουν, να ξεκινήσουν μια
0: τέτοια. Είναι ξεκάθαρο, κυρία Καναβάκη.
1: Συζήτηση, και θέλω να πω εδώ ότι ναι, κάποια στιγμή που έγινε μια προσπάθεια μιας πρότασης να πέσει στο τραπέζι, να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή στο Δήμο Ηρακλείου, ώστε να διερευνήσει μια πιθανή εναλλακτική πρόταση. Ναι. Θέλω να σας πω ότι διαφώνησα κάθετα και άμεσα σε αυτή την πρόταση, διότι αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι εμείς ως Δήμος Ηρακλείου αναλαμβάνουμε και την ευθύνη επισήμως πια και με τη βούλα να αναζητούμε λύσεις.
0: Εναλλακτικό χώρο χωρίς να μπαίνουν στο κάδρο οι υπόλοιποι δήμοι επί της ουσίας.
1: Και θέλω εδώ να διευκρινίσω.
0: Η θέση σας, κυρία Καναβάκη, από εδώ και στο εξής, γιατί ουσιαστικά και οι κάτοικοι θα έρθουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο βεβαίως σήμερα, από ό,τι μας είπε νωρίτερα στην Αντιγόνη Ανδρεάκη ο κύριος Χιωτάκης, ο Ζαχαρίας. Από εδώ και στο εξής, τι μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό? Ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, δύο χρόνια τώρα, ενώ γνώριζε το πρόβλημα, δεν προσπάθησε να βρει κάποια εναλλακτική λύση ή να έρθει σε διαβούλευση με τους υπόλοιπους Δήμους προκειμένου να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση? Και βεβαίως, όπως πολύ σωστά το είπατε κι εσείς, μέσα σε λίγες μέρες είναι απορίας άξιο αν θα μπορούσε να προτείνει κάτι διαφορετικό. Τι γίνεται όμως σήμερα?
1: Κύριε Ραψομανίκη, με αφορμή αυτό που είπατε τελευταία, θέλω να σας πω ότι αν ανατρέξει κάποιος σε συνεδριάσεις, ναι, του Δημοτικού Συμβουλίου, ήμασταν η παράταξη που θέταμε ακόμα και σε ανύποπτο, εντός εισαγωγικών αν θέλετε, χρόνο, δηλαδή σε περίοδο που ακόμα δεν συζητούσαμε όλοι περί της δομής. Mm-hmm. Και αν θέλετε και από την εμπειρία μου ως αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών κατά τα προηγούμενα χρόνια, που είχα συμμετοχή πολύ ενεργή στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, έβλεπα ότι έρχεται το μεταναστευτικό και ότι θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Είχαμε ρωτήσει λοιπόν πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο αν υπάρχει κάποια συνεννόηση με τον Υπουργό.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχουμε κάποια όχληση, αν πρέπει να κάνουμε καμία ενέργεια. Οι απαντήσεις που πάντοτε λαμβάναμε ήταν καθησυχαστικές, ήταν προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι, όταν θα προκύψει ζήτημα θα το δούμε. Το θέμα δεν προέκυψε απλά, είναι μπροστά μας, ίσως και να μας έχει ξεπεράσει.
0: Από ό,τι φαίνεται μάλλον.
1: Δυστυχώς. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το είπα και στον Υπουργό, ότι έχει μεγάλη ευθύνη, μεγάλο μέρος της ευθύνης το Υπουργείο, όπως κινήθηκε όλο το διάστημα, εγκρυπτό, ερήμην της αυτοδιοίκησης, αποσπασματικά και πρόχειρα να πηγαίνει σε διάσπαρτα, σε περιοχές που ενδεχομένως...
0: Ναι, αλλά κάποιος τις πρότεινε όμως, κυρία Καναβάκη, αυτές τις περιοχές.
1: Δεν πήγαινε,
0: μόνο του το Υπουργείο να εντοπίσει χώρους.
1: Δεν ήξερε ούτε που πέφτει το κταίο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι ένα ερώτημα που έχουμε θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Γιατί και η αυτοδιοίκηση, εδώ θέλω να καταλήξω, εγώ προσωπικά το έχω πει πολλές φορές από το μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3, ότι έχει ευθύνες και η αυτοδιοίκηση. Έχει ευθύνες και η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου ως ο μεγαλύτερος Δήμος της Κρήτης, που δεν πρότεινε, που δεν διερεύνησε το αν μπορεί να υπάρξει εναλλακτική πρόταση.
1: Εδώ θα υπενθυμίσω εκ νέου, επικαλούμενη την ιδιότητα σας, ξαναλέω, της αντιδημάρχου της προηγούμενης θητείας.
0: Βεβαίως, το θυμόμαστε.
1: Και θα υπενθυμίσω ότι Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός και πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης τότε, διαχειριστήκαμε σε πολύ δύσκολες εποχές το ζήτημα του προσφυγικού, το οποίο, αν θυμάστε, είχε προκαλέσει πάλι αντιδράσεις.
0: Βεβαίως.
1: Είχε γίνει πολύ έτσι, λόγος για το θέμα αντίθετος. Και με σοβαρότητα, με σωστή πολιτική διεκδίκηση, με αντανακλαστικά, έθεσε η τοπική αυτοδιοίκηση της Κρήτης προς την κεντρική διοίκηση.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να πω.
1: Τους όρους και τις προϋποθέσεις. Όπως και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς ως παράταξη είμαστε ξεκάθαροι στο μεταναστευτικό. Mm-hmm. Και έχουμε ευθύς εξ αρχής, καταρχήν και εμείς συμμετέχουμε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στους αθανάτους δεν θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει αυτή η δομή. Ήταν κάτι που μεταφέραμε και στον Υπουργό. Έχουμε δεδομένες τις ενστάσεις των κατοίκων και τα τεχνικής και νομικής φύσεως ζητήματα, και όλα αυτά, όπως είπα στον κύριο Πλεύρη, πρόσωπο με πρόσωπο στη συνάντηση, δεν μπορεί ούτε να τα αγνοήσει, ούτε να μην τα λαμβάνει υπόψη του.
0: Μάλιστα.
1: Το ανώτατο όργανο.
0: Πρέπει ο Δήμος Ηρακλείου, κυρία Καναβάκη, αυτό βέβαια αφορά τη Δημοτική Αρχή, αλλά ρωτάω ως επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης που είστε, να κινηθεί νομικά εναντίον της, του σχεδιασμού του Υπουργείου, μιας και υπάρχουν και οι ενδείξεις, αυτές οι πολυοδομικές παραβάσεις.
1: Το έχουμε πει,
0: το έχετε ξεκαθαρίσει.
1: Το έχουμε πει σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Ότι εφόσον διαπιστωθούν ότι υπάρχουν νομικής και τεχνικής φύσεως ζητήματα, και οι κάτοικοι που μας έχουν πει κάθε φορά έχουν εκφραστεί ότι θα κινηθούν νομικά.
0: Βεβαίως.
1: Εφόσον υπάρχουν τέτοιες βάσεις, προφανώς θα πρέπει και ο Δήμος Ηρακλείου να συνεργαστεί και να κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει και υπόθηκε και στον Υπουργό κατά την συνάντηση. Στο διατάφτα όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο χρόνος ίσως και να έχει τελειώσει. Mm-hmm. Η προθεσμία του Υπουργού ίσως και να έχει εξαντληθεί και είμαστε στο ίδιο σημείο που συζητάμε όλο αυτό το διάστημα.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρούμε ως παράταξη ότι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί όλα αυτά εάν εγκαίρως από τότε που σας ξαναλέω σε χρόνο νεκρό εντός εισαγωγικών εμείς λέγαμε ότι έρχεται το ζήτημα, να γίνει μία διαβούλευση, να γίνει ένας διάλογος, να γίνει μία διεκδίκηση προς την κεντρική, προς την κυβέρνηση, ότι εμείς είμαστε εδώ, όπως χαρακτηριστικά λέμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς θέτουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις στον τόπο μας. Δεν είπαμε ότι αν χρειαστεί το Ηράκλειο, ο Δήμος Ηρακλείου, να αναλάβει μέρος της ευθύνης που αναλογεί για αυτό το εθνικό σοβαρό ζήτημα, προφανώς να το κάνει. Εμάς δεν μας διακατέχουν ούτε ρατσιστικά ούτε ξενοφοβικά σύνδρομα. Η αλληλεγγύη μας είναι δεδομένη. Όμως πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη και την τοπική κοινωνία και σε ένα πλαίσιο που δεν θα δημιουργήσει αναταραχές, που δεν θα έρθει δεν θα πάμε να λύσουμε ένα ζήτημα δημιουργώντας
0: ένα άλλο. Είναι ξεκάθαρη θέση σας.
1: Θέλουν άλλη διαχείριση.
0: Απλά κυρία Καναβάκη, συγχωρέστε με, επειδή έχουμε 2 λεπτά μόνο.
1: Βεβαίως.
0: Και θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω για τη ΔΕΠΑΝΑΛ, γιατί είχατε στείλει την επιστολή στον Δήμαρχο Ηρακλείου. Σήμερα θα απαντήσει, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς στείλαμε μία επιστολή για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με δεδομένα επίσημα στοιχεία που συζητήθηκαν στα πρόσφατα διοικητικά συμβούλια της ΔΕΠΑΝΑΛ. Στα συμβούλια της οποίας εμείς έχουμε εκπρόσωπο στην ΔΕΠΑΝΑΛ, η παράταξή μας, έχουμε τον κύριο Γιώργο Βλαχάκη, όπως και οι υπόλοιπες παρατάξεις, συζητήθηκαν 2 πολύ σοβαρά ζητήματα. Η ετήσια έκθεση για το οικονομική έκθεση για το 2025 και έγινε και ο καλλιτεχνικός απολογισμός 25-26. Mm-hmm. Προέκυψαν διάφορα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά, με την ευρωστία της εταιρείας προφανώς και με το αύριο της εταιρείας, το μέλλον της, τη βιωσιμότητά της, την ανάπτυξή της. Την οποία ΔΕΠΑΝΑΛ, πρέπει να πούμε ότι εμείς ως παράταξη εννοείται ότι στηρίζουμε, εννοείται ότι αναγνωρίζουμε και γνωρίζουμε τι βασικό ρόλο
0: παίζει
1: για το Δήμο Ηρακλείου. Είναι μια δημοτική εταιρεία η οποία είναι ένας πυλώνας και αυτή στο δημοτικό έργο. Προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα περί των οικονομικών, περί της ραγδαίας πτώσης κάποιων δικτών, στοιχείων, οικονομικών και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά θεωρούμε ότι δεν πρέπει μόνο σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στα οποία
0: να συζητηθούν και να ληφθούν οι αποφάσεις,
1: αλλά θα πρέπει να έρθουν στο ανώτατο πολιτικό όργανο, στο οποίο είναι η Δημοτική Αρχή και όλες οι δημοτικές παρατάξεις, να ενημερωθούμε όλοι πλήρως, ολοκληρωμένα και να έχουν μία άποψη και οι συμπολίτες μας.
0: Ακριβώς. Και οι δημότες πρέπει να ξέρουν αν είναι ζημιογόνα η εταιρεία.
1: Δεν έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθούν και να τα γνωρίζουν οι πολίτες. Από το Δημοτικό Συμβούλιο, που αν θέλετε δράτωμε και της ευκαιρίας να πω στους ακροατές σας να μας ακούν όλους, να μας παρακολουθούν όλους, για να έχουν άποψη για τον κάθε ένα από εμάς, αλλά για να γνωρίζουν και τι γίνεται στην πόλη. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ΔΕΠΑΝΑΛ αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα που μας ανησυχούν και που μας προβληματίζουν και που νομίζουμε ότι πρέπει, πιστεύουμε ότι πρέπει να συζητηθούν και να παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερωθούμε, για να ξέρουμε η Δημοτική Αρχή και η διοίκηση της ΔΕΠΑΝΑΛ τι πολιτικό σχεδιασμό έχει και πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα που εμείς βλέπουμε και προκύπτουν, mm-hmm. να μας απαντηθούν τα ερωτήματα και οι απορίες μας.
0: Κυρία Καναβάχη, έχουμε... επειδή έχετε διατελέσει και αντιδήμαρχος οικονομικών και βεβαίως έχετε μια...
1: Σε δύσκολους καιρούς, κύριε Ραψομανίδη.
0: Βεβαίως και έχετε και αυτοδιοικητική δύσκολους. Εμπειρία. Εγώ θα ρωτήσω πολύ απλά, γιατί τα στοιχεία που ακούσαμε και είδαμε και εμείς, θα δούμε και σήμερα από τα επίσημα χείλη του κυρίου Καλοκαιρινού, είναι ζημιογόνα η εταιρεία, πάει για φούντο, να το πω πολύ απλά. Αν δεν υπάρξουν. Αν δεν υπάρξουν. Ξέρετε, είναι απλήρωτοι πάρα πολλοί καλλιτέχνες από τις περασμένες παραγωγές.
1: Αυτό ότι... το έχουμε.
0: Το έχετε θίξει κι εσείς.
1: Το έχουμε καταλάβει και μάλιστα το είχαμε ρωτήσει και στους προηγούμενους μήνες σε κάποια άλλη ερώτηση με αφορμή τη Δεπανάλ και είχαμε πάρει καθυστυχαστικές απαντήσεις. Γι' αυτό επανερχόμαστε, διότι τώρα έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουμε και εικόνα μιλώντας και με προμηθευτές, με καλλιτέχνες και τα λοιπά. Θέλω να σας πω ότι η ερώτησή μας η σημερινή,
0: ναι.
1: δεν έχει αντιπολιτευτική διάθεση και ούτε ευχόμαστε
0: υποστηρικτική ως προς τη Δεπανάλ, προφανώς
1: είπατε, που και λαϊκά έτσι χρησιμοποιείται αυτή η έκφραση της εταιρείας. Εμείς θέλουμε η εταιρεία αυτή προφανώς να υπάρχει, να, όχι απλά να επιβιώνει, θέλουμε να αναπτύσσεται. Στηρίζουμε τη Δεπανάλ. Επειδή είπατε ότι ήμουν και αντιδήμαρχος οικονομικών...
0: Θέλουμε όμως να είναι κερδοφόρα, κυρία Καναβάκη.
1: Έχουμε υποστηρίξει τη Δεπανάλ σε πολύ δυσκολότερους καιρούς. Σε καιρούς που δεν ήταν απλά όλα τα ζητήματα. Έχουμε εκφραστεί δημόσια θετικά για την έκβαση του χρέους του πολιτιστικού που έγινε επί της παρούσας.
0: Σωστό.
1: Δημοτικής αρχής.
0: Σωστό.
1: Δεν είμαστε εχθροί της Δεπανάλ.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είμαστε εχθροί του Δήμου Ηρακλείου. Δεν είμαστε αντίπαλοι.
0: Μα η κριτική δεν έχει να κάνει με εχθρότητα, κυρία Καναβάκη.
1: Είμαστε προφανώς. Δημοτική παράταξη που έχουμε εκλεγεί από τους συμπολίτες μας και έχουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο να επιτελέσουμε υπεύθυνα και με συνέπεια. Επομένως, βλέπουμε κάποια στοιχεία που μας ανησυχούν, μας προβληματίζουν και για να προλάβουμε καταστάσεις θέλουμε ενημέρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο και θέλουμε και παρουσίαση των ενεργειών που προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή για την εταιρεία τη συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα. Επομένως, εν αναμονή της σημερινής συνεδρίασης στις 4 η ώρα θα δούμε και από τον Δήμαρχο Ηρακλείου τι ακριβώς έχει να πει για την εικόνα που παρουσιάζει η Δημοτική Εταιρεία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία
1: καλά,
0: μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή
1: καλά,
0: συνέχεια.
2: Πρώτο ταξίδι.
0: Εντάξει, κλείνεις με εντυπωσιακό τραγούδι. Θάνος Μικρούτσικος, λατρεύουμε, έχουμε μεγαλώσει με τον συγκεκριμένο συνθέτη. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Μένετε όμως συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιώργος Κορτσιδάκης για την αθλητική σας ενημέρωση. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο που ήταν στον ήχο και στη μουσική επιλογή και τον Άκη Αποστολογιωργάκη που φρόντισε την εικόνα μας. Σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
9: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση. Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Νέα ερωτήματα προκαλεί η υπόθεση του ακινήτου στους αθανάτους που εξετάζεται για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, η Χρύσα Καλέργη, νομικός εκπρόσωπος των κατοίκων, και ο Ζαχαρίας Χιωτάκης, κάτοικος της περιοχής, αναφέρθηκαν στην υπόθεση του φακέλου των οικοδομικών αδειών. Όπως ανέφεραν, αρχικά οι κάτοικοι έλεγαν γραπτή απάντηση ότι ο φάκελος δεν έχει εντοπιστεί, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκαν ότι βρίσκονταν εδώ και περίπου 2,5 μήνες στο τμήμα αυθαιρέτων. Οι κάτοικοι από την πλευρά τους ζητούν απαντήσεις για τη διαδικασία αναζήτησης του φακέλου, ενώ σήμερα αναμένεται να θέσουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου μαζί με το αίτημα για εναλλακτική χωροθέτηση της δομής. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τη δήλωση στο Κρέτα One 102,3 η δικηγόρος των κατοίκων αθανάτων, η κυρία Χρύσα Καλέργη.
1: Εμείς έχουμε στα χέρια μας μία έγγραφη απάντηση από το συγκεκριμένο υπάλληλο που είναι υπεύθυνο στο πρωτόκολλο ότι ο φάκελος δεν ανεβρέθη, ενώ υπήρχε και με βάση αυτό το φάκελο στις 23 Ιουνίου έκαναν και την αυτοψία η αρμόδια υπηρεσία κτλ. Ωστόσο, επειδή υπήρξε η αντίδραση των κατοίκων, υπήρχε περαιτέρω έρευνα, μόλις χθες και εμείς πληροφορηθήκαμε ότι ξαφνικά ο φάκελος βρισκόταν εδώ και 2,5 μήνες στο τμήμα αυθαιρέτων και ότι υπάρχει πλέον πρόσβαση αντίγραφα αυτού.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο κύριος Ζαχαρίας Γιωτάκης, κάτοχος της περιοχής, για το ίδιο θέμα. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Μέχρι χθες το βράδυ, καλά σήμερα θα δούμε τα υπόλοιπα, αν όντως είναι ο φάκελος στο τμήμα αυθαιρέτων. Αλλά για να το λέει ο κύριος Γελιτάκης, φαντάζομαι έτσι θα είναι.
3: Ο κύριος Γελιτάκης πώς το εσάς επικοινώνησε?
2: Το έμαθε από κάποιο δημοσιογράφο, το ρώτησε.
3: Καλά, δελτίο τύπου βγάλανε οι κάτοικοι.
2: Ναι,
3: και πήγε παντού.
2: Το είδε.
3: Ναι, το είδε. Και θορυβήθηκε. Τι πήγε, άνοιξε την υπηρεσία?
2: Όχι, αυτός ξέρει τη διαδικασία και έτσι μου είπε. Τώρα θα το δούμε σήμερα.
3: Α, σας είπε ότι πιθανολογεί, δεν πήγε να ανοίξει την.
2: Ναι, όχι, όχι, βέβαια. Πιθανολογεί ότι είναι στο τμήμα αυθαιρέτων. Μα ένας φάκελος δεν μπορούσε να χαθεί έτσι εύκολα. Διότι όταν έγινε η αυτοψία της πολλοδομίας, έγινε βάση αυτού του φακέλου, φαντάζομαι.
0: Αλλάζουμε θέμα. Απλήρωτοι παραμένουν αδιόριστοι εκπαιδευτικοί μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού που εργάστηκαν κανονικά το Σεπτέμβριο μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης. Όπως ανέφερε εκπαιδευτικός, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και την εκπομπή Live με την Αντιγόνη, μόνο από τις προσωπικές της επαφές γνωρίζει περισσότερες από 50 περιπτώσεις εργαζομένων που δεν πληρώθηκαν. Οι ίδιοι ζητούν έκτακτη καταβολή των δεδουλευμένων πριν από την επόμενη τακτική μισθοδοσία, καθώς πολλοί έχουν επιβαρυνθεί με έξοδα μετακίνησης και εγκατάστασης. Την ίδια ώρα θέτουν και το ζήτημα των εξόδων μετακίνησης για όσους καλούνται να εργάζονται σε περισσότερα σχολεία. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα.
4: Οι ανάγκες και εμάς που υποριζόμαστε από το επάγγελμά μας.
3: Όπως όλοι.
4: Πολλοί συνάδελφοι έχουν μετακινηθεί, έχουν κάνει τεράστια έξοδα, έχουν αναλάβει να νοικιάσουν σπίτι, να δώσουν ό,τι χρήματα είχαν στην άκρη προφανώς. Έχουμε παιδιά, είμαστε σε μεγάλες ηλικίες. Έχουμε δάνεια, διάφορες υποχρεώσεις. Και είμαστε σε μια δυσκολία που δεν θα θέλαμε να έρθουμε, περιμένοντας μια πληρωμή που, αν μη τι άλλο, το δημόσιο, ένα πράγμα θεωρούσαμε ότι έχει σταθερό. Είναι η ημερομηνία που θα πληρωθούμε.
3: Και αυτό δεν έγινε.
4: Όχι, δεν έγινε. Δεν έγινε. Και ακόμα χειρότερα, ναι. Δεν μας είπανε και πότε ότι θα ληφθεί.
0: Σήμα κινδύνου από τα σχολικά κηλικεία στο Ηράκλειο. 4 έχουν ήδη κλείσει και άλλα 15 βρίσκονται σε διαδικασία αποχώρησης λόγω αυξημένου κόστους και των νέων διατροφικών κανόνων.

0: τέλος της 25 Αυγούστου και ακούστηκε η φωνή των επαγγελματιών, έγιναν κάποιες μικρές, πολύ μικρές τροποποιήσεις. Mm-hmm. Καλείται ένας επαγγελματίας λοιπόν να αλλάξει τελείως τον τρόπο που λειτουργούσε, δηλαδή βγάζοντας τη βραστή γαλοπούλα και βάζοντας το κοτόπουλο, και σε αυτό υπήρχε ασάφεια, αν θα ήταν βραστό, αν θα ήταν προξημένο, αν...
1: Ναι.
0: Όλα αυτά δημιουργήσαν μεγάλα προβλήματα. Μετά ήταν οι μερίδες. Οι μερίδες ήταν επίοικως απαράδεκτες. Δεν μπορεί ένας μαθητής, ας πούμε, του λυκείου με μια τυρόπιτα 100 γραμμαρίων να φορτάσει, ούτε με ένα σάντουιτς των 60 που ήταν στην αρχή. Μετά από την παρέμβασή μας γίνανε κάποιες αλλαγές, δηλαδή κάνανε το σάντουιτς 80 γραμμάρια. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι για να μπορέσουμε να παίρνουμε εις πέρας αυτή τη στρατηγική, χρειαζόμαστε ορισμένα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα να ακουστεί η φωνή μας.
2: Αυτό δεύτερον, γιατί το λέτε, κύριε Μαστρεντονά.
0: Δεν μπορεί δηλαδή στην Επιτροπή, στην Εθνική Επιτροπή Διατροφής να είναι οι επιχειρήσεις και να μην είναι οι επαγγελματίες που καλούνται να φέρουν εις πέρας αυτό το πρόγραμμα.
2: Στην ίδια εκπομπή παρενέβη και ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο οποίος τοποθετήθηκε για το θέμα. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Τώρα πήγαμε σε ένα νομοθετικό καθεστώς που σαφέστατα είναι πολύ πιο αυστηρό. Δίνει τη δυνατότητα για αυτόματους πολιτές και κάποια άλλα βέβαια που είναι προσθετική κατεύθυνση, όπως απαγόρευση, σχολαστική απαγόρευση να μην γίνεται με delivery ή τέλος πάντων άλλες διαδικασίες. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Απαιτείται συστηματική προσπάθεια να αλλάξει κουλτούρα. Εμένα εκεί είναι η σκέψη μου. Δεν είναι ότι... και ποτέ δεν έδρασε και το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Αν είχε δράσει τόσα χρόνια θα είχε λυθεί το θέμα.
2: Στις αστυνομικές αρχές κατέφυγε τα ξημερώματα μία 28χρονη στο Ηράκλειο, καταγγέλλοντας ότι δέχτηκε επίθεση από τον 53χρονο σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να τη χτύπησε με αντικείμενο και να την επέλυσε. Η γυναίκα ζήτησε και έλαβε κουμπί πανικού, ενώ ζήτησε και τη μεταφορά της σε ασφαλή δομή φιλοξενίας. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τον 53χρονο στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στο Κρατάωνα 102,3 και στην εκπομπή μαζί μίλησε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλος Μπουκέας για μια σειρά σημαντικών ζητημάτων που αφορούν στο Δήμο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ο ΒΟΑΚ, τα έργα ανάπλασης, ο αλμυρός, τα λινοπεράματα και η σχολική στέγη. Την ίδια ώρα ο κύριος Μπουκέας έκανε και μια σημαντική αποκάλυψη για το πολιτικό του μέλλον, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει στην αυτοδιοίκηση. Και με αυτό θα ξεκινήσω, Δημήτρη Κανάκη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Πράγματι ήταν μια ευφόλη συζήτηση, συνέντευξη του Μενέλο Μπουκέα στο 102,3. Με βάση το τελευταίο, όντως τα σενάρια που αφορούν βέβαια στις ερχόμενες εκλογές, αυτές της άνοιξης, έβαλε ένα τέλος, γιατί υπήρχε μια φιλολογία από εκεί και πέρα. Ναι, μεν το άφησε κλειστό, αλλά όπως ξέρουμε όλοι δεν συχνά αλλάζουν τα δεδομένα στα πολιτικά ζητήματα. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, ήταν μια ευφόλιστη ύλη συνέντευξη στην εκπομπή μαζί του Κρέτων 102,3. Άνοιξε τα χαρτιά του για όλα τα μεγάλα ζητήματα της περιοχής, αναφερόμενο στη ραδαία αύξηση του πληθυσμού, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για νέες σχολικές μονάδες, ανακοινώνοντας παράλληλα πως στις επόμενες εβδομάδες δημοπρατείται ο νέος σύγχρονος βρεφικός σταθμός στο Γάζι για 70 βρέφη. Παράλληλα, στάθηκε στο εμβληματικό έργο ανάπλασης λεωφορείου Ελευθερίου Βενιζέλου, προϋπολογισμού άνω των 25 εκατομμυρίων, σημειώνοντας πως τις επόμενες ημέρες δίνεται στην κυκλοφορία τα πρώτα 600 μέτρα, αυτό το τμήμα δηλαδή. Όσον αφορά την πολιτική προστασία, υπογράψω ότι οι μελέτες για τα πλημμυρικά φράγματα στα ρέματα έχουν ολοκληρωθεί, ενώ στυλίτευσε τη γραφειοκρατία και την οξία υποστελέχωση των υπηρεσιών, καθώς ο Δήμος καλείται να υλοποιήσει τεχνικό πρόγραμμα 60 εκατομμυρίων με ελάχιστους μηχανικούς. Τέλος, να πούμε ότι αφορά το ΒΟΑΚ, ξεκαθάρισε ότι οι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας διατηρούνται κανονικά μέχρι να οριστικοποιηθούν οι δεσμευτικές αλλαγές που δεν θα διχοτομούν το Γάζι και κάθε επέκταση όλο το Δήμο, ενώ χαρακτήρισε ιστορική την πάυση των καμινάδων της ΔΕΗ στα λινοπεράματα, διεκδικώντας την απόδοση των εκτάσεων στην τοπική κοινωνία, Μαρία.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε να ακούσουμε μαζί σε αυτό το σημείο ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου εδώ στο Κρέτα Ουάν.
5: Τα λάθη τα εντοπίσαμε και ουσιαστικά προσφύγαμε, σωστέ, για να μην συμβεί, όχι λάθος, να μην συμβεί μια καταστροφή ουσιαστικά που θα έχει σχέση με τις πόλεις μας, στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, θα πω.

0: και του Δήμου Ηρακλείου και, και του Δήμου Μαλεβιζίου, αλλά επειδή με αφορά άμεσα ο Δήμος Μαλεβιζίου, θα πω ότι αν προχωρούσαμε στο σχεδιασμό με βάση τη μελέτη που είχε αρχικά κατευθεί και είχε εγκριθεί κιόλας, θα είχαμε ένα γάζι διχοτομημένο, μια δημοτική ενότητα γαζίου που ξέρετε περιλαμβάνει τις περιοχές και νότιος και, βορείος του οδικού άξονα, του βόρειου οδικού άξονα, δηλαδή Αγάπη, Πολυβά. Διχοτόμηση, στραγγαλισμό των κυκλοφοριακών δυνατοτήτων που έχει η περιοχή και όπως σας είπα και πριν για τα σχολικά θέματα, η περιοχή αναπτύσσεται και είναι και μια περιοχή που θα δεχτεί οικιστικές ροές από το Ηράκλειο τα επόμενα χρόνια σίγουρα με βάση τις ήδη καταγεγραμμένες ροές που έχουμε στην περιοχή και είναι ζητήματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη. Δυστυχώς ο ΒΟΑΚ δεν είναι ένας δρόμος που είναι εκτός της καθημερινότητας του Ηρακλειώτη, θα πω ευρύτερα. Mm-hmm. Είναι μια οδική αρτηρία που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συγκοινωνιακής καθημερινότητας του τόπου. Άρα δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη αυτό το χαρακτηριστικό του. Εμείς έχουμε σχεδιάσει έργα, αναφερθήκατε πριν στην Ελευθερίου Βενιζέλου, έχουμε σχεδιάσει έργα που έχει χρηματοδοτήσει η Πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Ανάκαμψης, Αντώνης Τρίτσης, πολλά εκατομμύρια. Δηλαδή η Ελευθερίου Βενιζέλου είναι πάνω από 25 εκατομμύρια έργο στο σύνολό του, που έχει λάβει υπόψη στα συγκοινωνιακά του χαρακτηριστικά τη δυνατότητα ο κόσμος να μπορεί να μεταφέρεται, να μετακινείται και μέσω του βόρειου οδικού άξονα. Άρα οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή στη χρήση ή αν θέλετε στη δυσκολία να χρησιμοποιήσει ο δημότης μας, ο πολίτης της περιοχής, το βόρειο οδικό άξονα, αυτομάτως επιβαρύνει την καθημερινότητα και των πόλεων και τις καθημερινές συνήθειες χιλιάδων μόνιμων κατοίκων και άλλων εκατομμυρίων επισκεπτών που αναμένεται να έχουμε έκρηξη και τα επόμενα χρόνια με το αεροδρόμιο το νέο.
1: Αντιδράσεις προκαλεί αλλαγή στην ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, καθώς οι συνεδριάσεις μεταφέρονται από τις 6 το απόγευμα στις 3 στις 4 το μεσημέρι. Μιλώντας στο Κρατοάν 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης Λίνα Ανδρουλάκη, τόνισε ότι η νέα ώρα δυσκολεύει τη συμμετοχή εργαζόμενων συμβούλων και δημοτών. Την ανάγκη για σταθερό προγραμματισμό και συγκεκριμένη ώρα, επεσήμαινε ο Μιχάλης Καραμαλάκης, ενώ η Μαρία Καναβάκη από τη μεριά της ζήτησε προηγούμενη ενημέρωση και συνεννόηση μεταξύ των παρατάξεων πριν από κάθε αλλαγή. Σε απολογία ενώπιον της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος καλείται την ερχόμενη Τετάρτη πρώτον προπονητής του Ναυτικού Κολυμβητικού Όμιλου Χανίων μετά από καταγγελία ότι φέρεται να χτύπησε ανήλικο αθλητή κατά τη διάρκεια αποστολής εκτός Χανίων. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό φέρεται να έγινε μπροστά σε άλλους αθλητές και προπονητές. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ενώ έχει σχηματιστεί και δικογραφία που βρίσκεται σε στάδιο ανάκρινσης. Το πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα υποδέχθηκε στην περιφέρεια Κρήτης ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής κινέζικης αντιπροσωπείας στο νησί. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενίσχυση της συνεργασίας σε τουρισμό, αγροτικά προϊόντα, πολιτισμό, υποδομές και πράσινη ενέργεια, καθώς και η προώθηση των κρητικών εξαγωγών στην κινέζικη αγορά. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με δημάρχους, θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς της Κρήτης, αλλά και εκπροσώπους μεγάλων κινέζικων εταιριών. Ο Κινέζος πρέσβης αναφέρθηκε στους διαχρονικούς δεσμούς Ελλάδας και Κίνας και στη διάθεση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας. Συνολικά 185 μετανάστες εντοπίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Στην παραλία της Λούτρας, στον Δήμο Φεστού, εντοπίστηκαν 90 άτομα, ενώ συνελήφθη ένας 33χρονος υπήκος Μπαγκλαντές, ο οποίος σύμφωνα με το λιμενικό αναγνωρίστηκε ως διακινητής. Την ίδια ώρα στην Ιερά Πέτρα εντοπίστηκαν ακόμα 18 άτομα και συνελήφθη ένας 16χρονος ως περώμενος διακινητής. Στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου η Frontex εντόπισε 2 λέμβους με συνολικά 77 άνδρες. Σε κινητοποίησεις προχώρησαν από νωρίς σήμερα το πρωί μαθητές σε σχολεία του νομού Ηρακλείου με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Η υποκατάληψη βρίσκονται το 7ο και 8ο γυμνάσιο, το 7ο ΓΕΛ Ηρακλείου καθώς και τα σχολεία της Νέας Ελκαρνασσού. Καταλήψεις την ίδια ώρα πραγματοποιούνται και στο γυμνάσιο Κυγικό Λύκειο και το ΕΠΑΛΑΡ Καλοχωρίου. Οι μαθητές ζητούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες. Προβλήματα ωστόσο στην υδροτοδότηση αναμένονται σε Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσό, Βλυχιά, Ηλιούπολη και Κορακοβούνη, λόγω βλάβη στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Η ΔΕΙΑΗ έχει προχωρήσει σε αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότηση προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητε εργασίε αποκατάσταση. Τα συνεργεία τη Δημοτική Επιχείρηση εργάζονται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επαναφορά τη υδροδότηση. Νέο περιστατικό με νερά να πλημμυρίζουν το χώρο έξω από ασανσέρ κλινική στο τρίτο κτίριο του Παγνή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα προβλήματα στις θηριακές υποδομές του νοσοκομείου. Το Σωματείο Εργαζομένων καταγγέλει ελλείψεις στη συντήρηση και σοβαρή υποστελέχωση της τεχνικής εταιρείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, στην υπηρεσία εργάζονται μόλις 27 μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ υπάρχουν 63 κενές οργανικές θέσεις. Στο μεταξύ, νέο περιστατικό σημειώθηκε και στο Βενιζέλη νοσοκομείο που αποκολλήθηκε και τμήμα επιχρήσματος από την οροφή το περασμένο Σάββατο το βράδυ. Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από το αντίστοιχο συμβάν και επαναφέρει τα προβλήματα των κτηριακών υποδομών του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα καθυστερεί η δημοπράτηση του έργου ανακαίνησης του κεντρικού κτηρίου συνολικού προϋπολογισμού περίπου 44 εκατομμυρίων ευρώ. Για την εκρηκτική αύξηση της ανήλικης εργασίας στην Κρήτη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μίλησε στο ΚΡΕΤΑΟΑΝ 102,3 ο Στέλιος Βοριάς. Ο κ. Βοριάς ανέφερθηκε στην καταγραφή παραβιάσεων των κανόνων προστασίας των ανηλίκων στην εργασία, ενώ την ίδια στιγμή υποστήριξε ότι η επιθεώρηση εργασίας παραμένει υποστελεχωμένη. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Κοιτάξτε, η αδύνατη εργασία δεν μπορεί να καταγραφεί. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε με νούμερα. Γενικότερα όμως ξέρουμε ότι οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δηλαδή ακόμα και οι ειδήσεις που έχουν κατατεθεί στην επιθεώρηση, πολλές από αυτές δεν εγκρίνονται γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Οπότε όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι αυτά τα παιδιά προσπαθούν να βρουν πολλές φορές αν έχουν απορριφθεί ή διέξοδο μέσα της μαύρης εργασίας. Αλλά και όπως είναι γνωστό, ιδιαίτερα στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, το ξέρουμε πολύ καλά, πάρα πολλά παιδιά βοηθάνε τους γονείς, γιατί δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, και ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, με την κτηνοτροφία. Δηλαδή υπάρχει μια ενεργή, θα έλεγα, παρουσία συνεργασία στα ανήλικα, ιδιαίτερα στη μαύρη εργασία, ιδιαίτερα στην υπερτροφή.
1: Για το κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς, λόγω των καιρικών συνθηκών, μίλησε στο ΚΡΕΤΑΟΑΝ 102,3 και στην εκπομπή Μεταξύ μας ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Ο κ. Καλογερής άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο ΦΠΚ εφαρμόζει τα κριτήρια για το κλείσιμο του φαραγγιού. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται η Μαρίνα Μανολακάκη που θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μαρίνα, καλό μεσημέρι. Από ό,τι φαίνεται, ο κ. Καλογερής ρίχνει το βάρος και την ευθύνη ότι ο ΦΠΚ ουσιαστικά πετάει τον μπαλάκι στην περιφέρεια.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρία, και έντονη είναι η οργή στα Χανιά για τα συνεχή και αδικαιολόγητα κλεισίματα στο φαράγγι της Σαμαριάς με φόντο την γραφειοκρατική ευθυνοφοβία. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής εξαπέλυσε βολές κατά το ΦΠΚ, κατηγορώντας τον οργανισμό ότι σφραγίζει το μνημείο της UNESCO ακόμη και με έθριο καιρό, θέτοντας παράλογα χαμηλά όρια ασφαλείας επειδή θέλει να ξεφορτωθεί την ευθύνη λειτουργίας του Δρυμού. Η τακτική αυτή προκαλεί βαρύ πλήγμα στον τοπικό τουρισμό και τις επιχειρήσεις της περιοχής, όπου οι ντόπιοι αναγκάζονται να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, καθώς συντελείται περιβαλλοντική και οικονομική υποβάθμιση. Όπως είπε ο κ. Καλογερής, ήδη η ακτοπλοϊκή εταιρεία έχει κινηθεί νομικά ζητώντας αποζημιώσεις, ενώ η περιφέρεια Κρήτης προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ξεκαθαρίζοντας πως η Σαμαριά πρέπει να παραμείνει προσβάσιμη, ανοιχτή και ασφαλής. Τέλος, Μαρία, να σου πω ότι ο κ. Καλογερής είπε πως αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη μεταξύ του ΦΠΚ και των άμεσα εμπλεκόμενων δημάρχων, ώστε να συζητηθούν τα προβλήματα και να βρεθεί κάποια βιώσιμη λύση.
1: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με νέα κατάθεση νοσηλεύτριας ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο να είχε χορηγηθεί αναισθητική ουσία στον τραγουδιστή στο ιατρείο του Σοδού Κορνεάδου. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, προηγούμενη μάρτυρα φαίνεται να υποστήριξε ότι χορηγήθηκε μέθη, ενώ η 56χρονη κατηγορούμενη αρνείται ότι χορήγησε στον τραγουδιστή μέθη οποιοδήποτε άλλο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και το βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα, με τα κατασχεθέντα ευρήματα να μεταφέρονται στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια, ενώ ξεκινάει η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Δικαστικός πραγματονόμουνας επισημαίνει την ανάγκη για εξονυχιστικό έλεγχο όλων των στοιχείων, χωρίς προώρα συμπεράσματα, με ιδιαίτερη προσοχή και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη των οικοκυριών, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μιλώντας στην τηλεόραση, ανέφερε ότι οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ στις 14 του Οκτώβρη θα εξειδικευτούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει στην αδειοδότηση και στις απαραίτητες διαδικασίες για την πόντιση του καλωδίου. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επανέλαβε ότι η χώρα μας στηρίζει το διάλογο με βασική προϋπόθεση το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των εθνικών θέσεων. Τρίτη επίθεση μέσα σε 24 ώρες σε χώρο που συνδέεται με τη Νέα Δημοκρατία. Άγνωστοι έριξαν μπογιές στα ξημερώματα στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Είχαν προηγηθεί επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και βανδαλισμό στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της καταδίκασε τα περιστατικά και κάλεσε όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Πάνω από 93.000 αιτήσεις έχουν λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητα στο πρόγραμμα ανακοίνωση κατοικίας. Ανακαίνιση, με συγχωρείτε, λίγες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, που δεν είναι άλλη από την 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες από 13.000 αφορούν κλειστά κίνητα. Η επιδότηση καλύπτει ως και το 95% του κόστους και μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Αρνητική πρωτιά κατέγραψε η Ελλάδα τον φετινό Αύγουστο όσον αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας εκτοξεύτηκε στην κορυφή των αυξήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας έντονη αντίθεση με τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, όπου το κόστος των πτήσεων υποχώρησε. Την ίδια ώρα, αξιοσημείωτες διαφορές παρατηρούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και στα πακέτα οργανωμένων διακοπών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στα Χανιά, έξω από το Δημαρχείο, όταν γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Αναστάτωση προκλήθηκε τη νύχτα στην οδό Μιλογιάννη στα Χανιά, όταν τμήματα από μπαλκόνι αποκολλήθηκαν και έπαιζαν στο πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν περνούσε κάποιος από το σημείο και δεν υπήρξε τραυματισμός. Να περάσουμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα. Μια πρωτοφανής υπόθεση στην Ολλανδία. Παιδί 2 ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία στην πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση παγκοσμίως που αφορά παιδί κάτω των 12 ετών, εκτός δηλαδή βρεφικής ηλικίας. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Άννα Χαλεπάκη από την αίθουσα σύνταξης. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Μια πρωτοφανής υπόθεση ευθανασίας βλέπει το φως της δημοσιότητας στην Ολλανδία. Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση παγκοσμίως που αφορά ανήλικο ηλικίας κάτω των 12 ετών και όχι νεογνώ. Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της αρμόδιας επιτροπής, το δίχρονο παιδί είχε γεννηθεί πρόωρα στις 26 εβδομάδες και έπασχε από σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, εγκεφαλική παράλυση, προβλήματα όρασης και οξία αναπνευστική δυσφορία, ενώ παράλληλα εμφάνιζε και επιληπτικές κρίσεις που δεν ανταποκρινόταν στη φαρμακευτική αγωγή. Αρχικά ορισμένοι γιατροί εξέφρασαν επιφυλάξεις, εκτιμώντας ότι υπήρχαν περιθώρια παρηγορητικής φροντίδας για τον έλεγχο των κρίσεων. Ωστόσο, άλλος ανεξάρτητος γιατρός διαπίστωσε ότι η αφόρητη ταλαιπωρία του παιδιού ήταν σαφώς ορατή και χωρίς προοπτική βελτίωσης. Για το δίχρονο, ο θεράπων, ιατρός και οι γονείς αποφάσισαν τον τερματισμό της ζωής του. Η αρμόδια επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο γιατρός ενέργησε με τη δέουσα επιμέλεια και βάση του νόμου. Υπενθυμίζεται ότι η Ολλανδία επέκτηνε την νομοθεσία για την ευθανασία πριν από 2 χρόνια και πλέον καλύπτει και παιδιά ηλικίας από 1 έως 12 ετών με ανίατες ασθένειες, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των γονέων και διαπιστώνεται ανυπόφορη ταλαιπωρία, Μαρία.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Συναγερμό σε πτήση της Delta Airlines από Βαρκελόνη προς Βοστόνη, όταν η καμπίνα του Airbus γέμισε με καπνούς πάνω από τον Ατλαντικό. Το πλήρωμα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το αεροσκάφος επέστρεψε και προσγειώθηκε στο πόρτο. 14 άτομα έλαβαν ιατρική φροντίδα, ενώ 4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 5 άνδρες ανακρίνονται στη Βρετανία μετά τη σύλληψή τους κοντά σε στρατιωτική βάση στο Φέρφορντ, με τις αρχές να εξετάζουν αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Η βάση έχει αποκλειστεί ενώ 85 κατοικίες εκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους. Οι Βρετανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει το κίνητρο της υπόθεσης, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται στη Γαλλία η πρώτη επίσκεψη του Πάπα ως προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Από το Μέτς, πόλη με έντονο ιστορικό συμβολισμό για τις γαλλογερμανικές σχέσεις, ο Πάπας έστειλε μήνυμα ειρήνης, συμφιλίωσης και ενότητας στην Ευρώπη. Στο επίκεντρο της τετραήμερης επίσκεψης βρέθηκαν η συνάντηση με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και η επίσκεψη στη Λούρδη. Στο Παρίσι, περίπου 800.000 επιστοί συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία. Στην αθλητική επικαιρότητα, ενθουσιασμός στην εθνική ομάδα από το ιστορικό παιχνίδι και τη νίκη στη Γερμανία. Οι διεθνείς στρέφουν το βλέμμα τους στο προσεχές παιχνίδι με την Ολλανδία που θα γίνει την 1η Οκτωβρίου στο γήπεδο της Τούμπας. Είναι πολλά τα μαύρα χρόνια της εθνικής, πρέπει να πάει ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο προπονητής του γαλανόλευκου φάρου Νίκος Πλέκας. Επιστροφή στις προπονήσεις στον Όφη μετά το πενθήμερο ρεπό που τους είχε δώσει ο Χρήστος Κόντης. Περηφάνεια στην κριτική ομάδα για τον Θανάση Ανδρούτσο που ήταν στο βασικό σχήμα της εθνικής στον θρίαβο επί της Γερμανίας. Δεν ανέδειξε νικητή το μεγάλο ηρακλειώτικο ντέρμπι της τρίτης εθνικής μεταξύ ΠΟΑ και Εργοτέλη που έληξε 1-1 στο κατάμεστο γήπεδο του Ατσαλένιου. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Βελτιωμένος και έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με ηλιοφάνεια ωστόσο από αύριο και μέχρι την Τετάρτη αναμένεται νέα επιδείνωση, βροχές σε καταιγίδες αλλά και ανέμους που θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
5: Κρέτα One 102,3. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955. Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Beta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
2: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
3: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε μαζί μέχρι και τις 5 να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Τρελαίνομαι να διαβάζω την γερμανική Bild. Βρε, τι κομπλεξική είναι αυτή οι γερμαναράδες. Χάσαμε, λέει, από μια ομάδα νάνων. Είναι τρομεροί οι Γερμανοί. Καλά, δεν υπάρχει βέβαια πιο φασιστική φυλάδα από αυτή. Είναι γνωστό, είναι ό,τι πιο κίτρινο κυκλοφορεί παγκοσμίως. Αλλά απολαμβάνω να τους διαβάζω. Έχω συντονιστεί στην Bild, τη γερμανική Bild, μέχρι που έψαξα και ένα γερμανό δημοσιογράφο να τον βγάλουμε έτσι για να σχολιάσουμε για αυτή την πίκρα που έχουν. Τους έχουμε ποτίσει φαρμάκι, ρε παιδιά. Από τη μια θυμάστε με τον Όφι, βγήκανε την άλλη μέρα με την Hoffenheim που αρπάξανε εδώ το δίμπαλο εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, τους κάναμε την κηδεία εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο τους γερμαναράδες της Hoffenheim και λέει την άλλη μέρα η Bild ότι έχασε η Hoffenheim από μια ομάδα no name, έτσι την χαρακτήρισε την ομάδα του Όφι. Τώρα πάλι τους κάναμε την κηδεία στο Augsburg χθες βράδυ η εθνική μας, να τι πάλι η Bild ότι χάσανε από τους νάνους. Βέβαια εμάς όλα αυτά φίλες και φίλοι πρέπει να μας διασκεδάζουν και να απολαμβάνουμε αυτό το θρίαμβο της εθνικής μας, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της, ακούστε το αυτό, αυτό είναι και το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου, για πρώτη φορά στην ιστορία της γκρέμισε το κάστρο των Γερμανών και μέσα στο σπίτι τους κιόλας. Εμείς δεν έχουμε κάποιο γερμανικό μένος, αντίθετα, αλλά ξέρεις όταν υπάρχουν και αυτά τα δημοσιεύματα, ρε παιδί μου, σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Δεν πρέπει να ανεβαίνει η πίεση μας, γιατί είμαστε, Αντώνη μου, και σε μια ηλικία ευαίσθητη. Δεν πρέπει να ανεβαίνει η πίεση μας, αλλά όλο έλεγα δεν θα πω κάτι, αλλά δεν γίνεται να μην πεις κιόλας. Είναι δηλαδή άδικο για την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα, μέσα στη Γερμανία, ως outsider, ως μεγάλο outsider, και κάνανε αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα το οποίο μας φέρνει αυτή τη στιγμή όχι μόνο σε θέση διεκδίκησης της τρίτης θέσης που λέγαμε στην αρχή, τώρα η τρίτη θέση για να έχουμε μια καλύτερη κλήρωση για τα προκριματικά. Εδώ τώρα αλλάζει το πράγμα με αυτές τις δύο νίκες που έχουμε κάνει στη Σερβία και στη Γερμανία. Πλέον το παιχνίδι με τους Ολλανδούς που έρχεται την Πέμπτη, που είναι βέβαια μια εξαιρετική ομάδα η Ολλανδία, αλλά το παιχνίδι αποκτά μια νέα διάσταση ακόμα και για τη διεκδίκηση μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων. Δεν χορταίνεις να βλέπεις τη βαθμολογία του Nations League. Εμείς για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Ελλαδάρα 6, Ολλανδία 4, Γερμανία 1, Σερβία 0. Και την 5η 1η Οκτωβρίου, μακάρι να πούμε καλό μήνα, καλό Οκτώβριο με ένα μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι στους Ολλανδούς, 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Τώρα αυτή την ώρα βαράει δυνατά, Αντώνη μου, η τρομπέτα της εθνικής μας, ο φίλος μας ο Τάσος, ο Τάσος Κοτούλας, ο θρυλικός τρομπετίστας της εθνικής μας. Στέλνουν βιντεάκια που βαράνε μέσα στο Μόναχο τον εθνικό ύμνο και τα ωραία αυτά που παίζει ο θρυλικός τρομπετίστας, γιατί δεν έχουν φύγει ακόμα οι Έλληνες φίλαθλοι που βρέθηκαν στο Augsburg και ζήσανε, βέβαια είναι ευλογημένοι γιατί ζήσανε μια τόσο μεγάλη ποδοσφαιρική στιγμή, ειδικά αυτοί που ακολουθούν την εθνική μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο τρομπετίστας είναι και αυτός περίπου 3 δεκαετίες στο πλευρό της εθνικής μας, όπου και αν παίζει εκεί με την τρομπέτα του να βαράει, να εμψυχώνει τους φιλάθλους

Για μια μεγάλη νύχτα που δύσκολα θα ξεχαστεί, γράφει ο Θανάσης ο Ανδρούτσος, τον οποίο ακολουθώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μια ωραία φωτογραφία από την Γαλανόλευκη στην χθεσινή επιτυχία. Ο μέσος του Όφη, το παιδί αυτό άξιζε βέβαια. Έχουμε πει ότι δεν άξιζε μόνο αυτός, αλλά τέλος πάντων άξιζε πάρα πολύ αυτή την παρουσία του στην εθνική μας ομάδα. Τα συναισθήματα είναι, λέει, μοναδικά. Υπάρχει περηφάνεια και τιμή. Είμαστε περήφανοι που πετύχαμε αυτή τη μεγάλη νίκη. Φίλες και φίλοι, σε λίγο μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Κρέτα One 102,3. Όλος ο απόϊχος της μεγάλης χθεσινής νίκης της εθνικής μας στη Γερμανία. Και πλέον τώρα τα βλέμματα στο παιχνίδι της Πέμπτης με τους Ολλανδούς στην Τούμπα, όπου προσέξτε, μας είχε πει ο Νίκος ο Φλέκας πριν το παιχνίδι με τους Γερμανούς ότι το πιο εμπορικό παιχνίδι είναι το Ελλάδα-Γερμανία που ακολουθεί, αλλά για την Ολλανδία, για το παιχνίδι με την Ολλανδία δεν κινούνται, ας πούμε, μας είχε πει, τόσο έντονα τα εισιτήρια όπως με την Ολλανδία. Ακούστε τώρα αυτό, η ΕΠΟ μας κάνει γνωστό μετά στον απόϊχο του αποτελέσματος του χθεσινού ότι 100.000 βρίσκονται στη λίστα αναμονής, φιλάθλοι, Έλληνες φιλάθλοι, 100.000 στην λίστα αναμονής για ένα εισιτήριο για Ολλανδία και Γερμανία. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αυτό το νούμερο αποτυπώνει τη μεγάλη επιθυμία των φιλάθλων να βρεθεί στις εξέδρες της Τούμπας και να στηρίξει την εθνική μας ομάδα σε αυτά τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια που έρχονται, πρώτα με τους Ολλανδούς και μετά με τους Γερμανούς.

0: Λοιπόν, πάμε στη Γερμανία να συναντήσουμε τη θρυλική τρομπέτα της εθνικής μας, τον Τάσο Κοτούλα. Τάσο μου, καλό μεσημέρι από την Κρήτη, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πού σε βρίσκουμε?
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλη την όμορφη Κρήτη.
0: Πού σε βρίσκουμε, Τάσο μου?
1: Παιδιά, είμαι στην πλατεία του Μονάχου αυτή τη στιγμή. Κάνουμε το δείπνο, το γεύμα μας και θα πάμε σε λίγο στο ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο, θα πετάξουμε 8 η ώρα.
0: Και βαράς την τρομπέτα στο Μόναχο να ακούνε οι Γερμανοί, βαράς την τρομπέτα.
1: Οι Γερμανοί την ακούσανε όλη μέρα και δύο μέρες πριν από το ΜΑΤ. Κάναμε πολλές γιορτές στις πλατείες και είχαμε το πάθος από την αρχή. Και όλοι μας ρωτούσαν, είστε τόσο σίγουροι ότι θα κερδίσετε? Και η απάντηση ήταν ναι. Αυτό το κλίμα που υπήρχε, παιδιά, δύο μέρες πριν σε όλη τη Γερμανία, στο Μόναχο με την τρομπέτα, στο Άσμπουργκ, παντού, κάναμε μεγάλες γιορτές πριν από το παιχνίδι.
0: Μεγάλες γιορτές στις πλατείες της Γερμανίας. Καλά έχεις κάνει, αγαπητέ μου φίλε Τάσο, μεγάλες γιορτές σε όλο τον κόσμο εσύ, που έχεις γυρίσει με την εθνική μας ομάδα και την τρομπέτα σου. Για πες μου, πώς ζήσατε εκεί στην Κερκίδα, που σας βλέπω εδώ στις φωτογραφίες από τα πρακτορία, τα φωτογραφικά, πώς ζήσατε στην Κερκίδα αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα?
1: Είναι μεγάλο γεγονός όταν μετά από 100 χρόνια από την ιστορία του ποδοσφαίρου καταφέρεις να κερδίσεις μια ομάδα με τόσους τίτλους, με τόσα ονόματα, με τόσο μεγάλη χώρα. Κερδίσαμε γιατί ήμασταν καλύτεροι, κερδίσαμε γιατί το πιστεύουμε. Εμείς οι φιλάθλοι πριν από το μάτς και σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν τόσο αισιόδοξοι, τραγουδούσαμε τόσο αισιόδοξα, γιατί ήμασταν σίγουροι, δεν μας πέρασε από το νου ότι θα χάσουμε έστω για ένα λεπτό. Υπήρχε αυτό το κλίμα της
0: αισιοδοξίας,
1: ναι, που μπορούσε και δεν έφυγε από το νου μας συνέχεια.
0: Δεν σταμάτησες πάντως την τρομπέτα σε όλο το παιχνίδι?
1: Η τρομπέτα δίνει ζωή και η τρομπέτα ξεχωρίζει. Και όταν έχεις τον κόσμο απέναντι να φωνάζουν και να τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο, και ιδίως τα παιδιά της διασποράς να κλαίνε όταν ακούν τον εθνικό ύμνο και να το ξαναζητάνε και να το ξαναζητάνε, και είναι παιδιά τρίτης γενιάς που δεν ξέρουν ακόμα το χωριό του πατέρα τους, όταν ακούν τον εθνικό ύμνο κλαίνε.

0: Ναι. Είναι αυτό που με έκανε για να μείνω στην Εθνική. Αυτός ο κόσμος που αγαπάει τόσο πολύ την Ελλάδα μας.
1: Πόπο Τάσο, μας συγκινείς πάρα πολύ με αυτά τα οποία μας λες. Βέβαια εμείς που...
0: Είναι η αλήθεια. Αυτό το πράγμα ζω, αυτό το πράγμα έχω καταλάβει και το φωνάζω και το ξαναλέω ότι μένω και τραγουδώ στα γύρα της Εθνικής για αυτόν τον κόσμο, γιατί τον βλέπω πόσο ανάγκη το έχει.
1: Ναι. Ναι. Ήταν μια καταπληκτική κερκίδα χθες. Δεν ήταν μόνο βέβαια οι φιλάθλοι που ήταν εκεί στην κερκίδα που είχατε σαν γαλανόλευκος φάρος. Ήταν και σε διάσπαρτη σε διάφορα μέρη του γηπέδου. Μέσα στα γερμανικά, ας το πούμε, εισιτήρια υπήρχαν
0: πάρα πολλοί Έλληνες.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά παιδιά, εμείς το νιώσαμε όταν σηκώθηκαν οι Γερμανοί και φύγανε και είδαμε που όλο το χρώμα των Ελλήνων. Υπήρχε δεξιά-αριστερά. Και λέμε τόσοι πολλοί είμαστε εδώ πέρα. Ήμασταν πάνω από 10.000, διασκορπισμένοι παντού.
1: Φύγανε οι Γερμανοί πότε, πριν τελειώσει το παιχνίδι?
0: Φεύγανε από το τέλος, μέχρι το τέλος πιστεύανε, αλλά μόλις έληξε φύγανε και εμείς παραμείναμε στις κερκίδες, τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο, τραγουδώντας τα δικά μας ενδύματα. Βγήκαμε έξω από το γήπεδο, δεν φεύγαμε έξω, ενώ μας διώχνανε σεκιουριτάτες, γιατί υπάρχουν κάποιοι νόμοι να κλείσουν το γήπεδο. Εμείς τραγουδούσαμε έξω, συνεχίσαμε.
1: Δεν φεύγατε από το γήπεδο για τη
0: μεγάλη
1: αυτή επιτυχία της Εθνικής μας.
0: Ναι, παιδιά, είναι επιτυχία, γιατί η ομάδα της Εθνικής τώρα τελευταία έχει μεγάλη άνοδος και ήταν πολύ μεγάλο κρίμα να μείνει αυτή η ομάδα που έμεινε έξω από το Μουντιάλ. Ήταν πολύ λυπηρό. Ήταν η ατυχία αυτής της οργάνωσης που να μην μπορούμε να πάμε στο Μουντιάλ.
1: Ναι. Ήταν μια αποτυχία, μια ατυχία και μια αποτυχία μαζί, αγαπητέ μου φίλε Τάσο. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά, όπως είπε και ο Νίκος ο Φλέκας εδώ σε μια συζήτηση που είχαμε, ότι πρέπει η Εθνική να επιστρέψει σε μια μεγάλη διοργάνωση οπωσδήποτε. Ας ευχηθούμε.
0: Όχι ανάγκη. Είμαστε μακριά πολλά χρόνια από εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το αξίζουμε. Ήμασταν καλοί. Τώρα είμαστε ακόμα πιο καλοί και θα γίνουμε πιο καλοί. Είναι μεγάλη επιτυχία σε ένα προπονητή να έχει τόσους μεγάλους παίκτες. Παιδάκια βέβαια, αμούστακα παιδάκια όλα, αλλά παιχταράδες.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Για πες μας για τον Γιωβάνοβιτς, ποιο είναι το κλίμα για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς?
0: Μπορώ να πω ότι είναι ένας προπονητής, επαγγελματίας προπονητής, και αφιερώνει και 10 λεπτά σε κάθε αγώνα πριν και για εμάς τους φιλάθλους να θέτουμε τα προβλήματά μας, να θέτουμε τις ερωτήσεις μας, και οι απαντήσεις που μας δείχνει, όχι είναι θετικές, μας βάζει και εμάς στη θέση μας, γιατί εμείς ζητάμε κάτι πράγματα παράλογα, γιατί είμαστε προπονητές του γηπέδου εμείς.
1: Τι
0: που
1: λες,
0: τα ξέρουμε διεθνώς.
1: Κάνετε διάλογο με τον Γιωβάνοβιτς δηλαδή?
0: Ναι. Παραπονή μας κάνει, θέτουμε το θέμα, γιατί παράδειγμα, λέμε γιατί αυτό το παίχτη, ένα όνομα παράδειγμα, γιατί αυτό το παίχτη, μας εξηγεί και το λόγο.
1: Με το έμπειρο σου μάτι, Τάσο, γιατί για πολλά χρόνια είσαι κοντά στην Εθνική μας, πιστεύεις στο Γιωβάνοβιτς και σε αυτή την Εθνική?
0: Εγώ πιστεύω σε όλο το team. Πιστεύω γιατί αυτά τα παιδάκια τα έχει βάλει αυτός, τα ανέβασε και θα τα ανεβάσει κι άλλο. Οι παιχταράδες στις ομάδες τους που παίζουν, αλλά για να πετύχεις μια Εθνική με τέτοιο ανταγωνισμό,
1: σωστά,
0: με πολλούς παίκτες, προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο. Και τον πιστεύω. Δεν τον κρίνω με κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα. Εντάξει. Πιστεύω σε αυτόν τον άνθρωπο. Και οπωσδήποτε δεν είναι αντικατάστατος. Προς Θεού. Συνεχίζει. Αν γίνει κάτι και φύγει, θα βρούμε το πάλι καλό.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή είναι ο αρμόδιος που μας αντιπροσωπεύει.
1: Τώρα με αυτές τις δύο νίκες έχει ισχυροποιήσει πολύ τη θέση του, η αλήθεια είναι, στην εθνική ομάδα ο Γιωβάνοβιτς. Τάσο, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα χρόνια είσαι κοντά στην εθνική μας και παίζεις την τρομπέτα?
0: Στα γήπεδα είμαι γενικά 50 χρόνια, είμαι τρομπετίστας. Στην Εθνική είμαι 25.
1: Πω.
0: Είναι ένα χόμπι που το ξεκίνησα από πολύ μικρός, 14 χρονών. Ξεκίνησα να τα είμαι σε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης πολλά χρόνια.
1: Στον ΠΑΟΚ,
0: ναι. Μήπως δεν ήθελε να ακούσει. Είμαι στο ΠΑΟΚ, ήμουν 46 χρόνια τρομπετίστας. Μ' άρεσε, ξεχώρισα στην κερκίδα γιατί ήμουνα λίγο χαμηλότερον, όχι φασαρίες.
1: Ναι.
0: Ήταν πάντα, ενισχύσα την ομάδα μου μόνο με το τραγούδι, πάντα με αυτό. Και, και είδα ότι ανταποκρινόταν ο κόσμος, γι' αυτό και έμεινα.
1: Η τρομπέτα δεν σταματάει ποτέ, έχει τη γοητεία της, Τάσο μου.
0: Μια μέρα, μια μέρα δέχτηκα ένα τηλέφωνο να πάω να βοηθήσω την Εθνική στην Πορτογαλία. Ναι. Εγώ λιγάκι το θεώρησα, γιατί ο Μέγνης πίστευε ότι η Εθνική δεν είχε μέλλον, γιατί την είχα βοηθήσει πολλές φορές,
1: ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη σαν Εθνική, αλλά έβλεπα ότι δεν είχε. Και αρνήθηκα. Και μια μέρα το αυτό παίζουμε με τη Γαλλία. Και όταν πήγα με τη Γαλλία, ο Λένε από τότε έμεινε στην Εθνική, ήμουν από αυτούς που με τον Φάρο οργανώσαμε, με τον Φλέκα μαζί με τα άλλα παιδιά τον, ναι, Φάρο. Και συνεχίζουμε. Τώρα στην Εθνική είμαι 25 στα 24 χρόνια. 24 χρόνια.
1: Να έχεις την υγεία σου, να είσαι ακόμα περισσότερα, Τάσο μου. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ποιο είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχεις δει με την Εθνική μας και έτσι έπαιζες την τρομπέτα σου με μια έτσι καλύτερη διάθεση?
0: Παιδιά, εγώ τα δύσκολα προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα. Εκεί που δεν τραβάει, εκεί που δεν έχει παλμό, ο ρόλος μου είναι αυτός. Να τους βάλω στο κλίμα της ομάδος. Έχω πάει στην Εθνική που ήμασταν 50 άτομα, στα δύσκολα, που δεν ερχόταν κανένας, γιατί στον ενθουσιασμό έρχονται όλοι.
1: Ναι.
0: Ενώ στα εκεί που χρειάζεται η ομάδα βοήθεια, δεν έρχονται. Εμείς πάμε και εκεί. Εκεί είναι η γλυκά. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεχάσω το Γουέμπλι. Εντάξει. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτές τις ομάδες που παίξαμε. Παίξαμε, φωνάξαμε, τσιρίξαμε. Με την Αγγλία ήταν ένα παιχνίδι φανταστικότατο.
1: Ναι.
0: Όπως ήταν, τώρα θα λέω, και το χθεσινό το παιχνίδι.
1: Ναι, είναι δύο μεγάλες νίκες, ναι, ιστορικές, ναι, νίκες για την Εθνική μας.
0: Λοιπόν, εγώ τόσα χρόνια στην Κερκίδα, αυτή την Κερκίδα που είδα στην Αγγλία και αυτό που είδα χθες, δεν το ένιωσα. Αυτά τα παιδιά να φωνάζω ρυθμικά, αυτά τα παιδιά να ζουν το κάθε λεπτό, το κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση, δεν πιστέψαμε ποτέ ότι θα χάσουμε. Δεν ξέρω πού ερχόταν αυτό το συνέστημα. Φωνάζαμε και πιστεύαμε ότι θα νικήσουμε, θα φύγουμε νικημένοι από εκεί, νικητές.
1: Τάσο μου, πάντα να είσαι γερός. Τώρα γυρίζεις στην Τούμπα, Τώρα ετοιμάσου για δυνατές αναπνοές. Γυρίζεις στην Τούμπα για δύο μεγάλα παιχνίδια. Με Ολλανδία και Γερμανία ξανά.
0: Να είμαστε παρόν σε όλα τα παιχνίδια ή οπωσδήποτε να είμαστε και στην Αγγλία, στο Άμστερνταμ, στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, θα είμαστε και στο Βόλο. Η Εθνική μας θα την είμαστε πάντα δίπλα. Έχω λίγο τώρα χρόνο περισσότερο, γιατί είμαι και συνταξιούχος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είμαι και μικρός. Απλώς σου λέω, λένε θα παρατήσεις. Όσο αν έχω τα πνευμόνια μου, θα είμαι παρόν. Τώρα έχω περισσότερο χρόνο, θα είμαι σε όλα τα παιχνίδια. Δεν θα λείψω πουθενά και δεν έλειψα. Ναι. Γιατί από το 24, από το 4, από το 2004, όπου έπαιξε η Εθνική, είτε φιλικό, είτε παιχνίδι αξίας που λένε,
1: απίσημα,
0: δεν έχω λείψει ποτέ. Δεν έχω λείψει ποτέ. Έχω πάει σε όλα, ναι, έχω πάει όπου ταξίδεψε η Εθνική. Έχω πάει σε 180 διαφορετικές πόλεις, έχω γυρίσει με την Εθνική, όχι χώρες, πόλεις. Και ήταν μια συγκυρία που έκανα και γνωριμίες.
1: Σου εύχομαι ακόμα περισσότερα το ταξίδι, σου εύχομαι μετά από το ταξίδι να συνεχιστεί και όταν έχεις καμιά φορά εύκαιρη την τρομπέτα να μας παίξεις. Αν έχεις
0: λοιπόν, τώρα είμαι σε ένα χώρο που δεν μου επιτρέπεται, αλλά θα σας το χρωστάω.
1: Το κρατάς να μας παίξεις στον αέρα.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Γιατί
0: ζητήσω συγγνώμη προς το παρόν.
1: Η δικιά μου γενιά μεγάλωσε με τρομπέτα στο γήπεδο και εμείς τη θεωρούμε απαραίτητη στην Κερκίδα και δίνει μεγάλη γοητεία. Για να μην τα ξεχνάμε όλα και τα κάνουμε όλα ηλεκτρονικά. Έτσι, καλά είναι τα ηλεκτρονικά.
0: Αυτό που είπες, μου επιτρέψεις ένα λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Έχω μεγαλώσει πολλές γενιές στα γήπεδα. Έχω μεγαλώσει γιατί είμαι πολλά χρόνια. Θα σας πω ένα περιστατικό, μου επιτρέπετε για ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Πήγαινα στο γήπεδο και ήρθε ένας πατέρας με ένα παιδάκι και μου γνώρισε το γιο του και μου ζήτησε στο τέλος να βγει μια φωτογραφία. Με βγάζει μια φωτογραφία με το γιο του αγκαλιά και κάποια στιγμή μου λέει, σε βγάζει το πορτοφόλι του, λέω τι κάνει τώρα αυτός, και μου δείχνει φωτογραφία ότι ήταν αυτό το παιδάκι στην ηλικία του γιού του που ήμουν φωτογραφία μαζί του.
1: Πόπο.
0: Καταλάβατε τώρα πόσο με συγκίνησε.
1: Ναι.
0: Ο μπαμπάς με σύζησε στο γιο του που ήταν αυτός παιδάκι εκείνη την εποχή.
1: Είχε βγάλει ο μπαμπάς φωτογραφία μαζί σου και έβγαλε και ο γιος.
0: Μπράβο, ναι. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Και αυτό που κατάφερα, προσπαθώ να μεταφέρω στα γήπεδα την ηρεμία, όχι την αλητία. Προσπαθώ να φέρω, να μεταφέρω αυτό το γεγονός. Και μ' αρέσει που το κάνω αυτό πέρα. Και μ' αρέσει.
1: Τάσο, με αυτό το πολύ όμορφο πράγμα που μας είπες τώρα, θα σε αφήσουμε να συνεχίσετε το γλέντι εκεί στο Μόναχο. Βαραγερά την τρομπέτα να ακούνε οι Γερμανοί. Γι' αυτή την ήττα που γνώρισαν από την Ελλαδάρα μας σε αυτό το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιστροφή.
0: Ένα όμορφο απόγευμα στην Κρήτη που την αγαπώ πολύ.
1: Γεια σου Τάσο μου, καλή επιστροφή. Η θρυλική τρομπέτα της εθνικής μας, αυτός που βλέπετε σε όλα τα γήπεδα με την τρομπέτα του εντός εκτός έδρας, 180 πόλεις λέει έχει πάει, μισό αιώνα στα γήπεδα, 25 χρόνια κοντά στην εθνική μας, να προσπαθεί με την τρομπέτα του να ανεβάσει την κερκίδα αλλά και τους παικτές.

Είναι μια ιστορική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την εθνική μας ομάδα, όπως ήταν βέβαια ιστορική και η βραδιά του Wembley. Αυτές οι δύο μεγάλες νίκες νομίζω θα μείνουν παρακαταθήκη και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και ας μην πήγαμε στο Μουντιάλ.

Το φώναζε ο Κλοπ, ο Γιούργεν Κλοπ είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρέπει να προσέξουμε. Το φώναζε στους υπερόπτες παίκτες του, οι οποίοι βέβαια δεν είναι και καμιά ποιότητα. Η σημερινή Γερμανία, τώρα εθνική Γερμανίας, δεν έχει καμιά ποιότητα, Αντώνη, όπως αυτή που ήταν στα δικά μας τα χρόνια, έτσι, δεκαετία του 80, δεκαετία του 90. Είναι μια εθνική ομάδα και ένα ποδόσφαιρο, ένας τρόπος ποδοσφαίρου που περνά πολύ μεγάλη κρίση. Δεν υπάρχει αυτή η ποιότητα, η φινέτσα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι βέβαια, πώς να το πω, σε σωματοδομικά χαρακτηριστικά τους βλέπεις και τους χαίρεσαι. Πράγματι είναι αθληταράδες. Έχουν καλογυμνασμένα ψηλά παιδιά. Μπαλίτσα όμως, ποιότητα, τέχνη, νομίζω ότι υστερούν πάρα πολύ. Και κάνα δυο που έχουν στην ενδεκάδα τους, πώς να το πω, ξεχωρίζουν σαν τη μύγα μες στο γάλα που λέμε, σε αυτή την εθνική ομάδα που έχει μια τόσο μεγάλη ιστορία.

Ο Σβάν Στάιγκερ, αυτός ο άλλοτε μεγάλος μέσος της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, παγκόσμιος πρωταθλητής το 2014 και τώρα αναλυτής στη γερμανική τηλεόραση, είπε κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Δεν είμαστε, λέει, πια κορυφαία ομάδα. Φτάσαμε στη μετριότητα.

Κλοπ, λέει ο Σβανστάιγκερ, δεν είναι μάγος, βρίσκεται ακόμη σε φάση αναζήτησης. Είναι όμως ο σωστός άνθρωπος για τη δουλειά.

Εμένα μου άρεσε ο τίτλος της L'Équipe, της γαλλικής L'Équipe, «Το τέλειο κόλπο για τους Έλληνες». Πραγματικά τους κάναμε το μεγάλο κόλπο, το μεγάλο ρυφηφί.

Φίλες και φίλοι, θα πάμε μουσικά στο πρώτο μας διάλειμμα, μερικά διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με απόϊχο δηλώσεις από το χθεσινό θρίαμβο της Εθνικής. Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Θανάσης Ανδρούτσος και όλη την προετοιμασία πλέον για το παιχνίδι που έρχεται με την Ολλανδία.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
4: One Life, One Sports. Κρέτα One 102,3.
1: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Φίλες και φίλοι, 9 Ιουνίου του 2028 με 9 Ιουλίου του 2028 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το νέο Euro δηλαδή, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος πλέον για την εθνική μας, ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Έξι Δεκεμβρίου η κλήρωση για τα προκριματικά θα γίνει στο Belfast και εκεί θα έχουμε, ας πούμε, πιστεύουμε εξαργυρώσει αυτό το όφελος με τα αποτελέσματα αυτά που έχει φέρει μέχρι τώρα η Εθνική και ελπίζουμε να συνεχίσει να το κάνει. Το πρώτο μεγάλο κέρδος, η αποφυγή της τέταρτης θέσης, νομίζω ότι μετά από αυτές τις νίκες, παρότι ποτέ μην λες ποτέ, αλλά νομίζω ότι έχουμε αποφύγει οριστικά την τέταρτη θέση στον όμιλο, μην πάμε και για πολύ ψηλότερα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στην κλήρωση των προκριματικών που θα γίνει στο Belfast το Δεκέμβρη, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία βέβαια των αγώνων, δεν θα έχουμε στον όμιλό μας ομάδες σε μεγαθυρία όπως οι Ισπανοί, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι, οι Ιταλοί. Θα έχουμε δηλαδή έναν πιο ισορροπημένο όμιλο με αντιπάλους που θα έχουν ένα χαμηλότερο βαθμό δυσκολίας. Όχι ότι δεν θα είναι δύσκολα τα παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα για την εθνική μας, δεν έχει τη δυνατότητα επιλογής, αλλά τουλάχιστον δεν θα είναι αυτό που λέμε απαγορευτικά. Συν τις άλλες, νομίζω ότι με αυτά τα αποτελέσματα καθιερώνεσαι ξανά στον ευρωπαϊκό, τον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη και λες, ας πούμε, η Ελλάδα κέρδισε τη Γερμανία, η Ελλάδα κέρδισε την Αγγλία, κάτι υπάρχει εδώ. Οι δηλώσεις του Κλοπ που είναι μια μεγάλη νίκη πριν καν γίνει το παιχνίδι, ότι εδώ μιλάμε, λέει, για τη νέα χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαιρού. Τώρα κάνει θράψη στο διαδίκτυο, δεν ξέρω όσοι την έχετε δει. Είναι μια τρομερή στιγμή από το παιχνίδι, φάνηκε και από τη μετάδοση, γιατί τη δείξανε αυτή η ποδιά που λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα. Περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια ο Καρέτσας, αυτός ο φανταστικός Καρέτσας. Περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μπούρκαρντ, του Γερμανού Μπούρκαρντ, το νούμερο 10 της Γερμανίας. Του κάνει μια τρίπλα που είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι μια ζωγραφιά, είναι μια φάση που θέλεις να τη βλέπεις με τι τέχνη, τι ποιότητα ο Καρέτσας του περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια. Αυτή η φάση τώρα έχει γίνει viral που λέμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την έχω συναντήσει παντού, έχει φτάσει μέχρι και τη Βραζιλία όπου κάνουν σχόλια οι Βραζιλιάνοι, έχει φτάσει στην Αργεντινή, γράφουν οι Αργεντίνοι εδώ Λιονέλ Καρέτσας, δηλαδή Μέση, ας πούμε. Είναι φανταστική η τρίπλα του Καρέτσα, είναι, πώς να το πω, είναι απολαυστική αυτή η τρίπλα. Το πιο ωραίο που έχω συναντήσει είναι αυτό που διαβάζω εδώ στα social media για τη φάση αυτή: χορεύοντας σιρτάκι με ένα Γερμανό. Τον στέλνει για τσάι που λέμε ρε παιδιά, αδιάβαστο. Ο Γερμανός ψάχνει να βρει ακόμη πού είναι η μπάλα. Πού βρίσκεται η μπάλα? Μία μεγάλη αθλητική σελίδα από τη Λατινική Αμερική, 1,5 εκατομμύριο ακόλουθοι, γράφει για αυτή την τρίπλα του Καρέτσα. Γίνεται, σας λέω, αναφορά σε όλο τον κόσμο. Αυτές, ξέρετε, οι όμορφες ποδοσφαιρικές στιγμές αναπαράγονται από τα αθλητικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο και λένε τώρα εδώ οι Λατινοαμερικάνοι, και είναι Λατινοαμερικάνοι και αυτή η τρίπλα, ότι θυμίζει τον μεγάλο Ρικέλμε.

0: χαμηλή τόνη από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ένας ήρεμος προπονητής, ο οποίος βέβαια τώρα με αυτές τις δύο νίκες, γιατί κακά τα ψέματα, τα αποτελέσματα ισχυροποιούν ή αποδυναμώνουν τους προπονητές. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, αλλά αυτά τα δύο αποτελέσματα, η νίκη της Σερβίας έτσι όπως ήρθε, ένα δραματικό φινάλε στο παιχνίδι, ένα παιχνίδι θρίλερ στο Βελιγράδι, αλλά και η μεγάλη νίκη επί των Γερμανών, θα έλεγα ότι ισχυροποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη θέση του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Πάμε να ακούσουμε και να ακούσετε κι εσείς πώς αντιμετώπισε την μεγάλη αυτή νίκη της εθνικής μας ο ομοσπονδιακός προπονητής.
1: Νομίζω ότι πολλές φορές βιαζόμαστε γενικώς στην Ελλάδα όσον αφορά τα συμπεράσματα. Εκείνο που για μένα σαν προπονητή έχει σημασία είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται τα δύο χρόνια, πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν συμμετοχή στην εθνική ομάδα, άρα όπως σας τόνισα και χτες, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην επόμενη τουλάχιστον δεκαετία να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο επίπεδο εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Όπως και η νίκη στην Αγγλία και η σημερινή νίκη επί της Γερμανίας είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο τεράστιο δώρο για αυτούς συμμετέχοντας σε αυτά τα παιχνίδια. Την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους. Και σίγουρα όμως κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια, όπως ήταν και σήμερα με την Γερμανία και το προηγούμενο με τη Σερβία, αυξάνονται και τις προσδοκίες που δημιουργούμε. Και εκεί είναι το ζητούμενο, πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξιοι των προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει. Εντάξει, το ποδόσφαιρο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάντα εύκολα. Αυτή τη στιγμή είμαστε χαρούμενοι, πάρα πολύ χαρούμενοι θα έλεγα, γιατί κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αλλάξει το επίπεδο.
0: Έχουμε πολύ δρόμο, λέει ο Γιωβάνοβιτς, για να λέμε ότι έχουμε αλλάξει το επίπεδο. Στην Ελλάδα βιαζόμαστε, στα καλά και στα άσχημα. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Πάμε να ακούσουμε τον Κουρμπέλη, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και έβαλε αυτό το χρυσό γκολ της εθνικής μας στο Augsburg.
2: Εντάξει, τα συναισθήματα είναι μοναδικά. Μεγάλη χαρά. Και προσωπική χαρά και γενικά για την ομάδα που βοήθησα για να έρθει ένα τέτοιο μεγάλο αποτέλεσμα. Θα χαρούμε σήμερα, όπως είπα και πριν, αλλά από αύριο μας περιμένει ακόμα περισσότερη δουλειά. Δύο πολύ απαιτητικά μάτς. Στα δύο πρώτα παιχνίδια του ομίλου δείξαμε τρομερή διάθεση, ποιότητα σε άμυνα και επίθεση, και αξίζαμε να πάρουμε αυτούς τους πόντους.
3: Πόσο σημαντική είναι η διαχείριση από τον προπονητή για αυτά τα παιχνίδια, γιατί είναι τέσσερα σερί μάτς για πρώτη φορά σε αυτό το παράθυρο των εθνικών ομάδων. Δεν ξεκίνησες βασικός, αλλά μπήκες σε ένα σημείο του παιχνιδιού με πάρα πολύ καθαρό μυαλό. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό?
2: Εντάξει, ναι, όπως είπες, είναι τέσσερα μάτς σε δύο εβδομάδες. Προερχόμενοι κιόλας από ο καθένας μας από παιχνίδια με την ομάδα του. Είναι δύσκολη η διαχείριση για τον προπονητή. Είναι κάτι καινούριο και για αυτόν και για μας. Αλλά είδαμε ότι δούλεψε το πλάνο και ότι είχε στο μυαλό του προπονητής για τα συγκεκριμένα παιχνίδια.

0: Θανάσης Ανδρούτσος από τους κορυφαίους της Εθνικής πήρε την ευκαιρία που το έδωσε ο Γιωβάνοβιτς και έδειξε πραγματικά και την εμπειρία του αλλά και την ωριμότητά του ο Θανάσης Ανδρούτσος. Γι' αυτό είναι νομίζω αυτές οι τακτικές, αυτός ο τρόπος που επέλεξε να παίξει ο Γιωβάνοβιτς μέσα στη Γερμανία είναι βούτυρο στο ψωμί που λέμε του Ανδρούτσου. Αυτή η τακτική να κλείσουμε χώρους, να μαρκάρουμε, να τρέξουμε πολύ στο κέντρο και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις στην κόντρα επίθεση είναι νομίζω το στυλ παιχνιδιού που του ταιριάζει. Πάμε να ακούσουμε τον ποδοσφαιριστή του Όφη, περηφάνεια και τιμή οπωσδήποτε και για την ομάδα του Όφη να έχει στην ενδεκάδα της Εθνικής ένα δικό της μέλος και να υπογράφει και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες αυτή τη μεγάλη νίκη, την ιστορική νίκη της Εθνικής Ομάδας μέσα στη Γερμανία.
1: Μόνο και μόνο που φοράμε αυτή τη φανέλα πρέπει να δίνουμε το 200%. Μεγάλη τιμή. Είμαι πολύ περήφανος και για την ομάδα, για τους παίχτες μου, για τον κόσμο σήμερα που ήρθε εδώ πέρα. Ήταν συγκλονιστικός, μαγικός. Σίγουρα μια ιστορική νίκη που σιγά σιγά αυτή η ομάδα με τόσο ταλέντο που έχει βρίσκει τα πατήματά της και είμαστε, ευελπιστούμε όλοι για ένα πολύ καλό μέλλον, θα έλεγα.
2: Πόσο σημαντικό είναι ότι τελειώνουμε το μάτς με δύο κεντρικά χαφ που τόσα έχουν ακουστεί για αυτή τη θέση στην εθνική ομάδα, με δύο παίχτες του Όφη και του Αστέρα Τρίπολης?
1: Τώρα τι να σου πω, γι' αυτό ο κάθε παίχτης που αγωνίζεται με την εθνική ομάδα πιστεύω, όπως είπα και πριν, θέλει να δίνει το 1000%. Παίζει στην Arsenal είτε παίζει στον Όφη, στην Τρίπολη, οπουδήποτε. Όταν μπαίνουμε στο γήπεδο, φοράμε το εθνόσημο και εκπροσωπούμε ολόκληρη την Ελλάδα, ολόκληρη τη χώρα μας, οπότε σίγουρα δίνουμε το 1000% όλοι μας.

νέο πρόσωπο στην εθνική μας, ο Τσάπρας, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, 24χρονος δεξιός μπακ, θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία λόγω ενός τραυματισμού του Βαγιανίδη. Αποχώρησε με ενοχλήσεις μετά το παιχνίδι με την Γερμανία και κρίθηκε από την τεχνική ηγεσία σκόπιμο να κληθεί ο 30χρονος Τσάπρας στην εθνική ομάδα.

Λοιπόν, στο δεύτερο όμιλο που είναι η εθνική μας, Γερμανία, Ελλάδα 0-1, Σερβία, Ολλανδία 1-2. Η Σερβία έχασαν και αυτό το παιχνίδι από τους Ολλανδούς, οι οποίοι πήραν την νίκη με 2-1. Και αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία σε δύο παιχνίδια, στον δεύτερο όμιλο του Nations League, πρώτη κατηγορία, Ελλάδα 6 βαθμούς, Ολλανδία 4 βαθμούς, έχουν το χι μεταξύ τους, Ολλανδία-Γερμανία. Γερμανία 1 βαθμό, Σερβία χωρίς βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική, θα γίνει την Πέμπτη που μας έρχεται, 1 Οκτωβρίου, 10 παρατέταρτο το βράδυ, Ελλάδα-Ολλανδία στην Τούμπα, στο γήπεδο της Τούμπας. Σας είπα, πάνω από 100.000 άνθρωποι στην αναμονή για να πάρουν εισιτήριο για τα παιχνίδια με Ολλανδία-Γερμανία στην Τούμπα. Και επίσης την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, 10 παρατέταρτο, Γερμανία-Σερβία.

Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο στην πρώτη κατηγορία του Nations League παίρνουν το εισιτήριο, οι δύο πρώτοι, για τα προημιτελικά. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση των τεσσάρων ομίλων, θα γίνει μια σύγκριση μεταξύ τους. Οι δύο καλύτεροι τρίτοι παραμένουν στην πρώτη κατηγορία. Οι άλλες δύο καλύτερες τρίτες θα διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω play-off απέναντι σε ομάδες της δεύτερης κατηγορίας. Οπότε καταλαβαίνετε πως είναι η διαδικασία. Για μας, αν και βλέπω ότι πλέον για την εθνική μας έχουν μεγαλώσει οι στόχοι μετά από τα δύο αυτά αποτελέσματα, γιατί όχι να μην διεκδικήσουν και την πρόκριση στα προημιτελικά. Δηλαδή μια από τις δύο πρώτες θέσεις, όταν έχει κερδίσει τους Γερμανούς εκτός έδρας και τους Σέρβους εκτός έδρας, δικαιούσε να ονειρεύεσαι. Όμως, αν δεν τα καταφέρουμε, τουλάχιστον η τρίτη θέση μας δίδει τη δυνατότητα να παραμείνουμε στους κορυφαίους στην πρώτη κατηγορία, αλλά να έχουμε, όπως είπα και πριν, μια καλύτερη κλήρωση στα προγραμματικά του Euro.

Λοιπόν, αποτελέσματα του Nations League που είχαμε στον όμιλο 4, Δανία, Ουαλία 2-0, Νορβηγία, Πορτογαλία 1-2. Εδώ συζητιέται πιο πολύ και από την νίκη των Πορτογάλων. Το γεγονός ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έπαιξε ούτε λεπτό σε αυτή τη νίκη της Πορτογαλίας επί της Νορβηγίας. Αυτό είχε να συμβεί 18 χρόνια, από το 2008 δηλαδή, ο Κριστιάνο Ρονάλντο απλά κάθισε στον πάγκο της εθνικής ομάδας και δεν έπαιξε ούτε λεπτό στο παιχνίδι.

41 ετών ο Κριστιανό Ρονάλντο, με 234 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, ρεκόρ συμμετοχών και 146 γκολ.

Η Αριάδνη μας είναι έτοιμη να μπει στο στούντιο για τις ειδήσεις των 4. Οπότε θα πάμε έτσι μουσικά μέχρι αυτή τη διακοπή, κάποιες διαφημίσεις και επιστρέφουμε να σχολιάσουμε και λίγο ρεπορτάζ Όφη. Μια φωτογραφία που έχει ανεβάσει ο Χρήστος Κόντης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε viral. Κάνει διακοπές ο Κόντης, έκανε μάλλον, γιατί από σήμερα ξανά γύρισε στα βάσανα με τους παίκτες του. Έβγαλε μια φωτογραφία, από πίσω είναι μια πισίνα, αλλά αυτός είναι στο λάπτοπ και το λάπτοπ τι δείχνει? Δείχνει κάποιο παιχνίδι του Όφη, δείχνει μια ανάλυση, δηλαδή και στις διακοπές του ο Κόντης αναλύει το παιχνίδι του Όφη. Θα τα πούμε αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, το σύντομο διάλειμμα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας, 78χρονος άνδρας με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κρήτη. Νέα ερωτήματα για τον φάκελο του ακινήτου στους αθανάτους. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν αντιφατικές ενημερώσεις για την τύχη του φακέλου των οικοδομικών αδειών και ζητούν απαντήσεις. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Δήμου Μαλεβιζίου με το Υπουργείο Υποδομών για αλλαγές στον σχεδιασμό του ΒΟΑΚ. Στο επίκεντρο παραμένουν η Αγία Πελαγία, το Παλαιόκαστρο, η Παντάνασα και η Αχλάδα. 4 σχολικά κηλικία στο Ηράκλειο έχουν κλείσει και άλλα 15 οδηγούνται σε αποχώρηση, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου. Αγκάθι το νέο ΦΕΚ για τη διατροφή στα κηλικία. Στο νοσοκομείο, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μετά από αδιαθεσία για προληπτικούς λόγους. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας προαναγγέλει η κυβέρνηση. Οι ανακοινώσεις ξεκινούν την Τετάρτη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Στο Πολυτεχνείο μεταφέρονται τα κατασχεθέντα ευρήματα. Στην Κρήτη, ο πρέσβης της Κίνας, συνάντηση με το Σταύρο Αρναουτάκη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλκαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
9: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
11: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
12: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
13: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στον Creta One 102,3, One Life, One Sports. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό, μια ζωή κοντά στα σπορ. Στο μικρόφωνο πάντα ο Γιώργος Κορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος μαζί μου, στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μια πολύ δύσκολη στιγμή σήμερα στην Θεσσαλονίκη, το τελευταίο αντίο στον εμβληματικό προπονητή Σιούλη Μαρκόπουλο. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ, άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του, βρέθηκαν εκεί. Σε κλίμα βέβαια πολύ μεγάλης συγκίνησης. Το ίστατο χαίρε στον εμβληματικό προπονητή που έφυγε από τη ζωή.

Λοιπόν, επιστροφή στα Βάσανα για τους παίκτες του ΟΦΕ από σήμερα. Ήταν καλό το ρεπό, γερό, μεγάλο το ρεπό που τους έδωσε ο Χρήστος Κόντης. Το αξίζανε τα παιδιά του ΟΦΕ για όλα αυτά που έχουν κατακτήσει. Είχαν βέβαια να σταματήσουν έτσι, να πάρουν κάποιες ανάσες πάρα πολύ καιρό. Ήταν ένα μπαράζ, ας πούμε, αγωνιστικών υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα πήρανε 5 μέρες ρεπό και επιστρέφουν από σήμερα στις προπονήσεις. Έχει ένα βαρύ πρόγραμμα ΟΦΗ τον Οκτώβρη μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Επιστρέφει 10 Οκτωβρίου το επόμενο παιχνίδι, επίσημο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά 15 Οκτωβρίου στη Γαλλία με τη ΡΕΝ, δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Αυτό που αποτελεί ζητούμενο για τον Χρήστο Κόντη και τους συνεργάτες του είναι να βρει τον τρόπο να κρατήσει αυτή τη φρεσκάδα που είχε η ομάδα του ΟΦΗ. Ταχύτητες, εντάσεις μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι εύκολο αυτό να συμβεί όταν υπάρχει μια διακοπή που πάντα φρενάρει το ρυθμό της ομάδας που είναι σε καλή κατάσταση. Βέβαια, έχει πάρα πολύ καλά στελέχη δίπλα του, επιστήμονες. Εύχομαι να μπορέσουν να κρατήσουν τον ρυθμό της ομάδας και για τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται. Ο Κόντης πάντως, όπως σας είπα, ανέβασε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, όπως είπα και πριν, έγινε viral. Κάπου έκανε διακοπές σε ένα ξενοδοχείο, έχει και αυτό το δικαίωμα με την οικογένειά του. Κάπου έκανε διακοπές, βάλε μια φωτογραφία εκεί. Από πίσω φαίνεται μια πισίνα, αλλά μπροστά έχει το λάπτοπ. Και το λάπτοπ τι δείχνει? Δείχνει ένα παιχνίδι του ΟΦΗ, το οποίο θέλει να αναλύσει από ό,τι φαίνεται ο προπονητής, ή του έχουν στείλει κάποια, γιατί έτσι γίνεται, οι αναλυτές της ομάδας, κάποια κομμάτια παιχνιδιού που μάλλον ήθελε να ρίξει κάποια ματιά, κάτι να δει. Και στις διακοπές του δηλαδή με το λάπτοπ, σαν και εμάς ο Χρήστος Κόντης, και εμείς πηγαίνουμε, Αντώνη μου, διακοπές και έχουμε παραμάσχαλα το λάπτοπ.

Θεωρώ επιβεβλημένο για την ομάδα του Όφη, γιατί είναι πολλές ημέρες ένα φιλικό παιχνίδι με μια ομάδα Super League. Όχι με τις ομάδες αυτές που είναι εδώ στην Κρήτη, γιατί είναι μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Καλύτερα να παίξεις ένα δίτερμα ή βασική με τους αναπληρωματικούς, παρά να παίξεις τώρα με αυτές τις ομάδες που υπάρχουν εδώ πέρα.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 7:30 στην Νέα Φιλαδέλφεια, το παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ. Και από ό,τι μας ενημερώνουν οι φιλαθλοί, οι οργανωμένοι φιλαθλοί του Όφη, συνδεσμίτες, ετοιμάζουν εκδρομή να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Όφη και σε αυτό το παιχνίδι. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, αναφέρουν οι σύνδεσμοι για την εκδρομή για το παιχνίδι ΑΕΚ Όφη 10 του Οκτώβρη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος της Super League. Οι φιλάθλοι του Όφη βέβαια είχαν πάει και στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό και ζήσανε βέβαια αυτή την πολύ μεγάλη νίκη, τη μεγάλη στιγμή με την φανταστική γκολάρα του Κόντρο.

Έγινε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Θα μείνουμε και λίγο στο ποδόσφαιρο. Θα ασχολούμαστε βέβαια και με την Τρίτη Εθνική. Γίνεται ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα σε όλα τα μέρη της Κρήτης. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί. Η ομάδα των Χανίων, η ομάδα του Νίκου Νιόπλια. Έχει προπονητή τον Νίκο Νιόπλια. Έχουν επενδύσει πολλά χρήματα στα Χανιά. Θέλουν να επαναφέρουν την ομάδα στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά τον περσινό υποβιβασμό. Πέρασαν πολύ εύκολα από τη Χερσόνησο με 5-1. Και θα έλεγα ότι έδειξε η ομάδα των Χανίων από την αρχή τα δόντια της που λέμε. Τώρα εγώ έλεγα για το άλλο παιχνίδι που έγινε στο Ατσαλένιο, που είχαμε ασχοληθεί και εδώ στην εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, ανάμεσα στον Μπόα και τον Εργοτέλη. Αυτό το κλασικό ηρακλειώτικο ντέρμπι έληξε με ισοπαλία 1-1. Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις οι δύο ομάδες. Αυτό βέβαια που είναι γεγονός είναι ότι το παιχνίδι έγινε σε ένα κατάμεστο από γήπεδο κόσμο, δηλαδή είχε πάρα πολύ κόσμο στο Ατσαλένιο, ήταν η ατμόσφαιρα πάρα πολύ ωραία, με φιλάθλους και των δύο ομάδων, και του ΠΟΑ και του Εργοτέλη, παρότι υπάρχει μια αντιπαλότητα ιστορική παραδοσιακή, δεν έγινε απολύτως τίποτα και αυτό είναι το ευχάριστο. Ο Εργοτέλης προηγήθηκε με τον Ντίσα στο 37, ο ΠΟΑ ισοφάρισε στο 80 με πέναλτι του Ροβίθη, το οποίο κέρδισε ο ίδιος και το εκτέλεσε εύστοχα για το τελικό 1-1. Να πω ότι στο σημείο αυτό ο ΠΟΑ έπαιζε με 10 παίκτες. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να ισοφαρίσει. Είχε αποβληθεί ο Κουμάκης με δεύτερη κίτρινη κάρτα λίγο νωρίτερα, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την ομάδα του ΠΟΑ να σώσει τον πόντο που λέμε, να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας έστω από το παιχνίδι με τον Εργοτέλη. Είχαμε πρεμιέρα στην Τρίτη Εθνική, πρώτη αγωνιστική, Άγιος Νικόλαος στην Πάκη 2-0, Πλατανιάς Πανακροτηριακός 0-1, αυτό είναι χανιώτικο ντέρμπι, ο Πλατανιάς επέστρεψε, κάνει αυτή την, το restart και αυτός, αλλά έχασε το πρώτο παιχνίδι. Γιούχτας Ρεθυμνιακός 0-0, δεν μπόρεσε ο Γιούχτας να κερδίσει το παιχνίδι.

Σκοπή Νεάπολη 1-0, Χερσόνησος Χανιά 1-5 όπως είπαμε και ΠΟΑ Έργο Τέλης 1-1. Τώρα στην επόμενη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική, 4 δεκάτου, Έργο Τέλης Χανιά, ένα πολύ δυνατό ντέρμπι ανάμεσα στον Έργο Τέλη και την ομάδα των Χανίων. Πλατανιά Σαουάν, Τυμπάκι Γιούχτας, Πανακροτηριακός Επισκοπή, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος, Νεάπολη ΠΟΑ.

Στο μπάσκετ είχαμε συγκίνηση, πολύ μεγάλη συγκίνηση στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο, Σάββατο και Κυριακή, όπου έγινε το τουρνουά στη μνήμη του Νίκου Τούλη. Οι φίλοι του Νίκου Τούλη, διοργανωτές αυτού του τουρνουά, στο οποίο συμμετείχαν ιστορικές ομάδες της περιοχής μας, συμμετείχε ο Όφη, συμμετείχε το Ηράκλειο, συμμετείχε ο Εργοτέλης, συμμετείχε η ομάδα του Ρέθυμνου. Το Ρέθυμνο πήρε και, και το τουρνουά αυτό, κερδίζοντας στον τελικό, στο μεγάλο τελικό, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, την ομάδα του Όφη με 71-70 στην παράταση, 61-61 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Να πω ότι σε κάθε περίπτωση οι προπονητές των ομάδων, γιατί Όφη και Ρέθυμνο θα ανταμώσουν στην τρίτη εθνική, στην National League 2 όπως λέγεται πλέον, είχαν την ευκαιρία οι δύο προπονητές να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί πλησιάζει το πρώτο τζάμπολ του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής. Είχαμε το Σάββατο Εργοτέλης Ρέθυμνο 53-77, Ηράκλειο Όφη 60-73 και την Κυριακή στον μικρό τελικό Εργοτέλης Ηράκλειο 65-62 και στον μεγάλο τελικό Ρέθυμνο Όφη 71-70 στην παράταση, 61-61 η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Να πω ότι στο περιθώριο του πολύ πετυχημένου τουρνουά είχαμε βραβεύσεις των ομάδων που συμμετείχανε, ενώ τιμήθηκε και η οικογένεια του Νίκου Τούλη μέσα σε κλίμα συγκίνησης.

Στο περιθώριο του τουρνουά είχαμε και ένα παιχνίδι βετεράνων. Παίξανε οι βετεράνοι της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλείου με τους βετεράνους όλων των υπόλοιπων ομάδων που ανήκουν στο ΣΒΕΚΙ, το σύνδεσμο βετεράνων που υπάρχει εδώ στην περιοχή μας. Και εδώ είχαμε ντέρμπι 28-27. Κερδίσανε οι βετεράνοι του Ηρακλείου. Είναι πολύ σημαντικό να μένει ζωντανή η μνήμη κάποιου ανθρώπου που έκανε σημαντικά πράγματα. Ο Νίκος Οτούλης άφησε το αποτύπωμά του στο κριτικό μπάσκετ και ευτυχώς οι φίλοι του κρατούν μέσα από αυτό το τουρνουά ζωντανή τη μνήμη του.

Μια και μιλάμε για τον μπάσκετ, να πούμε ότι κρίθηκε ο πρώτος τίτλος της σεζόν, το Super Cup που έχει πλέον με το, στο μπάσκετ, το Super Cup του μπάσκετ, το πήρε ο Ολυμπιακός σε ένα πολύ ενδιαφέρον τελικό, κέρδισε τον ενισχυμένο ΠΑΟΚ 101-96. Ο ΠΑΟΚ ροκάνησε μια πολύ μεγάλη διαφορά, έφερε στο τέλος το παιχνίδι στα ίσια, αλλά ο Ολυμπιακός είχε την ποιότητα, αν θέλετε, με κάποια καλάθια του Μοντέρο, να σηκώσει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, το Super Cup. Όσο για τον ΠΑΟΚ, άφησε με την συμμετοχή του σε αυτή τη διοργάνωση το στίγμα του για το τι μπορεί να κάνει φέτος. Στον ημιτελικό είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό και κοίταξε στα μάτια και τον Ολυμπιακό. Αυτά βέβαια είναι ευχάριστα πράγματα για να έχουμε έτσι ένα καλύτερο ανταγωνισμό στο ελληνικό πρωτάθλημα, και με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη που έχουν ενισχυθεί σημαντικά στην φετινή σεζόν.

Στο βόλεϊ η ομάδα του Όφη είναι σε φάση προετοιμασίας, είχε δύο φιλικά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα Παρασκευή και Σάββατο, με δύο ομάδες με τις οποίες θα ανταμώσει φέτος στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ, στη Βόλεϊ Λίγκ, και στα δύο φιλικά παιχνίδια ήρθε ισόπαλος. 2-2 είναι παιχνίδια προπονητικού χαρακτήρα βέβαια και οι προπονητές κρίνουν των δύο ομάδων μέχρι που ας πούμε θα σταματήσουν τα παιχνίδια. Το πρώτο με την Κηφισιά στο Ζιρίνιο, 25-19, 25-16, 18-25 και 9-15 πήρε ο Όφη το tie break που παίξανε, 2-2, με τον προπονητή του Όφη τον Φρανκ Ντεπέστελε να χρησιμοποιεί και στα δυο φιλικά παιχνίδια όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεσή του. 2-2 και το φιλικό παιχνίδι του Όφη με την ομάδα του Φλίσβου, επίσης μια δυνατή ομάδα ο Φλίσβος, της Volley League, 22-25, 21-25, 0-2 προηγήθηκε ο Όφη, 25-22, 25-22 πήρε ο Φλίσβος τα δύο επόμενα σετ σε αυτό το φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα, επαναλαμβάνω, που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο Σοφία Μπεφών στην Αθήνα. Μετά τα φιλικά παιχνίδια, η αποστολή του Όφη επέστρεψε στο Αίγιο, εκεί που κάνει προετοιμασία αυτή την εποχή. Την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει σε νέο φιλικό παιχνίδι μια ακόμη ομάδα της Volley League, την ομάδα της Καλαμάτας. Ο προπονητής του Όφη, ο Φρανκ Ντεπέστελε, περιμένει αύριο στο Αίγιο τον Νιγηριανό κεντρικό, διεθνή κεντρικό, Πασκάλο Ζοκόγε. Είχε υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας στο Παναφρικανικό κύπελο. Θα τεθεί και αυτός στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

Και μια και μιλάμε για βόλεϊ, να πούμε ότι η φανταστική εθνική ομάδα της Πολωνίας για δεύτερη χρονιά, συνεχόμενη χρονιά, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε στο Μιλάνο. Μετά από ένα συναρπαστικό τελικό και βόλεϊ πολύ υψηλού επίπεδου και σαν ποιότητα παικτών αλλά και σαν ατμόσφαιρα σε ένα φανταστικό γήπεδο, κερδίσανε οι Πολωνοί τους Γάλλους με 3-1 σετ, 31-29 το πρώτο, 25-19, 20-25, 25-16. Υπάρχει μια πρωτοκαθεδρία των Πολωνών στο παγκόσμιο βόλεϊ. Με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, οι Πολωνοί εξασφάλισαν απευθείας την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης, η ομάδα που πήρε το χάλκινο μετάλλιο, η ομάδα της Φιλανδίας, η οποία κέρδισε 3-0 την Σλοβενία, 25-23, 25-20, 29-27. Η εθνική μας ομάδα έκανε εξαιρετική παρουσία στην διοργάνωση. Θα μπορούσε σε εκείνο το παιχνίδι με τους Φιλανδούς να έχει συνεχίσει στη διοργάνωση. Τελικά κατετάγει στην 11η θέση η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών.

Με την Ελλάδα, λέει, πρέπει να παίξουμε πιο γρήγορα στην επίθεση. Πρέπει να ανοίξουμε καλύτερα το παιχνίδι από τα πλάγια, δήλωσε ο Τσάβη, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας, για το επόμενο παιχνίδι, την Πέμπτη, με την Ελλάδα στην Τούμπα. Φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα ένα σύντομο διάλειμμα για μουσικά. Θα πάμε στις διαφημίσεις μας, όπως κάθε φορά, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με περισσότερες αθλητικές ειδήσεις.

0: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
4: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
5: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Δύο παιχνίδια της Super League 2, της Β' Εθνικής δηλαδή, σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Μαρκό Πανθρακικός 1-0, το παιχνίδι βρίσκεται στο 35ο λεπτό. Και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β, η δεύτερη ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, 0-0. Τα δύο μάτσα αυτά ολοκληρώνουν την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Είχαμε Απόλλων Καλαμαριάς Καρδίτσα 1-0, Λάρισα ΠΑΟΚ Β 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Χωρίς να υπολογίζεται η εξέλιξη των σημερινών αγώνων, η Λάρισα οδηγεί την κούρσα αλλά με ένα παιχνίδι παραπάνω μαζί με τον Πανιώνιο 10 βαθμούς, 9 βαθμούς έχει η τρίτη Μαρκό.

Στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου του Ηρακλείου, στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΗ, ξεχώρισε η νίκη του ΠΑΟΚ Κρουσόνα επί του Πανόμ, στον τέρμπι με τον Πανόμ της ομάδας των Μαλίων, με 1-0. Για την τρίτη αγωνιστική είχαμε ΠΟΑ Β' ΑΕ Κατσαμπά 0-1, Μινοικία ετός ανοχίων 2-2, Ανθεστίων Ζαρός 2-1, Αρκαλοχώρη Τήλισσος 6-1, Μοχός Δαμάστα 5-1, ΠΑΟΚ Πανόμ 2-0, Νέος Ηρόδοτος Αλμυρός 4-2, Ρούβας Ρωμανός 1-1.

υπάρχουν ελληνικές ομάδες που ακόμα κάνουν μεταγραφές. Ο Λεβαδιακός εκμεταλλεύτηκε αυτό το παράθυρο των ελεύθερων ή άνεργων, ας το πούμε, παικτών, προχωρώντας σε μια μεταγραφική κίνηση. Ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σλοβάκου αμυντικού Νόμπερτ Γκιομπέρ. ετών, την περασμένη σεζόν ο διεθνής Λοβάκος στόπερ αγωνιζόταν στην Σαουδική Αραβία με την Al Khulud. 55 διεθνείς συμμετοχές με την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Και ένα πραγματικά πολύ μεγάλο βιογραφικό. Έχει περάσει από την Ιταλία και έχει 114 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας. Έτσι, ένας παίκτης που έχει περάσει από Ρώμα, Μπάρι, Σαλερνιτάνα, Κατάνια, Περούτζια. Μουσική 33 παιχνίδια στην περσινή σεζόν στην Σαουδική Αραβία. Στην τελευταία θέση ο Λεβαδιακός στο πρωτάθλημα της Super League, δεν έχει καμία σχέση φετινή χρονιά με την προηγούμενη. Θα έλεγα έχει επιστρέψει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, εκεί δηλαδή στις θέσεις που δίνει τη μάχη για την σωτηρία. Ουραγός στη βαθμολογία με μόλις ένα βαθμό. Μετά από 5 αγωνιστικές πρωταθλήματος.

Μεταγραφή και για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Ανακοίνωσε την επιστροφή του 28χρονου γκάρντ Τζορ Πάπας. Είχε ξαναπαίξει στον Ολυμπιακό τη διετία 2022-2024.

την περασμένη σεζόν ο Ελληνοαμερικανός αθλητής αγωνίστηκε αρχικά στο Μαρούσι και στη συνέχεια στον Πανιόνιο. Στο Μαρούσι είχε 6,7 πόντους και 1,8 rebound και 2,2 assist κατά μέσο όρο. Στον Πανιόνιο είχε περίπου 6 πόντους, 1,7 rebound, 1,4 assist σε 10 παιχνίδια.

Οι Ολλανδοί, ο αντίπαλος της εθνικής μας την Πέμπτη, ανακοινώνουν ότι θα παίξουν κόντρα στην Ελλάδα με έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή απόντα λόγω τραυματισμού. Είναι ο Χάκπο. Τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία και αναφέρει η ανακοίνωση της Ολλανδικής Ομοσπονδίας ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για το υπόλοιπο της διεθνούς διακοπής. Δεν θα παίξει δηλαδή και στα επόμενα. Επιστρέφει στο σύλλογό του την Λίβερπουλ. Δεν θα κληθεί αντικαταστάτης για τον Χάκπο. Οι Ολλανδοί έχουν το παιχνίδι με την εθνική μας και αμέσως μετά έχουν εντός έδρας παιχνίδι στο Eindhoven με τη Σερβία.

Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο την Ζαλγκίρις στο Κάουνας, δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας μετά την θριαμβευτική πρεμιέρα και για τον Ολυμπιακό αλλά και για τον Παναθηναϊκό. Αύριο στις 8 το βράδυ, Nova Sports Prime, το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Κάουνας. Έκανε δηλώσεις ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Παίζουμε, λέει, σε μια έδρα που δεν είναι καθόλου εύκολη. Είναι μια ομάδα που διεκδικεί τη θέση της στα play-off. Θα πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι. Αν δεν παίξουμε καλά θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Σχολίασε και την απόκτηση του Ντάνστον. Πήρε ο Ολυμπιακός και τον Αμερικανό Ντάνστον, Μπράιαν Ντάνστον. Είπε ότι ήταν στις προπονήσεις μαζί μας, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι για ασφάλεια γιατί χρειάζονται παίκτες. Δεν μπορούν οι παίκτες να παίξουν τόσα συνεχόμενα παιχνίδια. Θεωρούμε ότι εκτός της δεδομένης αγωνιστικής του κλάσης, είναι και μια παρουσία στα αποδυτήρια ιδιαίτερα σημαντική για μας.

Στον Παναθηναϊκό υπάρχει πονοκέφαλος στο μπάσκετ, έτσι, για τον τραυματισμό του Ερνάν Γκόμεθ στον ημιτελικό του Super Cup με τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι έχει ενοχλήσεις στον προσαγωγό και αναμένεται η ιατρική, ας πούμε, γνωμάτευση, τιμιγορία για το μέγεθος του προβλήματος.

την Τετάρτη με την Βιλερμπάν, δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. 9 και 4 υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στην Βιλερμπάν το επόμενο παιχνίδι για τους πράσινους, και μετά την Παρασκευή με την δυνατή Μακάμπι Τελαβίβ.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Όφη, όπως σας είπα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7.30 στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι τιμές των εισιτηρίων θα πρέπει να τα λέμε και αυτά για να ξέρουμε τι γίνεται και σε άλλες περιοχές και σε άλλα γήπεδα, όχι μόνο στα δικά μας. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 15 και φτάνουν μέχρι και τα 185 ευρώ. ΑΕΚ Όφη, επιστροφή στο πρωτάθλημα της Super League, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7.30.

0: Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήμασταν μαζί για 2 ώρες εδώ στον Κρέτα One 102,3 με την αθλητική επικαιρότητα. One Sports, One Life. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Κορτσιδάκης. Μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές ο Αντώνης Τσαπίνος. Θα είμαστε εδώ και αύριο, λίγο μετά τις 3, με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Πλέον επιστρέφει στο γήπεδο και η ομάδα του Ούφη μετά το πενθήμερο ρεπό και μετρά αντίστροφα για τα επόμενα παιχνίδια. ΑΕΚ στην Ελλάδα και ΡΕΝ στην Ευρώπη στο Europa League.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
0: Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, στις 5 με όλη την επικαιρότητα. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας, 78χρονος άνδρας με ιό του Δυτικού Νείλου, 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κρήτη. Απαντήσεις για το φάκελο των οικοδομικών αδειών ζητούν οι κάτοικοι των αθανάτων. Ο έλεγχος του φακέλου συνδέεται με τη νομική και τεχνική διερεύνηση της καταλληλότητας του ακινήτου σκουλούδι. Εκρηκτική αύξηση της ανήλικης εργασίας στην Κρήτη, πάνω από 1.600 αιτήσεις στο Ηράκλειο. Προβλήματα στην υδροδότηση αναμένονται σε Φορτέτσα, με Σαμπελιές, Κνωσό, Βλυχιά, Ηλιούπολη και Κορακοβούνη, λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Κλειστό λόγω κακοκαιρίας στο Φαράγγι της Αμαριάς, εχμές καλογερή για τη στάση του ΟΦΥΠΕΚΑ. 185 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες σε Φεστό, Ιεράπετρα και Γάβδο. Ξεπερνούν τις 93.000 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, έως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία. Ακούσατε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3.
0: Creta One 102,3.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
7: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
8: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Creta One 102,3.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Κρέτα One 102,3.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Κρέτα One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Creta One 102,3.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Creta One 102,3.
3: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Zeta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
0: Κρέτα One 102,3.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Κρέτα One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Να χτες σε σκέφτηκα για λίγο κι όλα ξανά με φουντώνα.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3. Creta One 102,3.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκέπας τη σκαλά. Κάνει τόσο

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Creta One 102,3.